0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακά.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις.
16: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ράδιο Ρουμέλι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

Non-stop στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Καλημέρα, Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ευχαριστούμε!
1: Και έχει γράψει και το επόμενο τραγούδι, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Εκπληκτικό. Ακούστε.
0: Σε στίχους του πατέρα μου, ένα κοινοκρότημα στη μητέρα μου που το πήρε!

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καλή νύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αφελά σου.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ραδιο Ρούμενη News.

Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Αρκά και διαπνέοντα υλικά, συχνό πλύσιμο και χρήση σε καθαρά μαλλιά. Με αυτόν τον τρόπο, οι πιθανότητες να επηρεαστεί η υγεία των μαλλιών παραμένουν εξαιρετικά μικρές.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ακραία ζέστη και ισχυρή άνεμη συνθέτουν ένα επικίνδυνο σκηνικό σήμερα στη χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες ως και 40 με 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας σε περιοχές 13 ομών σε Στερεά Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινοπούλου. Για μια ιδιαίτερη δύσκολη ημέρα, με ακραίες συνθήκες, καταβάτες ισχυρούς ανέμους, που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά την αντιμετώπιση ενός πιθανού πύρινου μετόπου, προειδοποιεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι για την Αττική, είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέριο στις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Για την προστασία των πολιτών από τις ακραίες θερμοκρασίες, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια και πληροφορίες στην 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595, καθώς και στη γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων ιατρίων στο 210-36-38-049, που λειτουργεί 8.30 το πρωί με 7.30 το απόγευμα. Να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί στις 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες ο Δήμος Αθηναίων. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ιχνή διαπηδήνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση στη διάρκεια της νύχτας. Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, βυθίζοντας το σκοτάδι τμήμα του νησιού. Νεκρός εντοπίστηκε έργα χθες το βράδυ στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστός γυναικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ενδείξεις παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Στο σημείο κληθηκε ιατροδικαστής και ο χώρος σφραγίστηκε προκειμένου να μείνει ανέγκυχτος έως την ολοκλήρωση των ερευνών. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις κυρίας, καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης, προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για ΜΕ και παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την 11η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Εάν δημιουργούσαμε προηγούμενο στη Μέση Ανατολή, όπου ένα έθνος κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ναυσιπλοείας, να επιβάλλει τέλη διέλευσης και να ανατινάσει πλοία που δεν το πληρώνουν, θα δημιουργούσαμε πολύ επικίνδυνο προηγούμενο.

0: οποίο θα επαναλαμβανόταν σε άλλες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένες αυτής της περιοχής, υπό Μάρκο Ρούμπιο. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία, οπλοκατοχή για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Αμερικανών τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου φέρνει εκ νέου Δήμος Αθηναίων το θέμα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα του Μετρό. Στη συνεδρίαση θα είναι παρόντες εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Παράλληλα, μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χαριδούκα με κατοίκους της περιοχής, ανακοινώθηκε ότι ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι. Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά τη σχετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων. Και ο καιρός γενικά ήθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία η 39 και τοπικά 40 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30, επιστροφή στον Βασίλη Ταλαμάνκα.
1: Στους 98 και 3.
2: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
1: Αθήνα 984.
4: Αντιδήμαρχε Γιώργο Αποστολόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα και σε εσάς, στον αγαπημένο σταθμό, στους εργαζόμενους και στους ακροατές.
4: Λοιπόν, μία φίλη μας ρώτησε χθες, αρχή του καύσωνα, μας λέει τώρα με τον καύσωνα τι γίνεται με τα φυτά, πότε τα ποτίζουν κλπ. Για δώστε μας λίγο μια ενημέρωση.
5: Η Γενική Συμβουλή είναι ότι τα φυτά πρέπει να τα ποτίζουμε αρκετά συχνά σε συνθήκες καύσωνα, βέβαια εξαρτάται και από το είδος του φυτού και βεβαίως γίνεται και αυτή η προσπάθεια και από το Δήμο Αθηναίων που προσπαθεί να διατηρήσει όσο γίνεται πιο καλά τα φυτά και τα δέντρα, τους θάμνους και τα δέντρα σε συνθήκες που δημιουργούν σε στρεσογόνες συνθήκες για αυτά τα είδη. Τα περισσότερα χρειάζονται αρκετό νερό. Έχουμε προγραμματίσει τα ποτίσματα και είμαστε αρκετά οργανωμένοι. Ωστόσο, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ανυπέρβλητα εμπόδια που είναι οι συνεχείς βανδαλισμοί και αυτό αποτελεί εκ μέρους μου μια καταγγελία. Είναι απαράδεκτο κάθε δύο και τρεις ημέρες σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και σε κεντρικές πλατείες της πόλης, να έχουμε από κάποιους αγνώστους καταστροφές των αρδευτικών συστημάτων. Κάποιες ομάδες κλέβουν υλικά ποτίσματος, χρονόμετρα, υπολογιστές, καλώδια προσπόληση προφανώς. Κάποιοι άλλοι ενδεχομένως χρήστες κόβουν σωλήνες για να πιούν νερό, αλλά υπάρχουν και οι ακραίες περιπτώσεις, οι ανεξήγητες περιπτώσεις που κάποιοι το κάνουν επί τούτου. Δηλαδή πηγαίνουν συστηματικά, σκάβουν σε κάποιο σημείο, κόβουν το νερό, θάβουν από πάνω το σημείο για να μην το βρούμε ή απλά κόβουν τα καλώδια για να μην λειτουργήσει το σύστημα ή προβαίνουν σε άλλες ενέργειες. Και μιλάμε για ένα σωρό κεντρικά σημεία, πλατεία Καραϊσκάκη, πλατεία Κουμουντούρου, πλατεία Καθμόνος, σημεία τα οποία κανείς δεν μπορεί να φανταστεί, ακόμα και στην Φωκίωνος Νέγρη, στην πλατεία Αμερικής ή, ή στο Κουκάκι, πολλές φορές και πιο περιφερειακά, δηλαδή προς τα Σεπόλια, στα πάρκα των Σεπολίων, στο πάρκο Άτλας, στο Λόφο Σκουζέ ή και οπουδήποτε στην Αθήνα, είναι κάποιοι οι οποίοι είτε βάσει ενός, θα έλεγα, οργανωμένου αλλοπρόσαλου και θα το χαρακτήριζα τελείως απέσιου σχεδίου κάνουν αυτές τις ενέργειες, είτε κάποιοι άλλοι από χόμπι νομίζουν ότι εκδικούνται ξέρω εγώ το σύστημα. Ειλικρινά είναι ακατανόητο, εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι βανδαλισμοί, να γνωρίζονται ότι το πράσινο της πόλης θα ήταν τόσο ακμαίο και ανθυρό που θα εντυπωσίαζε πραγματικά. Αλλά έχουμε αυτό το πρόβλημα.
4: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα το κηπευτικό, καταρχάς για τα αδέσποτα είχαμε μία άλλη ερώτηση. Δεν είναι στην αρμοδιότητα δικιά σας, αλλά υπάρχει νομίζω αντιμετώπιση από τη Δημοτική Αρχή για τα αδέσποτα, έτσι, ναι.
5: Μα είναι δεδομένο, είναι κάτι αρκετά διαχρονικό και με ιδιαίτερη ευαισθησία από τη Δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα. Υπάρχουν ποτίστρες σε διάφορα σημεία της πόλης, προσφέρουν δροσιά όχι μόνο στα αδέσποτα ζώα αλλά ακόμα και στα πουλιά, τα οποία έχουν και αυτά ανάγκη από νερό, ή ακόμα και σε περιπτώσεις που η άγρια ζωή έχει μπει ανάμεσά μας, όπως για παράδειγμα σε κάποιους λόφους που υπάρχουν αλεπούδες.
4: Ναι, κάπου είχαμε πει, δεν θυμάμαι που ήταν σε αλεπότρυπα, τέλος πάντων κάπου.
5: Οι αλεπούδες υπάρχουν στο Λυκαβητό, υπάρχουν στα Τουρκοβούνια, έχουν εμφανιστεί στο λόφο του Φιλοπάπου, στο λόφο Φιλοπάπου έχουμε και σκατζόχυρους και σε άλλα σημεία της πόλης ωστόσο.
4: Μάλιστα.
5: Στο άλσο Σιλισίων.
4: Λοιπόν, και κάτι ακόμα για το κηπευτικό πρόγραμμα προς το αυτά που είχατε υπολογίσει, πώς πηγαίνει για την παρούσα χρονιά. Τώρα είναι το 26, 31 Δεκέμβρη, θα τελειώσει το 26. Πόσα δέντρα είχατε προϋπολογίσει, πώς πάνε, εντάξει.
5: Θα συμπληρώσουμε τα 5.000 δέντρα της χρονιάς, θα φτάσουμε τα 15.000 δέντρα στα πρώτα τρία χρόνια της θητείας μας, προχωράμε ακάθεκτη προς τους κυρίαρχους στόχους που έχουμε, θα πάμε ακόμη παραπάνω. Βεβαίως την εποχή αυτή καλοκαίρι δεν φυτεύουμε πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που είτε αναλαμβάνουν οι δημότες και θελοντικά να ποτίσουν ένα δεντράκι έξω από το σπίτι τους, και εγώ ίδιος έχω μπει σε μια τέτοια διαδικασία, είτε γνωρίζουμε ότι για κάποιο λόγο υπάρχει άφθονο νερό από κάτω. Είναι όμως αυτά οι εξαιρέσεις. Περιμένουμε πλέον το Σεπτέμβριο για να μπορέσουμε να μπούμε τέλη Σεπτεμβρίου στην κανονική φυτευτική περίοδο. Ωστόσο οι εργασίες δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί απομακρύνουμε, ας πούμε, για αυτή την εποχή τα ξερά δέντρα τα οποία υπάρχουν. Επίσης απομακρύνουμε κομμένα δέντρα τα οποία υπάρχουν και κάνουμε απαραίτητες κλαδεύσεις εκεί όπου χρειάζονται για την προστασία, για παράδειγμα, των πεζών ή για την προστασία των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπου μπορεί κάποια κλαδιά να μπαίνουν στα καλώδια του τρόλε ή να κουμπάνε στα λεωφορεία ή στα σήματα της τροχέας. Τα απολύτως απαραίτητα, τα οποία όμως για μας αποτελούν ένα είδος αφετηρίας και υποδομής για αυτά που θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και κάτι ακόμα, επειδή κάποιοι βλέπουν που κόβουμε ξερά δέντρα και στρεβλώνοντας μια πραγματικότητα θεωρούν ότι αυτά τα δέντρα θα μπορούσαν να μην κοπούνε, είναι αυτονόητο ότι τα ξερά δέντρα θα κοπούνε.
4: Yeah.
5: Όπως επίσης και κάποια από τα δέντρα που δυστυχώς έχουν ασθένειες που δεν επιδέχονται κάποια θεραπευτικής μεθόδου, όπως δυστυχώς οι λεύκες, οι οποίες έχουν προσβληθεί από μύκητες, τεράστια μανιτάρια συνήθως, τα οποία είναι εμφανή στον κορμό, δημιουργούν κουφώματα, δημιουργούν επικινδυνότητες, και σε αυτές τις περιπτώσεις οι παρεμβάσεις μας είναι αυτές που πρέπει να γίνονται προκειμένου να το δέντρο να απομακρυνθεί. Δυστυχώς είναι πολύ θλιβερό, αλλά ουσιαστικά κανένας στο παρελθόν δεν πρόσεχε όταν μετέδιδε τους μύκητες αυτούς από τα πριόνια χωρίς απολύμανση, από δέντρο σε δέντρο, και τώρα ουσιαστικά έχουμε αυτό το πρόβλημα.
4: Και κάτι τελευταίο, παλιά είχαμε πολύ σοβαρά θέματα, έχουμε χάσει την πλειοψηφία του πληθυσμού των Φινίκων, χάσαμε τους Φινίκες στην Αθήνα.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Άρη, το περίφημο προσέβαλε τους Φίνικες Καναριένσεις περισσότερο, όχι τόσο τους Ασκητώνιες και Αλαΐδη. Μετά ήρθε το Κινέζικο Σκαθάρι, το οποίο προσέβαλε τις Μουριές, χάθηκαν 5.000 δέντρα επί της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Εφαρμόζουμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα με φαρμακευτικό σκεύασμα και γι' αυτό αν δουν κάποιοι χρώματα πάνω στις Μουριές, είναι το χρώμα αναέτος που έχει, που έχει μπει το σκεύασμα στο δέντρο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε βιώσει και τις κλαδεύσεις στις Μουριές για να μπορούν να ανταπεξέρχονται με μεγαλύτερο σθένος στην προσβολή από το Κινέζικο Σκαθάρι, αλλά έχουμε και άλλα. Έχουμε άλλα έντομα τα οποία έχουν προσβάλει τους υβίσκους και σε αυτούς έχουμε τοποθετήσει φυσικούς εχθρούς που το ευτυχώς σε μεγάλο βαθμό έχει αντιμετωπίσει. Τις νερατζιές με τον μαύρο αλευρόδι, αλευρόκατος πινιφέρους, ένα είδος μελίγκας, το οποίο θα το δείτε κυρίως στο κολονάκι να σχηματίζει έτσι μια μαύρη απόχρωση και πολλές φορές βγάζει και κάτι σαν υγρά τα οποία πέφτουν κάτω. Σε συνεργασία με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο έχουμε και εκεί ξαμολύσει έντομα τα οποία τρέφονται με αυτό και ταυτόχρονα αργότερα θα κάνουμε και κάποιες πλύσεις των δέντρων, αλλά έχουμε κάνει και ειδικές κλαδεύσεις. Έχουμε ανάλογα δυστυχώς ήδη τα οποία έχουν προσβάλει τις κουτσουπιές και εκεί έχουμε μεριμνήσει με ειδικούς εχθρούς για να αντιμετωπίσουν και αυτό το πρόβλημα, ειδικά έντομα δηλαδή εχθρούς. Άλλα προβλήματα υπάρχουν στις στελιές και άλλα προβλήματα στις χαρουπιές και βεβαίως υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, το για μένα πολύ σοβαρό, των φλοιοφάγων ειδών, τα οποία καταστρέφουν τα πεύκα όχι μόνο στην Αθήνα, στο λόφο του Λυκαβητού για παράδειγμα, που είναι πάνω από 2.000 προσβεβλημένα ξερά πλέον δέντρα και εκεί επίσης δεν υπάρχει κάτι δεκτικό σαν φαρμακευτικό σκεύασμα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες προσπάθειες, αλλά έχει προσβάλει τα δέντρα σε όλη την Ελλάδα. Αν δείτε ολόκληρες πλαγιές στον Παρνασσό, στο Χελμό και σε πιο κοντινά βουνά, θα δείτε δυστυχώς αυτό το πρόβλημα, το οποίο έχει μία έτσι, μάλλον η αιτία του είναι σε συνέργεια. Υπάρχουν τα φλοιοφάγα, αλλά αυτά λειτουργούν σε μια συνέργεια με τις θερμοκρασιακές συνθήκες και την έλλειψη υγρασίας, καθώς και τη φτώχυνση των εδαφών εξαιτίας της αποψήλωσης που γίνεται για τυπηρικούς λόγους, βλέπε προγράμματα αντινέρο δηλαδή, που δεν κάνουν καλό τελικά στα δάση. Ναι. Και αυτά όλα τίνουν την προσβολή από αυτά τα φλοιοφάγα ήδη. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και ακόμη σοβαρότερο και το έλκος του πλατάνου. Ευτυχώς όχι τόσο στην Αθήνα, αλλά σε περιοχές ανά την Ελλάδα θα δείτε ολόκληρα πλατανόδαση υπεραιωνόβια να ξεραίνω.
4: Αυτό είναι και στην κοιλάδα των Τεμπών, αυτό είναι που έχει...
5: Είναι αυτό και στην κοιλάδα των Τεμπών, είναι και στο Πλανητέρο, στις πηγές του Αρωάνιου ποταμού, ένα υπέροχο πλατανόδασος, είναι και στην περιοχή του Βιωτικού Κηφισού. Δεν νομίζω να έχει αφήσει και τίποτα αλόβητο.
4: Ναι, ναι.
5: Μεταφέρθηκε αρχικά με τα πριόνια και στη συνέχεια άρχισε να επεκτείνεται από δέντρο σε δέντρο. Ναι. Και έχουμε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας, διότι από τη μία πάμε να χάσουμε τα πλατάνια και από την άλλη τα πέσκα. Τι άλλο θα ακούσουμε πλέον, ναι, ας πούμε. Γι' αυτό ανέφερα στην αρχή.
4: Εντάξει, ας πω και κάτι. Καταρχάς, μία φίλη είχε πει ότι παρουσιάζει, λέει, νερατζιά που είναι στο πεζοδρόμιο της με λίγκρα. Αυτό σας ενημερώνει.
5: Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα πριν. Σας το ανέφερα. Ο αλευρόκαδος πινιφέρους, αυτή η μαύρη έτσι, ναι, απόχρωση στα δέντρα που δημιουργεί και αυτά τα ζουμιά κατά κάποιο τρόπο, που έχουμε αμολύσει εχθρό, απελευθερώσει εχθρό μαζί με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στη συνεργασία.
4: Μάλιστα.
5: Το τρώει αυτό το έντομο τη μελίγκρα και ελπίζουμε σταδιακά να υπάρχει απόδοση σε αυτό.
4: Υπέροχα.
5: Το
4: και για να λέμε και κάτι καλό, συγχαρητήρια και για την εικόνα που παρουσιάζει ο δρόμος απέναντι από το Δύο Αθηνών εκεί στη Γύλης, με τις, πώς τα λέμε, τα δέντρα, με τα μοβ λουλούδια.
5: Με τις γιακαράντες.
4: Αυτό είναι υπέροχος.
5: Πέρα από τη Γύλη, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας, στην Αλεξάνδρα, στη μισή Αλεξάνδρα περίπου, και θα συνεχίσουμε και με αυτά και με άλλα είδη. Ωστόσο, εγώ θέλω να πω περισσότερο συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που μοχθούν, τους ανθρώπους του Πρασίνου όλη αυτή την περίοδο, γιατί ξέρετε, η αντιμετώπιση όχι μόνο οι φυτεύσεις και τα ποτίσματα, αλλά και η αντιμετώπιση αυτών των εχθρικών μικροοργανισμών που προσβάλλουν τα δέντρα είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, κυρίως εν μέσω καύσωνα. Και υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος να μην το είναι καλό να λέμε ότι γίνονται απέλπιδες προσπάθειες για τη σωτηρία και την ανάπτυξη του πράσινου στην πόλη.
4: Λοιπόν, αγαπητέ αντιδήμαρχε Γιώργο Αποστολόπουλε, ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ και εγώ.
4: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πάμε να βρούμε μετά τον Γιώργο Αποστολόπουλο, τον Χρήστο Καπούτση. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα να πούμε και στους ακροατές, στους πρωινούς φίλους του Αθήνα 84 και στους εκλεκτούς συναδέλφους που είναι στο στούντιο και στην Πολυεδρική Τράπεζα του Ήχου, όπως θα έλεγε και ο Γιάννης Τζανετάκος, ο πρώτος Γενικός Διευθυντής του Αθήνα 84 και τώρα πρόεδρος Επιτροπής Οντολογίας. Και αν μας ακούει που όπως το συνηθίζει να κάνει, καλημέρα κύριε Τζανετάκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι λέμε εδώ. Στο Γιάννη Τζανετάκο είναι η καρδιά εδώ του σταθμού παλαιόθεν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι γίνεται κάτω?
1: Κοίταξε, έχουμε εξελίξεις τελευταία στιγμή από το μέτωπο στην Μέση Ανατολή. Ισχυρές εκρήξεις σημειώνονται τώρα στην Τεχεράνη με πληροφορίες να κάνουν λόγο.
0: Στα βορειοανατολικά, βλέπω εδώ.
1: Ναι, κάνουν λόγο για αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων και εγκαταστάσεων που συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης. Έχει σημασία αυτό, δηλαδή που εντοπίζονται αυτά τα πλήγματα, τα αεροπορικά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει όμως επίσημη ανακοίνωση από τις Ιρανικές Αρχές για τις ζημίες ή θύματα, ενώ η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή και οι πληροφορίες αξιολογούνται διαρκώς σε μια προσπάθεια να έχουμε κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της πραγματικότητας και όχι εκείνη που προκύπτει από το φίλτρο της προπαγάνδας. Έχουμε όμως...
0: Κάτσε, Χρήστο, εδώ λέει το Al Jazeera, να τα πούμε άλλη μια φορά, ισχυρίζεται το Ιράν, ο Ιρανικός στρατός, ότι χτυπάει το Κουβέιτ με δρόνους. Ο στρατός, η είδηση από το Al Jazeera είναι ότι το Ιράν, ο Ιρανικός στρατός, ισχυρίζεται ότι πραγματοποιεί επιθέσεις με δρόνους στο Κουβέιτ. Το άλλο είναι αεροπορικές επιδρομές στη δυτική επαρχία Ιλάν του Ιράν. Επίσης, χτυπήματα των Αμερικανών στο Ιρανικό Κουρδιστάν. Δεν ξέρω τώρα γιατί εκεί. Και επιπλέον έχουμε, είναι και στην ιστοσελίδα του Αθήνα 84, εκρήξεις στα βορειοανατολικά της Τεχεράνης, μέσα στην Τεχεράνη. Αυτά.
1: Τώρα κοίταξε, υπάρχει μια εξέλιξη που θα πρέπει να την σημειώσουμε γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που αφορά, θα έλεγα, την οικονομία πολέμου. Διότι σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται το κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο Πιτ Χέγκζεθ, κατέθεσε στη Γερουσία ότι οι δαπάνες έχουν ήδη φτάσει τα 37,5-38 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει τόσο τις μέχρι σήμερα επιχειρήσεις όσο και τις προβλεπόμενες δαπάνες μέχρι το τέλος του δημοσιονομικού έτους που είναι 30 Σεπτεμβρίου εκεί λίγοι για αυτούς. Παράλληλα, το Πεντάγωνο ζητά από το Κογκρέσο πρόσθετη στρατιωτική χρηματοδότηση 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή υπερδιπλάσια από αυτό που μέχρι τώρα έχουν καταναλώσει, επικαλούμενο την ανάγκη αναπλήρωσης πυρομαχικών, ενίσχυσης των επιχειρήσεων και διατήρησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Έχουμε πει ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με την αναπλήρωση των πυρομαχικών, των πυραυλικών συστημάτων, τα έχουμε πει αυτά και τα έχουμε επισημάνει. Τώρα, η ακρόαση στη Γερουσία ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Χέγκζεθ και του αρχηγού του μεικτού επιτελείου, του στρατηγού Νταν Κέιν, που έχει τον επικρισιακό έλεγχο των επιχειρήσεων.
0: 37 δις δολάρια, 37,5 έχει στοιχήσει μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τώρα, μέχρι τώρα. Και, και ζητάνε άλλα 80 δισεκατομμύρια ακόμα.
0: Απίστευτα νούμερα.
1: Τώρα, με τα τελευταία στοιχεία του Πενταγώνου, επίσημα στοιχεία, τώρα τα ανεπίσημα δεν τα ξέρουμε, οι αμερικανικές απώλειες ανέρχονται σε 18 νεκρούς στρατιώτες και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 400. Και το σημαντικό, το ξέρεις ποιο είναι, ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, όπως είπε ο υπουργός άμυνας ο αρχηγός του μικρού επιτελείου, το παπτός αντιγός ο Κέιν, στο Κογκρέσο, είπε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, με τις εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει πυραυλικές δυνατότητες, αναβαθμισμένα πυραυλικά συστήματα και ικανότητα να πλήττει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του κόλπου στην Αραβική Χερσόνησο. Αυτή είναι η εκτίμηση του στρατηγού του Αμερικανού, που επαληθεύεται νομίζω και από τα σημερινά νέα ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι ήδη πέφτουν σε διάφορες περιοχές της Αραβικής Χερσονήσου. Το στρατηγικό συμπέρασμα είναι ότι παρά την Αμερικανική αεροπορική περιοχή, η σύγκρουση εξελίσσεται σαν ιδιαίτερα δαπανηρό πόλεμο φθοράς. Η συνεχής κατανάλωση προηγμένων πυρομαχικών, η ανάγκη αναπλήρωσής τους, η ανάγκη ενίσχυσης των αντιδραπορικών συστημάτων και η προστασία των Αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή αυξάνουν, θα έλεγα, σε δυσθεώρητα ύψη το οικονομικό επιχρησιακό κόστος. Και εδώ πρέπει να συνυπολογίσουμε και τη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία, στην ενέργεια, που ακόμα δεν έχει εκτιμηθεί στο σύνολό τους. Και βέβαια, ξέρεις, όλα αυτά είναι αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν μια πραγματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, που μπορούμε να αξιολογήσουμε βέβαια, που είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ δυσάρεστη. Τώρα, με βάση αυτά, υπάρχει και μια, θα έλεγα, ελληνική παράμετρος που, αν θέλεις, μπορεί να έχει μια έμεση, εγώ ελπίζω, σχέση με αυτά τα οποία ζητάμε, δηλαδή με τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα κυρίως εκεί.
0: Μα δεν έχει σταματήσει και τίποτα.
1: Μέσα Ανατολή και τα λοιπά. Τώρα,
0: ό,τι αρχίζει συνεχίζεται, δεν σταματάει.
1: Ακριβώς. Και αυτό θέλω να πω. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑΔ, συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη, υπό τον Πρωθυπουργό βέβαια, με αντικείμενο την έγκριση του μεγαλύτερου προγράμματος αντιραπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των τελευταίων δεκαετιών. Στο επίκεντρο βρίσκεται αυτό το οποίο ονομάζουμε στο Υπουργείο Άμυνας ως ασφίδα του Αχιλλέα, μια νέα πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική αεράμυνας, βασισμένη κυρίως σε Ισραηλινή τεχνολογία. Επιμένω εδώ στον όρο Ισραηλινή τεχνολογία. Παράλληλα, προωθείται η προμήθεια μη επανδρομένων αεροσκαφών επιτήρησης, νέων μεταφορικών αεροσκαφών και ειδικών μέσων για τις ειδικές δυνάμεις. Το συνολικό κόστος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια, γύρω στα 3,5 που προβλέπεται. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεπεράσει τα 4. Ενώ προβλέπεται και η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Είναι μια προσπάθεια ώστε έτσι να έχει μια συμμετοχή η πολεμική βιομηχανία. Άγγι το ανεβάζει στο 25%. Εγώ το θεωρώ αρκετά φιλόδοξο. Θα δούμε όμως, γιατί αυτά διαψεύδονται στην πορεία. Τώρα, η ασπίδα του Αχιλλέα δημιουργεί για πρώτη φορά μια πολυεπίπεδα αεράμυνα ικανή να αντιμετωπίζει το σύνολο των σύγχρονων εναέριων απειλών, από ντρόουνους, πυράβλους, κρούζ έως βαλιστικούς πυράβλους και μαχητικά αεροσκάφη. Όλα τα μέσα αυτά θα διασυνδέονται σε ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τις δυνατότητες έγκυρης προειδοποίησης, αναχέτησης και προστασίας της ελληνικής επικράτειας. Εδώ όμως πρέπει να πούμε και ένα σημαντικό θέμα, ότι οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η στρατηγική σημασία της Μαύρης Θάλασσας, η διαρκής αστάθεια στην Μέση Ανατολή, η εξάπλωση των υβριδικών απειλών και η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής αποτρεπτικής ισχύος. Και το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τα νέα οπλικά συστήματα. Αφορά τον ευρύτερο στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας. Η νέα αρχιτεκτονική αεράμυνας ενισχύει την εθνική ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα εμβαθύνει τη διαλειτουργικότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τις δομές του ΝΑΤΟ, με τη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σε μια περίοδο που όλη αυτή η περιοχή είναι αναταραχή. Και εδώ το λέω διότι έχουμε έντονες αντιδράσεις από την Άγκυρα. Αυτή η εμβάθυνση της αλληλεγγύης συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Άγκυρα.
0: Εντάξει, έχει προκαλέσει, απλά ναι, ολοκλήρωσε το, για να πω εγώ την κακιούλα μετά.
1: Ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, αλλά και άλλοι αξιωματούχοι έχουν επικρίνει επανειλημμένα την αμυντική συνεργασία της Αθήνας με τη Λευκοσία, της Αθήνας και του Τελαβή, δηλαδή αυτή τριμερής Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί νέες εστίες έντες στην Ανατολή.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Η ώρα είναι
4: 7. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Από τον Αθήνα 984.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα η κορύφωση του καύσωνα πορτοκαλεί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 40 με 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Για ακραίες συνθήκες ισχυρούς ανέμους που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά την αντιμετώπιση ενός πιθανού πύρινου μετόπου, προειδοποιεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη το 1595, καθώς και η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων ιατρίων στο 210-36-38-049, που λειτουργεί 8.30 το πρωί με 7.30 το απόγευμα. Η Αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Εάν δημιουργούσαμε προηγούμενο στη Μέση Ανατολή, όπου ένα έθνος κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς ναυσιπλοείας, να επιβάλλει τέλη διέλευσης και να ανατινάσει πλοία που δεν το πληρώνουν, θα δημιουργούσαμε πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, το οποίο θα επαναλαμβανόταν σε άλλες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένες αυτής της περιοχής, σημείωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ στο γραφείο του επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σε εγκληματική ενέργεια παραπέμπουν τα στοιχεία σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έδριος μέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους, όπου αυξημένη είναι αυτή την ώρα στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τον Κηφισό να παρουσιάζει και σήμερα τα μεγαλύτερα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην Πέτρου Ρεάλι, τη Λεωφόρο Κηφισίας και τη Λεωφόρο Μεσογείων. Στον καιρό της Αθήνας η κίνηση παραμένει έντονη με σημαντική επιβάρυνση στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας και στη Συγκρού. Παράλληλα, αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται στο λιμάνι του Πειραιά καθώς και στη λεωφόρο Ποσειδώνα, στο τμήμα από Άλιμου έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά. Τέλος, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής ως κόμβο Κηφισίας. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Ούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Και πάμε σε έναν εκ των εμβληματικών της ελληνικής αγοράς, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζη Θεοδοσίου. Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δαλαμάκα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα. Εδώ πήγατε διακοπές στην Κρήτη.
1: Πού να πάω διακοπές?
0: Πήγατε, κάνετε μπάνιο, γιατί, τι, ή για δουλειά πήγατε, για δουλειά πήγατε.
1: Μιλάτε για το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Για το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ήμουν καλεσμένος στον συναδέλφο μου στο επιμελητήριο της Κρήτης των Ασφαλιστών. Μιλήσαμε για τις εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά και είχα την ευκαιρία να δω και τον περιφερειακό, τον κύριο Ναουτάκη.
0: Με αυτό τώρα, γιατί.
1: Περιφερειάρχη, μια μέρα έμεινα και
0: ήταν. Λοιπόν, γιατί πρέπει να πάτε να δείτε τον πιο πετυχημένο περιφερειάρχη, όντως? Εγώ θεωρώ.
1: Γιατί είναι φίλος μου. Δεύτερον, γιατί.
0: Και να πείτε ότι οι περιφέρειες που δουλεύουν αποτελούν παράδειγμα. Να το ολοκληρώσω.
1: Ασφαλώς.
0: Κάπως μου χτύπησε αυτό, κάπως μου ακούστηκε.
1: Ένας πολύ πετυχημένος περιφερειάρχης που ένας διάλογος μαζί του από τη στιγμή που και εμένα με ενδιαφέρει η περιφέρεια της Αττικής είναι πάντα σημαντικός και οι ιδέες και απόψεις που συνένωσε δυνάμεις αποτελεί παράδειγμα, θα έλεγα, γενικά στον χώρο της αυτοδιοίκησης και ως Αρναουτάκης, και νομίζω ότι πάντα είναι πολύ χρήσιμο να μιλάς μαζί του.
0: Ναι, γιατί όταν λέει εδώ οι περιφέρειες που δουλεύουν να αποτελούν παράδειγμα, υπάρχουν, Γιάννη Χατζη Θεοδοσίου, αγαπητέ πρόεδρε, περιφέρειες που δεν δουλεύουν? Να το πω σαν τόπο.
1: Πάντα συμβαίνει αυτό, και περιφέρειες που δουλεύουν λιγότερο και δήμοι που δουλεύουν λιγότερο, έτσι ξεχωρίζουν αυτοί που πετυχαίνουν. Και ξέρετε, αυτό ισχύει γενικά για την πολιτική ζωή της χώρας μας. Φαντάζομαι το ίδιο πράγμα λέμε είτε λέμε για περιφέρειες, για δήμους, για υπουργούς, για επιμελητήρια. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν το παραπάνω, γι' αυτό το παραπάνω τους καθιστά στην κοινωνία συμβολικά πρόσωπα. Ένα τέτοιο πρόσωπο είναι και ο κ. Σαρμοντάκης. Πάντα παίζει ρόλο προσωπική σφραγίδα. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Όλες οι μεγάλες αλλαγές στην ιστορία έγιναν από πρόσωπα. Και αυτό το γνωρίζουμε. Δηλαδή, κάποια πρόσωπα που κατάφεραν να αλλάξουν τη δομή των πραγμάτων, να αλλάξουν πράγματα τα οποία θα έλεγα προσβάλλανε και τους θεσμούς ή δώσανε τη δυνατότητα στις περιοχές αυτές που ηγούντουσαν να αλλάξουν τα δεδομένα, να γίνουν πιο σημαντικές, να κάνουν έργα τα οποία αλλάζουν την ιστορία και την οικονομία αυτών των περιοχών. Αλήθεια είναι αυτό. Μην κρυβόμαστε. Πάντα το πρόσωπο παίζει καθοριστικό ρόλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αφού μιλάμε για την περιφέρεια, εσείς έχετε βάλει πόδι στον αναβολία, έχετε πει περιφερειατική, σας ενδιαφέρει, έτσι, ναι, είτε εσείς, πώς βλέπετε τον περιφερειάρχη σήμερα εδώ, πώς θα πάει? Δεν είναι ικανοποιημένος από τη βλέπω.
1: Κύριε Δαμάγκα, επειδή έχουμε τελειώσει και το ίδιο πανεπιστήμιο, ξέρετε, εγώ από το 1982 έχω αποδείξει ότι οι διαφορές με οι πολιτικές μου ανάθρωπο δεν το καθιστούν για μένα έναν αντίπαλό μου. Τον καθιστούν για έναν άνθρωπο στον οποίο έχω διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων. Ποτέ μα ποτέ δεν έβαλα προσωπικές διαφορές, δεν θα βρείτε κανένα σχόλιο προσωπικής αντίθεσης με κάποιον. Άρα είναι πολύ λογικό να, όταν ηγείσαι σε έναν χώρο, είτε εγώ στο επιμελητήριο που έχω κριτικές, είτε σε περιφέρειες, να έχεις κριτικές. Φαντάζομαι να είτε το βίντεο που περιφερειάρχη που μιλούσε.
0: Ναι, είδα ένα βίντεο προχθές εκεί στον Λισό. Ναι, για ποιον έλεγε διάφορα εκεί πέρα τώρα, για ποιον τα έλεγε αυτά τώρα? Δεν ξέρω.
1: Ναι, για μένα τα έλεγε. Να σας πω.
0: Πλάι εγώ. Λοιπόν, για σας τα λέει, για πέστε μου τώρα, τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, αυτό το έργο είναι 2,5 χρόνια που δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει 3 παρατάσεις, προσέξτε, η τελευταία παράταση τελειώνει σε 9 μέρες. Το έργο αυτό αποκλείεται να τελειώσει σε 9 μέρες. Και βεβαίως φαντάζομαι στα πλαίσια της πολιτικής κριτικής, λέω ότι είναι αδιανόητο ένα έργο να έχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση, να έχει κόψει 3 Δήμους στα 6, και μιλάω για τους Δήμους Σταύρου, Ρέντι, Καλλιθέας και Πειραιά. Να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στους κατοίκους περιοχής, γιατί για να πάνε από το ένα μέρος στο άλλο μέρος είναι τα νοσοκομεία. Να έχουν μια τεράστια ταλαιπωρία. Δεν δικαιολογείται, γιατί ουσιαστικά παρατάσεις τι σημαίνει? Ότι δεν είχε εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, η 6η και 7η πληρωμή δεν μπόρεσαν να γίνουν για απίθανη ταλαιπωρία, και είπα ακόμη ότι αποκλείεται να τελειώσει αυτές τις μέρες. Η άποψή μου είναι ότι αποκλείεται να τελειώσει στους επόμενους 3 μήνες το έργο, και ο περιφερειάρχης όρισε αναγκαίο να κάνει ένα είδος κοινωνικού φασισμού.
0: Ναι, γιατί δύο λεφτά είναι μεγάλο, δεν θα τα ακούσουμε όλα.
2: Προσωπικά επισκέπτομαι να. Αυτό το τόσο.
0: Λέω ότι το επισκέπτομαι ο περιφερειάρχης και λοιπά. Είναι μεγάλο τώρα, είναι 5-6 λεπτά, δεν μπορώ να το βάλω όλο. Λοιπόν,
1: επιτρέψτε όμως αυτό που έλεγα. Ναι. Είναι κοινωνικός φασισμός το να λες μαθητοβόμενος μάγος, να πω στον περιφερειάρχη ότι όταν εγώ το 1990 ήμουν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, αμφιβάλλω αν ήξερε πώς γράφει τη λέξη αυτοδιοίκηση. Δεν γνωρίζει. Δεύτερον, ότι στη συγκεκριμένη πόση να λέει Είμαι στην 7η δεκαετία της ζωής μου συνταξιούχος, 5 χρόνια διαφορά έχουμε όταν πάμε στις περιφερειακές εκλογές.
0: Α, για σας το πέφτω.
1: Στην 7η δεκαετία.
0: Τι σημασία είναι αυτά τώρα.
1: Έκανε μια εκδήλωση καθαρά κομματική, κυβερνητική. Πραγματικά ήθελα να μάθω πώς ακούν αυτό το σχολείο του, το κοινωνικά φασιστικό, ρατσιστικό. Πώς το ακούει η κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο περιφερειάρχης να μιλάει με τέτοιου είδους λόγια σε μια αντιπαράθεση, η οποία είναι καθαρά, επαναλαμβάνω, κρίση στο έργο έκανα. Δεν έκανα κρίση προσωπική. Και θα σας πω κάτι άλλο. Εφόσον ο περιφερειάρχης νιώθει ότι γίνονται όλα καλά, θα σας πω ένα καινούργιο στοιχείο τώρα που τις επόμενες μέρες εύχομαι να απαντήσει. Είναι 2,5 χρόνια περιφερειάρχης. Δεν υπάρχει σύμβαση για τα φρεάτια. Ξέρετε, σημαίνει σύμβαση για τα φρεάτια. Είναι επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών, είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. 2,5 χρόνια επαναλαμβάνω, δηλαδή τα φρεάτια δεν καθαρίζονται.
0: Τι υπονοείτε ότι δεν καθαρίζονται, αυτό ήθελα να πω.
1: Δεν καθαρίζουν, δεν υπάρχει σύμβαση για τα φρεάτια.
0: Για μαυρέξει δηλαδή, τώρα γιατί εδώ βλέπω στην Κέρκυρα, έχει, να το πω και αυτό, στην Κέρκυρα πολύ μεγάλη κακοκαιρία αυτή τη στιγμή, μπουρίνια, άνεμοι, έχουν ξεριζώσει δέντρα κλπ. Φαίνεται λόγω της κλιματικής κρίσης, την Πέμπτη θα έχουμε βροχές και εδώ και τις επόμενες μέρες. Τα φρεάτια τώρα, το βάζετε ότι στην περιφέρεια Αττικής λέτε ότι δεν καθαρίζουν.
1: Να επαναλάβω, ναι, 2,5 χρόνια δεν υπάρχει σύμβαση καθαρισμού των φρεατίων. Το οποίο επαναλαμβάνω, σας δίνω την ευκαιρία να ρωτήσετε όποιο δήμαρχο θέλετε. Και αυτό είναι επικίνδυνο και για την ασφάλεια και για την υγεία των πολιτών. Και πολύ σωστά λέτε, γιατί ξέρετε, όταν λέμε πλημμυρίζει χαμοστέρνας, πλημμυρίζει η βουλιαγμένη, από πού προέρχονται όλα αυτά. Άρα, το ότι σήμερα λέω ότι δεν μπορεί να το καθυστερήσει άλλο και ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, την υγεία των πολιτών, τι είναι, μια πολιτική κριτική, σαν να του λέω προχώρησε το. Έχεις την ευκαιρία να σταματήσεις αυτό το πράγμα που είναι επικίνδυνο, που σε πιέζουν όλοι οι δήμαρχοι και παρόλα αυτά συνεχώς το αναβάλεις. Τέτοια ζητήματα σαν προεκλογικό να τα θέλω θεμητά. Δηλαδή, τι κάνεις, προσπαθείς μέσα από την κριτική να του δώσεις δυνατότητα να αλλάξει πράγματα τα οποία το καταλαβαίνεις ότι έχεις λάθος και ότι θα πρέπει να διορθώσεις.
0: Για αυτό το έργο το οποίο είπατε που έγιναν και τα βιντεάκια και το περιφερειάρχη το δικό σας εκεί, τώρα γιατί δεν περιμένατε κι εσείς τώρα, πόσες μέρες περιμένουμε να δούμε αν ολοκληρωθεί το έργο?
1: Δεν καταλάβατε τι είπα.
0: 20 μέρες δεν είναι, πόσο?
1: Όχι, προσέξτε, όχι, είναι λάθος ο τρόπος που το βάζουμε. Είναι καθυστέρηση ενός μήνα μετά την τρίτη παράταση. Ξεχνάτε το τρίτη παράταση. Δηλαδή αυτό το έργο έχει πάρει 3 παρατάσεις λόγω του ότι υπήρχε έλλειψη πόρων. Δεν υπάρχει περίπτωση, επαναλαμβάνω, γιατί τι απάντησε ο ίδιος? Λέει ότι στο επόμενο ένα μήνα, δηλαδή ένα μήνα μετά την τρίτη παράταση.
0: Αυτό ήταν, ναι,
1: έργο,
0: ένα μήνα.
1: Περιμένετε τι είπε. Δεν θα έχουν τελειώσει όλα τα γύρω-γύρω, δεν τα πεζοδρόμια, τα κράτη, αυτά δεν έχουν τελειώσει μέχρι τότε. Άρα τι αποδεικνύει? Ένα έργο στο οποίο δεν υπάρχει στρατηγική, δεν έχει μπει σε στέρεες βάσεις, δεν έχει κάτι να ασχοληθεί όσο χρειάζεται και να καταλαβαίνει τι ταλαιπωρία φέρνει. Άρα επαναλαμβάνω, δεν είναι ο ένα μήνα, γιατί αυτό που λέει για ένα μήνα δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Από το ίδιο το βίντεο παρακολουθήστε ότι παραδέχεται μέσως ούτε το σε ένα μήνα το έργο θα τελειώσει. Θα δοθεί, λέει, σε κυκλοφορία ο δρόμος. Ο δρόμος δεν είναι κάτι απλό, δηλαδή όλα τα γύρω-γύρω έργα τα οποία δεν έχει ολοκληρώσει επίσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.
0: Εγώ γιατί καταλαβαίνω ότι έχει ξεκινήσει η προεκλογική μάχη μεταξύ Χαρδαλιά Χατζηθεοδοσίου για την περιφέρεια Αττικής 2,5 χρόνια πριν περίπου. Αυτό πιάνω. Ας περιμέναμε τώρα να γίνουν εθνικές εκλογές. Για να πάμε, λέει, και λίγο στην οικονομία τώρα, οι εθνικές εκλογές και όλα αυτά, εντάξει, δημοκρατικό είναι καθεστώς, κάθε 4 χρόνια γίνονται εκλογές, είτε γίνουν το φθινόπωρο, ο πρωθυπουργός λέει ότι θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Τον πιστεύουμε γιατί πρωθυπουργός αυτός έχει την πακέτα. Λοιπόν, σε σχέση με την οικονομία, οι εκλογές μας κρατάνε πάντα λίγο πίσω? Τι γίνεται, τι αίσθηση έχετε?
1: Λοιπόν, επειδή πετάξατε μια σπότα να απαντήσω, δεν έχω ξεκινήσει καμία αντιπαράθεση. Χρέος μου είναι και ως πρόεδρος του Μελητηρίου και το έχω κάνει να παρεμβαίνω στις δήματα. Σας θυμίζω κάτι, το περασμένο Σάββατο πήγαμε στη Βάρκιζα, στην Μαρίνα, καθαρίσαμε τη Βάρκιζα, βγάλαμε 2,5 τόνους. Άρα γι' αυτό τι γίνεται στα πλαίσια της προεδρικής εκστρατείας, για τέτοιου είδους δράσεις κάνουν και τα 15 χρόνια που είμαι πρόεδρος του Μελητηρίου. Έρχομαι στην οικονομία, γιατί ασφαλώς και η οικονομία παίζει ρόλο. ρωτάνε όλοι αν θα γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Μάρτιο. Ως οικονομολόγος σας λέω ότι οι εκλογές πάντα επηρεάζονται απόλυτα από την οικονομική κατάσταση. Εκτίμησή μου, αν ο πόλεμος στο Ιράν, ο αποκλεισμός των στενών συνεχιστεί, τότε ο Πρωθυπουργός μπορεί να υποχρεωθεί να κάνει τις εκλογές τον Οκτώβριο. Και ο λόγος θα είναι ότι θα μιλάμε για μια κατάσταση ασφυκτική στην οικονομία. Άρα δεν θα θέλει να περιμένει ακόμα χειρότερα γεγονότα στην οικονομία, ήδη η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει σήμερα αύριο τα 2 ευρώ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει όχι μόνο τη βενζίνη, αλλά επηρεάζει και όλα τα προϊόντα. Άρα θα έχουμε αυξήσεις στα προϊόντα, ο πληθωρισμός θα είναι ακόμα υψηλότερος. Άρα όλα αυτά πιέζουν. Τα μέτρα που περιμένουμε να κυρώσει στη Θεσσαλονίκη, η εφαρμογή τους, και αυτό να το πούμε, είναι όλα αυτά που λέγεται, τα ακούστε, είναι θετικά. Αλλά θα αρχίζουν να έχουν αποτελεσματικότητα μετά τα μέσα του 2027. Είναι τεράστιο το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, άμεση παρέμβαση στην οικονομία δεν γίνεται από τα μέτρα. Και μάλιστα, όπως ακούτε, έχει ακουστεί και ένα καινούργιο αφήγημα ότι θα πει μέτρα μέχρι το 2030. Καλά, έχουμε 4 χρόνια, 5 μέχρι το 2030. Πρέπει να δούμε πώς προχωράει η οικονομία και η οικονομική ζωή μέχρι το 2030. Ναι. Και ασφαλώς όλα αυτά θα παίξουν ρόλο. Μπορώ δε να σας πω ότι ακόμη και στον τουρισμό, και νομίζω διαβάστε τι λένε για τις εκπτώσεις. Οι εκπτώσεις είναι 1,5 μήνα το καλοκαίρι. Ένα γενικό σχόλιο, διαφωνώ που έχουμε 12 μήνες το χρόνο εκπτώσεις προσφορές. Δεν στέλνουν σωστό σήμα. Παρ' όλα αυτά, ακούσατε τι λέει ο Πορικός Σύλλογος Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ότι ο τζίρος έχει πέσει το 50%. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μετά αύριο, πού θα το πω, θα αποτυπωθεί στα χρέη. Δηλαδή θα δείτε ότι θα αυξηθούν τα χρέη στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα όλο αυτό επηρεάζει την οικονομία, επηρεάζει την κοινωνία. Η οικονομία λοιπόν θα αποτελέσει το βασικό χαρτί στο αν οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα, δηλαδή αν γίνουν τον Οκτώβριο ή αν θα γίνουν τον Μάρτιο. Η εκτίμησή μου είναι ότι η ανασφάλεια που αρχίζει να περνάει στους πολίτες είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο πολίτης πλέον αρχίζει να ανησυχεί πάρα πολύ για το μέλλον του, προσέχει πολύ παραπάνω. Κάτω από το 50%, σας λέω κάτι που θα χαρώ να το πω και στην εκπομπή σας, αύριο θα παρουσιάσουμε μια έρευνα που αφορά το πόσοι Έλληνες θα κάνουν διακοπές φέτος, ότι πόσο επηρεάζει τη ζωή τους η ακρίβεια. Είναι επαναλαμβανόμενη έρευνα κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Ναι. Και θα διαπιστώσει από τα στοιχεία που έχω ότι η κατάσταση είναι πιο ασφιχτική από ό,τι φανταζόμαστε. Δηλαδή, δεν μπορείς να ακούσεις ότι πάνω από το 55% δεν θα κάνει διακοπές. Είναι τεράστιο το ποσοστό.
0: Και όσοι πάνε και σε φιλικά σπίτια, χωριά κλπ.
1: Σωστά.
0: Όχι όπως παλιά.
1: Ο χρόνος διακοπών είναι μικρότερος.
0: Ναι.
1: Μίλησα με πάρα πολλά νησιά και ακούμε ότι αυτοί που πάνε ουσιαστικά τι κάνουν. Έχουν αυξηθεί πολύ στο μικρό μίνι μάρκετ, θα πάει στο μίνι μάρκετ να ψωνίσει, θα πάει σπίτι να φάει. Άρα η εστίαση επίσης θα πιεστεί πάρα πολύ. Και βέβαια, για να μην κοροϊδεύω, είμαστε ακόμη και ο ξένος τουρίστας που έρχεται στη χώρα μας, γιατί και αυτοί έχουν κρίση. Δαπανά πολύ λιγότερα την περσινή χρονιά. Έχει μικρότερο διάστημα παραμονής από ότι την περσινή χρονιά και η κατανάλωσή του έχει μειωθεί στο ελάχιστο. Όλα αυτά θα τα δούμε μπροστά μας. Δηλαδή θα δούμε ότι στην πορεία θα αποτυπωθούν, γιατί όταν τελειώσει αυτή η σεζόν και κάνουν λογαριασμό το 25% του ΑΕΠ έχει ο τουρισμός. Θα έχει όλο αυτό να αποτυπώνει σε χρέη, σε δυσκολίες, σε προβλήματα, σε λουκέτα, γιατί το κόστος διαρκώς των επιχειρήσεων μεγαλώνει, των μικρομεσαίων, τα έσοδα είναι λιγότερα, οι πιέσεις από τα χρέη, αυτό το μεγάλο θέμα που λέω, το ρυθμίσιο των χρεών, θα αρχίσει να το πιέσει παραπάνω. Σας δηλώνω κατηγορηματικά, κύριε Ταλαμάνκα, ότι αν δεν γίνει κάτι με τις ρυθμίσεις χρεών, πάνω από 300.000 επιχειρήσεις, δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουν να βγάλουν το 27.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι η τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε 1,5 λεπτό. Ο φίλος, ο μικρομεσαίος, ο Περικλής εδώ από τη Σόλυνος λέει, οι 72 δόσεις δεν μας καλύπτουν, είναι χρέη μέχρι το 23. Να μιλήσει ο πρόεδρος, λέει, και γι' αυτό. Πρόεδρε,
1: να μιλήσω, ευχαριστώ. Μιλάει ο ακροατής μας να γίνουν 72 δόσεις 120. Εγώ θα επιμείνω σε μια πρόταση που έκφρασα το τελευταίο διάστημα. Το ζήτημα δεν θα κάνουμε τις 72-120, το ζήτημα είναι τι καλείται να πληρώσει. Αυτός που είχε ένα χρέος 100.000, το λέω το 100.000 για να διευκολύνω την κουβέντα, το 2014 το χρέος του είχε 350.000. Η εκτίμησή μου είναι για οποιοδήποτε χρέος θα πρέπει κάποιος να πληρώσει ένα λογικό τόκο, 5% το χρόνο, 6% το χρόνο, άρα το 100 να γίνει 150-170. Το 350, δηλαδή ο τετραπλασιασμός του χρέους του, είναι αδύνατο να πληρωθεί και σε 120. Το συζητάω λοιπόν να φύγουν τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις. Κάτι που φαντάζομαι λογικό. Και σαν επιχειρηματία να δούμε το κράτος, τόκισε τα λεφτά του όλο αυτό το διάστημα με 5-6% πολύ υψηλό επιτόκιο. Γιατί μιλάω για τα χρέη που υπάρχουν σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή είναι μια λύση, γιατί όταν έχουν μειωθεί τα έσοδά σου τόσο πολύ και το χρέος που έχεις είναι τετραπλάσιο από το αρχικό κεφάλαιο, δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Ταλαμάνκα, και με 120 και με 200 δόσεις να πληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι διαφωνώ σε 120 δόσεις. Θεωρώ από μόνο του ότι δεν αποτελεί τη λύση. Η λύση είναι τα πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα πότε δόθηκαν, σε μια περίοδο οικονομικής ασφυξίας. Είχαμε τα μνημόνια, ακολούθησε η πανδημία, ακολούθησε η ενεργειακή κρίση. Άρα δεν είναι λογικό το κράτος να τιμωρεί τον μικρομεσαίο, γιατί το ίδιο έχει την ευθύνη στο αδιενεκές το κράτος, επιόδων των κυβερνήσεων, για αυτή την οικονομική ασφυξία που υπήρχε. Αυτή θα είναι η λύση, γιατί στη διαφορετική περίπτωση η εκτίμησή μου είναι ότι το 60% των επιχειρήσεων σήμερα δεν μπορεί να διαχειριστεί το χρέος του.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμη και με τις 120 δόσεις.
0: Λοιπόν,
1: εμένω.
0: Και μισή κουβέντα για το τραπεζικό σύστημα, όπου έρχονται εδώ μηνύματα σωριδών, αποκομμένες οι επιχειρήσεις από το τραπεζικό σύστημα. Αλήθεια είναι αυτό? Το έχουμε θίξει κατά επανάληψη και στην τηλεόραση, έτσι δεν είναι, πρόεδρε?
1: Όταν κάτι λιγότερο από το 8% των επιχειρήσεων παίρνει οποιοδήποτε τραπεζικό δανεισμό, όταν οι χρεώσεις που έχουν οι τράπεζες είναι οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη, που λειτουργούν ουσιαστικά επιτρέφουν σαν το κογλύφος, όταν αυτή τη στιγμή 15 χρόνια οι τράπεζες είναι στον αναβαλλόμενο φόρο και συμβαίνει και το εξής απίστευτο, με τροπολογία που έγινε στη Βουλή, με νόμο, έχουν το δικαίωμα να μοιράζουν μέρισμα, δεν πληρώνουν φόρο που δεν μπορεί να του καμία επιχείρηση, αντιλαμβάνεσαι ότι η συμπεριφορά τη κυβέρνηση απέναντι στις τράπεζες είναι, θα έλεγα, πραγματικά προκλητική. Και θυμίζω ότι φανταστείτε ότι και η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, ο διοικητής, μίλησε για καρτέλ στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό λοιπόν, όπως λέω για όλα τα θέματα, είναι θέμα πολιτικής βούλης να το λύσεις. Ή θες να το λύσεις, ή θα συνεχίσεις να αντιμετωπίζεις ένα σύστημα τραπεζών ολιγοπωλιακό, το οποίο συμπεριφέρεται με τον πιο χυδαίο τρόπο σε ένα λαό ο οποίος, για να υπάρχουν τράπεζες, αναγκάστηκε να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη και του έδωσε 130 δισεκατομμύρια, τόσο τους έδωσε για να κεφαλοποιηθούν. Είναι θέμα πολιτικής βούλης όμως, μην κοϊδευόμαστε.
0: Και ενώ όλοι πληρώνουν, ενώ.
1: Μια λέξη θα σας πω. Όταν επιτρέπεις το επιτόκιο να καταθέσεις να 0,5 και το χορηγήσουν 1,6-8, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, άρα η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να λύσει το γόρειο δεσμό με τις τράπεζες.
0: Λοιπόν, και ενώ όλοι πληρώνουν τους φόρους τους, οι τράπεζες μέσω του αναβαλλόμενου φόρου τον πηγαίνουν συνεχώς.
3: Και ραδιορούμελι νιουζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι Νιούζ στα FM της χώρας.
6: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
5: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
6: Και όταν άλλο νομίζω ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
5: Σε αγαπάμε.
6: Επίσης.
5: Κύριε Σταμάτη.
6: Χαίρετε.
5: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις. Τάρτες σιροπιαστά.
0: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας. Κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Λε Πρεμιέρα Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Λε Πρεμιέρ.
0: Λε Πρεμιέρα Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμενη.
4: Δημοσιογράφο Νικόλος Κύρα. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Real Madrid βρίσκεται ο μέσος της Manchester City και πρωταθλητής κόσμου εθνικής Ισπανίας, Ρόδρι, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Παίκτης της Chelsea είναι και επίσημο ο Morgan Rogers, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός. Υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με τους μπλε, οι οποίοι έβγαλαν από τα ταμεία τους 140 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κάνει τη μεταγραφή του Rogers την πιο δαπανηρή στην ιστορία των Λονδέζων και την τέταρτη πιο ακριβή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Interveten, Ελλάδα. Sports 94.

0: Sports. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσουμε στο σημείο αυτό της πρωινής μας εκπομπής ότι το Lamisil συνιστάται εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν δεκαετίες, από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Και αυτό συμβαίνει λόγω της αποτελεσματικότητας του Lamisil, της άνεσης χορήγησής του, αφού μπορεί να το προμηθευτείτε και να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να το προμηθευτείτε και να το χρησιμοποιήσετε σε τρεις διαφορετικές μορφές, είτε σε γέλι, σε τζέλ δηλαδή, είτε σε σπρέι, είτε σε κρέμα. Και επειδή δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, το Lamisil λοιπόν αποτελεί μια αποτελεσματική τοπική θεραπεία ανεξάρτητα από την ηλικία του αρρώστου, την αιστεία της λοιμόξεως ή και την έκτασή της. Εάν δεν υπάρξουν ενδείξεις βελτίωσης με το Lamisil μέσα σε μια εβδομαδούλα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φαρμακοποιό για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά το προϊόν, ή να επισκεφτείτε ξανά τον δερματολόγο για να επιβεβαιώσει την όποια διάγνωση. Lamisil λοιπόν, είτε σε τζέλ για άμεσο αποτέλεσμα, είτε σε κρέμα, είτε σε σπρέι, για την αντιμετώπιση των δερματικών παθήσεων. Όπως σας έχουμε είπε επανειλημμένως, όταν ένας πολιτικός αρχηγός εμφανίζεται σε πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, μεταδίδουμε ένα απόσπασμα ζωντανά των δηλώσεών του. Τώρα είναι ο Βελόπουλος, βλέπω στο Μέγκα, για βάλε λίγο.
1: Διακλειστά ότι δεν θα γίνει τίποτα στο πολιτικό δικαστήριο. Και ο άνθρωπος την πάτησε. Και τώρα κινεί διαδικασία στο Ισραήλ, μπας και σωθεί. Λέω λοιπόν, αν βγουν ένα τιμολόγιο, επιτέλους να πάνε φυλακή. Τα λέω αυτά γιατί ενοχλούμε από τη συμπεριφορά σας. Να δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Η αλαζονία και η έπαρσή τους. Έλεγα για την υπερφορολόγηση. Είναι ένα κράτος μπάχαλο αυτό που φτιάξαμε, παιδιά. Θέλει επανίδρυση η Ελλάδα. Έχω μπροστά μου τους φορείς διαχειρίσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συγκοινωνικών δικαιωμάτων. Ξέρετε πόσοι παίρνουν λεφτά. Αιγαία, Απόλλων, Ερατό, Γράμμα, Αυτοδιαχείριση, ΕΔΕΜ. Είναι φορείς οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα μαγαζάκι, σε ένα περίπτερο, σε ένα κομμωτήριο.
2: Για να παίζει μουσική.
1: Γιατί να παίζει μουσική, μου παίρνει 5% επί του τζίρου. Και ζητάει ο ένας 3%, άλλος 2% επί του τζίρου. Λίγα φορολογικά να ξέρεις, επί του τζίρου 5% είναι 23% κέρδος.
3: Από μακρισμένες περιοχές και
1: παιδιά, σε ένα καφενείο, στο οπουδήποτε, σε κομμωτήριο στην Αθήνα, μπαίνουν σαν καούτσο κότσο που λέγε παλιά ο Χαρικλίν και απαιτούν λεφτά. Και βέβαια, όταν πας στα δικαστήρια, δικαιώνονται αυτοί.
2: Πρόεδρε, πάμε και στα αυτοί.
1: Ένας φορέας να παίρνουν το ελάχιστο για να τελειώνει η ιστορία. Θα τα καταργήσει η ελληνική λύση αυτά. Τέρμα αυτό.
3: Για να τα καταργήσει πρέπει να κυβερνήσει, να
1: συγκυβερνήσει. Και θα κυβερνήσει, θα κυβερνήσει. Να είστε βέβαιοι, όσο και αν θέλουν κάποια ελληνική λύση, κυρίως το Μαξίμου, να τελειώσει, γιατί νόμιζα ότι είμαστε κόμμα εν μιας κρίσεως.
2: Τώρα πού σας δίνει δημοσκοπήσεις?
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τώρα που θα φύγω από εδώ θα πάω στη λαϊκή, ξέρετε. Ναι. Δυτικές συνοικίες. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε μία-δύο λαϊκές.
2: Τι πιστεύετε, δηλαδή ότι.
1: Και προτείνω συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή δεν μπορεί, ακούστε λίγο, στους ταξιτζίδες και στους φορτηγατζίδες. Τους τελειώσαν αυτούς. Δεν μπορεί η Γαλλία να δίνει μερική επιστροφή ειδικού φόρου στο λίτρο, να δίνει μερική επιστροφή φόρου σε αυστηρές περιφερειακές προϋποθέσεις, λεφτά πίσω, ναι, για τη βενζίνη και τα καύσιμα. Η Ιταλία να δίνει μερική επιστροφή το τρίμηνο στους ταξιτζίδες και φορτηγατζίδες. Μειώνει το κόστος, έτσι ρε παιδιά, μειώνει το κόστος στο μεταφορικό. Με συνέπεια να πάει στον πολίτη. Στην Ουγγαρία δίνουν το 30% του κόστου της βενζίνης στον ταξιτζί.
2: Τις προτάσεις.
1: Και εδώ πήγε ο Κυρανάκης και μου έκανε την Uber, την έκανε.
2: Σε κάποιο κόμμα που μπορεί να είναι κοντά σε αυτές τις προτάσεις που διατυπώνει και η ελληνική λύση? Και
1: δεν υπάρχει κόμμα που είναι κοντά στην ελληνική
2: λύση. Ξέρουμε ότι σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει.
3: Δεν προβλέπεται και κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
3: Πώς είναι?
1: Είστε δημοσιογράφοι και οι δυο ναι εντός εισαγωγικών, εσύ μην μπερδευτούμε τώρα και στην ηλικία αλλά και στην πορεία 10 χρόνια πώς είστε. Επειδή είμαι 30 χρόνια εγώ, παραπάνω. Να και τα καλωστήσετε. Θα πω το εξής. Δείτε ποιοι ψήφισαν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας επί 8-9 χρόνια. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 38%, άρα συνεργάζονται. Όταν ψηφίζεις νομοσχέδια αντιλαϊκά, έτσι, και αντασφαλιστικά, δεν μπορεί να πει δεν συνεργάζομαι, αφού συνεργάζεσαι ήδη στο νομοσχέδιο. Άρα όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν.
2: Πιστεύετε,
1: είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις. Είναι δεδομένο. Η ελληνική λύση.
2: Σας φοβίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο της δημιουργίας?
1: Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα
2: έχει γίνει, γιατί απευθύνεστε σε
1: έχει,
2: ένα κομμάτι ίδιων ψηφοφόρων.
1: Έχει γίνει αυτή η χώρα αντιβίωση κομμάτων. Κάθε 6 μήνες και ένα κόμμα. Ας γίνουν άλλα 1000 κόμματα. Κάθε 6 μήνες μαζί να φοβόμαστε. Όχι, το κακό μας σε αυτό φοβόμαστε. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα. Που είμαστε ψημένοι ψάχνουμε.
2: Άμα έρθει ο Αντώνης Σαμαράς και ας πει, εγώ συμφωνώ, Κυριάκο, μαζί σου με αυτά που λες. Πάμε μαζί.
1: Πώς συμφωνείς αφού με το δικό σου νόμο δικάζεται ο Βελόπουλος? Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βελόπουλος, δικάζεται με τον νόμο Σαμαρά. Το νόμο, έτσι, της ρητορικής μίσους που μου έκανε ο Κεραλής τη γνωστή ιστορία και γελάω ακόμη και τώρα.
2: Καλό, παρακαμία καμία είναι... συνεργασία.
1: Δεν μπορεί να συνεργαστεί. Εδώ θα σου πω τι συμβαίνει: η παράκουση του Έλληνα. Έλεγα τον κύριο Ανιστίδη, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ. Και τον οποίο του κατασχέσαν τους λογαριασμούς του ανθρώπου και του κάνανε σωρό δουλειές, ζημιές. Και λέει: πεινάω, δεν έχω να φάω.
2: Ναι.
1: Ξέρετε με ποιο νόμο ο Ανιστίδης του κατέστησε τον λογαριασμό στο Μητσοτάκης? Με τον νόμο Σαμαρά. Και θα κατέβει τον Σαμαρά.
2: Έτσι, ακούστε
1: το. Άλλο, το είπε δημόσια ως open. Είπε αν κάνει.
0: Αυτά λοιπόν και από Κυριάκο Βελόπουλο. Από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, όπως επανειλημμένως τονίζουμε, και καμιά φορά πιθανώς να γινόμαστε και κουραστικοί, προσπαθούμε να σας τα λέμε όλα. Πάμε να δούμε τώρα τις δραστηριότητες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.

0: ώρες το 24ωρο να βιώνουμε την απαξίωση, την τοξικότητα, την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Ο Τσίπρας κρίθηκε. Το είμαστε μια άλλη περίοδο.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπολύει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό, αν μη τι άλλο, συνιστά πρόκληση. Δεν είναι διαχρονικό το σκάνδαλο το οποίο προέκυψε τώρα στα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
3: Είναι
2: για την αποκάλυψη ενός παρασιτικού, πελατειακού κράτους.
4: Βλέπετε ότι όλες οι κλήσεις τουλάχιστον και οι διερευνήσεις οι οποίες γίνουν έχουν ονοματεπώνυμο και έχουν γαλάζιο πρόσημο.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξάπελσε βολές κατά του Κυριακού Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ταυτίζονται.
5: Είναι το ίδιο νόμισμα με διαφορετικές όψεις. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς ακρονεφιλελεύθερο πολιτικό νόμισμα, αλλά είναι χωρίς πολιτική αξία γιατί είναι κάλπικο.
1: Με βίντεο στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε ότι κανένα κόμμα πλην της Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη.
6: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει.
1: Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκφράζουν επιφυλάξεις και για την πρόταση για καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
7: 7.000 ευρώ για...
8: Θα ακούσουμε και για τα 7.000 ευρώ. Αλλά σήμερα υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο ότι αυτή η περίφημη συνταγματική αναθεώρηση θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρόκειται μάλλον για μια συνταγματική φούσκα, διότι δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθεί αφού χρειάζεται ειδικές πλειοψηφίες και σε αυτή την Βουλή και στην επόμενη. Για την ακρίβεια,

Ρωτάνε πόσοι συμφωνούν. Αν τώρα πούνε ότι συμφωνούν 180 βουλευτές, η επόμενη βουλή μπορεί να το αλλάξει όπως γουστάρει με 151 βουλευτές. Αν πούνε ότι για το άλλο άρθρο θέλουμε και αυτό να τα αλλάξουμε και συμφωνήσουν σε αυτή την βουλή 151 βουλευτές, στην επόμενη βουλή η αλλαγή πρέπει να ψηφιστεί από 180 βουλευτές. Άρα λοιπόν, στην ουσία, με την αντιπολίτευση να είναι κάθετα αντίθετη, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Αυτό το οποίο στην ουσία έχει δημιουργηθεί με τη συνταγματική αναθεώρηση, παρά τις σχετικές μεγαλόστομες εξαγγελίες Μητσοτάκη, το έπραξε αυτό και κατά την συνεδρίαση

0: ό,τι αναφορά τώρα το Σύνταγμα. Αναμφίβολα, οι αλλαγές τις οποίες έχει επεξεργαστεί η παράταξή μας συνιστούν, πιστεύω, μια βαθιά τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονίζοντας το βήμα της με τις απαιτήσεις των καιρών.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν βγαίνεις στην κοινοβουλευτική της ομάδα και λες αυτά και τα λες όχι μόνο για να τα ακούσουν οι βουλευτές, τα λες για να τα ακούσει και ο λαός.

και υποχώρηση της Νουδού στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επιβεβαίωσε μέσος πλην σαφώς ο πρόεδρος της Σχετικής Επιτροπής, ο φίλος μου Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εισηγητής κλπ. Τα νέα την χαρακτηρίζουν υποχώρηση, γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε ξεκινήσει τον σχεδιασμό με 75 προτάσεις για αναθεωρητέα άρθρα. Στη συνέχεια, όπως γράφουν σήμερα τα νέα, περιορίστηκε σε 34 διατάξεις. Τώρα έχει πάει στα 30 άρθρα και συνεχώς βαίνουν μειούμενα.

0: καπάκι τεινάστε μέχρι τον ταβάνι. Αλλά πριν σας τα πούμε αυτά, κάδες βλέπω είναι ο Δούκας. Ο Δούκας το Λυκαβητό. Για βάλε λίγο να ακούσουμε.
1: Και καταγράφει στο κόκκινο που είναι πιο ψηλές θερμοκρασίες. Ο χειριστής το βλέπει. Να το εδώ.
2: Ο Νίκος Μαδοτζόγλου. Ο χειριστής του ντρόουν. Να, εδώ βλέπουμε εικόνα και εμείς.
1: 60 βαθμούς βλέπουμε σε κάποια σημεία. 66 σε άλλα σημεία. Όπου υπάρχει πολύ τσιμέντο, ταράτσες, πολυκατοικίες, τσίγκινες επιφάνειες, εκεί δήμαρχε μάλλον ανεβαίνει το θερμόμετρο, έτσι.
3: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, οι υψηλότερες θερμοκρασίες που μπορεί κανείς να δει τέτοια ώρα είναι κοντά στους 60 βαθμούς Κελσίου και είναι σε περιοχές όπου έχει, σε ψηλές περιοχές που έχει μπετό, τσιμέντο. Αν πάει κανείς και σε ένα ηλιακό θερμοσύμφωνο αυτή τη στιγμή πάνω σε μια τάση, θα φτάσει και πάνω από 100 και σε περιοχές με πράσινο δεν θα ξεπεράσει ακόμα και τις πιο δύσκολες ώρες τους 30, 32, 33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό δείχνει και τη σημασία του πράσινου και της προσπάθειας που κάνουμε για να
2: αυτό θυμάμαι, δήμαρχε. Εδώ ήμασταν. Εδώ ήμασταν προεκλογικά δήμαρχε σε αυτό εδώ το στούντιο το καλοκαίρι πριν τις δημοτικές εκλογές, που ήταν μία από τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις για μείωση της θερμοκρασίας σε σημεία της Αθήνας. Και το πρωί που ερχόμουν εδώ με τη μηχανή, περνούσα, ας πούμε, έξω από το Καλλιμάρμαρο. Πόσο αισθητά χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία όπου υπάρχει πράσινο.
1: Ισχύει αυτό πολύ.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και ακριβώς αυτή είναι η λογική, ο δροσισμός, η σκίαση. Γι' αυτό και η σημαντική είναι η φύτευση, γι' αυτό και βάζουμε 5.000 δέντρα την χρονιά. 25.000 θα φτάσουμε την πενταετία, έχουμε κοντά στις 13.000 στα μισά της θητείας μας που είμαστε τώρα. Και στον drone βλέπετε και εσείς ότι είναι μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές, περιοχές όπου είναι γυμνές, όπου δεν έχει καθόλου πράσινο, σε σχέση με τις περιοχές όπου μπορούμε να βάλουμε περισσότερο πράσινο.
2: Να μιλήσουμε και με το χειριστή.
1: Να ρωτήσω και κάτι.
0: Αφήστε να μιλήσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχει κάνει ο Δούκας? Έχει πάει στο Λυκαβητό. Βλέπει από κάτω όλη την Αθήνα. Καμίνι. Πετάνε με έναν ντρόν. Είναι και ο χειριστής του ντρόν. Και τον ντρόν σου λέει, α, κοίτα να δεις. Εδώ πέρα, σε αυτή την ταράτσα,

0: Ασία, αυτά είναι τους 60, τους 70. Τα ακούς τώρα και λες, ρε παιδιά, αυτή πια είναι η κόλαση του Δάντη. Για βάλε λίγο να ακούσουμε πάλι, ενδιαφέρον έχει και έξυπνο ρεπορτάζ, για βάλε.
1: Τα 5 με 70 έπιανε.
2: Φάλιστα, χρειάζεται προσοχή. Ναι, δηλαδή,
1: τώρα είναι νωρίς το πρωί.
2: Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται και τώρα είμαστε πρωί ακόμα. Το μεσημέρι, αυτό θα φτάσει σε πάρα πολύ ψηλά
0: ποσοστά
3: θερμοκρασίας. Δεν είναι για άλλη μια φορά ότι έχουμε και πάυση εργασιών 1 με 5.
1: Και delivery.
0: Τέλος

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πρωτοφόλι.
4: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.

0: Ζου.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237, Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Η ώρα είναι 8:30.
4: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22310-31488.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: του εφοπλισμού, του οικογενειακού προϋπολογισμού και βρίσκεται αντιμέτωπος με την τελεία καταιγίδα για την οποία σας ρώτησα, με την ακρίβεια η οποία επιμένει και εδώ φαίνεται ότι έχετε δρόμο ακόμα να διανύσετε.
1: Κοιτάξτε, εμείς με στόχο στη Διεθνή Θεσσαλονίκης να ανακοινώσουμε ένα πακέτο μέτρων. Προφανώς υπάρχει, υπάρχει ένας κουμπαράς, ο λεγόμενος, τον οποίο και οι συνάδελφοί σας από το οικονομικό ρεπορτάζ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ο οποίος θα διατεθεί για τη στήριξη μεσαίας τάξης. Με επίκεντρο φέτος τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αδικήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, συμμετείχαν πάρα πολύ ενεργά σε αυτή τη μετάβαση που έγινε από την, μια κατάσταση πλήρους φοροδιαφυγής, συμμετείχαν στο άσπρισμα της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα. Άρα λοιπόν θα έχουμε στήριξη για ελεύθερους επαγγελματίες και μέτρα τα οποία αφορούν ελληνική οικογένεια. Θα δείτε ξανά μέτρα τα οποία αφορούν ενδεχομένως πολύτεχνους, τρίτεχνους και ούτω καθεξής. Και άλλα μέτρα που προφανώς θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ένα μαξιλάρι, να το πούμε έτσι, το οποίο σε καταστάσεις κρίσης όπως αυτή που περιγράψατε, αν συνεχιστούν δηλαδή πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας,
0: θα επιτρέψουν νέες παρεμβάσεις.
1: Ναι, φυσικά. Είναι υποχρεωτικό για μας.
2: Δεν λες και τίποτα καινούργιο. Και επειδή συνεχώς σας μιλάνε για την έκθεση Θεσσαλονίκης και τα μέτρα που θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση για να καταλάβετε δηλαδή το μέγεθος του δουλέματος, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Πάρτε μια γεύση από περσινή ΔΕΘ. Δηλαδή ρε παιδί μου, λες τώρα τι μήνα έχουμε σήμερα, Ιούλιο, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, 5 Σεπτεμβρίου αν δεν κάνουμε λάθος, είναι το πρώτο Σάββατο του μηνός και θα ακούσετε αυτά που θα σας πει ο Κυριάκος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έλεγε πέρυσι. Άκου για παράδειγμα αυτό.
3: Άρα και το ζήτημα του ρεύματος, πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
2: Έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Προσφορά και ζήτηση, ελεύθερη οικονομία. Για το ρεύμα τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Τώρα τι λογαριασμούς ρεύματος πληρώνετε, το ξέρετε. Θα γυρίσει και θα σας πει, α, για τους λογαριασμούς ρεύματος, για αυτά τα οποία τέλος πάντων πληρώνετε περισσότερο, τι να κάνουμε, φταίει το Χορμούζ.

Είναι αυτό που έλεγε επίσης, θα θυμάστε προηγούμενες death, ότι για την ακρίβεια παλιότερα έφταιγε ο Πούτιν, τώρα φταίει το Ορμούζ.

0: μια νέα έξαρση της έντασης στα στενά του ορμούς. Αναπόφευτα αυτή η ένταση που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, ούτε ξέρουμε αν θα κλιμακωθεί αυτή τη στιγμή, ούτε μπορούμε σε καμία περίπτωση να πιστεύουμε ότι εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις ή με κάποιο μαγικό τρόπο να παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις αυτής της έξαρσης.
1: Κουνάστηκε νευρικά τα χέρια, ρε παιδί. Ποιος θα το πει αυτό?
0: Στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας. Και αυτές οι αυξήσεις, ναι, θα μεταφερθούν σε ανατιμήσεις, σε καύσιμα, στις μεταφορές αλυσιδωτά σε όλα τα προϊόντα. Άρα το ερώτημα είναι καταρχάς τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως γραμμή άμυνας απέναντι σε μια πραγματικότητα την οποία σίγουρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε σε κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε? Αυτά έλεγε προχθές. Για την ακρίβεια, στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του ρεύματος, γενικά για όλους αυτούς τους τρελούς λογαριασμούς που καλείστε να πληρώσετε. Φταίει το Ορμούς. Πριν από 4 χρόνια έφταιγε ο Βλαδίμηρος.
0: Ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
1: Ο κύριος Πούτιν. Αυτός φταίει. Σας έλεγε το 22. Πέρυσι λοιπόν στη ΔΕΘ είχε προβλεφθεί από τον πρόεδρο της κυβέρνησης ότι οι τιμές του ρεύματος θα βαίνουν μειούμενες. Βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε, γιατί από τα περσινά μπορείς να κρίνεις ή να προβλέψεις και τα φετινά. Για βάλε λοιπόν

0: και το ζήτημα του ρεύματος, πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
1: Για σας πει και φέτος τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα, αλλά έχουμε και τα στενά του ορμούς.

0: πέρυσι σας είχε πει ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.
1: Πιστεύω στην πολιτική την οποία εφαρμόζουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει και θα προοδεύσει ακόμα περισσότερο. Επιμένω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά.
0: Επιμένω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά. Δηλαδή πέρυσι το Σεπτέμβριο του 25 οι καλύτερες μέρες θα ήταν μπροστά. Δηλαδή από πέρυσι το Σεπτέμβριο μέχρι φέτος τον Ιούλιο ήταν καλύτερες ημέρες. Ή έστω οι νύχτες. Σας είχε πει λίγο πριν ότι η παιδιά αυτή τη φορά φέτος στη ΔΕΘ είναι το νέο μοτίβο. Θα μιλήσουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα μέτρα θα στοχεύουν αυτούς. Πέρυσι τα μέτρα στόχευαν τους νέους. Ακούστε λοιπόν ένα τέτοιο περσινό μέτρο το οποίο στόχευε τους νέους.
1: Αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
0: Φοβερά τολμηρό. Για ένα παιδί 22 χρονών. Εντάξει, τελείωσε το λύκειο στα 18, δεν μπήκε σε κάποια σχολή, δεν ήθελε. Πήγε εκεί πέρα σε μια ιδιωτική σχολή. Ίσως να φυτάει ακόμα, ίσως να πήρε ένα πτυχίο. Άντε πήγε και στο στρατό Αρων-Άρων και τώρα δουλεύει γκαρσόνι. Ή τώρα δουλεύει delivery. Ή τώρα δουλεύει κάπου, ρε παιδί μου. Γιατί στα 22... τι εξειδίκευση να έχεις, τι πτυχία να έχεις, τι βιογραφικό να έχεις που να σου επιτρέπει να διεκδικήσεις έστω πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Καθαρά. Πάει λοιπόν ένα παιδί 22 χρονών, άμα λες ένα παιδί μέχρι 22 χρονών μπορεί να είναι και 21. Βάλ' το πάλι ρε παιδί μου, πως δεν καταλάβανε, για βάλ' το πάλι. Γιατί άμα λες ότι είναι και φοβερά τολμηρό, τολμηρό.
1: Αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό.
0: Τολμηρό.
1: Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
0: Τρομερό. Μέχρι 22 ετών, άρα μπορεί να είναι και 21, να είναι 20, να 19. Δεν σημαίνει είναι αναγκαστικά 22. Αυτό λοιπόν το παιδί που παίρνει 5-6 ψωροκατοστάρικα θα πληρώνει φόρο. Αυτό ήταν το τολμηρό της περσινής φορολογικής μεταρρύθμισης ή τουλάχιστον ένα από αυτά τα οποία εξυγκέρδισαν πέρυσι, λέμε τώρα, δεν λέμε για μακρινά. Η 2021 τότε εκεί είχαν λεχθεί φοβερά πράγματα. Θα σας τα μεταδώσουμε. Λοιπόν, κάτι ανάλογο, τολμηρό, ετοιμάστε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλά αν αυτό το παιδί των 22 ετών που δουλεύει και παίρνει 480 ευρώ ας πούμε part-time κάπου ή έστω δουλεύει full-time και παίρνει 700 στάρικα, λέμε εμείς 720 καθαρά, δεν θα πληρώνει φόρο. Αν όμως το παιδί αυτό, ρε παιδί μου, πάει να σπουδάσει, τότε εκεί ο γονιός τι θα κάνει με το σπίτι που θα πρέπει να μείνει. Άκου, μια ακόμα τολμηρή μεταρρύθμιση ή έστω πρόταση.
1: Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτα προσιλωμένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σπουδάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Στο εξωτερικό κατεξοχήν οι φοιτητές συγκατοικούν. Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελος. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Αν κατανημηθούν περισσότεροι φοιτητές σε σπίτια γιατί επιλέγουν να συγκατοικούν με σημαντικό οικονομικό όφελος, τότε προφανώς και οι πιέσεις για τα πιο μικρά
0: διαδικτυακά.
1: Το λέω και ως έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή να συγκατοικούν στο εξωτερικό και για τους νέους γονείς. Δεν είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο του. Δείτε ευκαιρίες για συγκατοίκηση, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι σημαντικότατα.
0: Και κάνεις και μια κίνηση μετά, επιδοκιμάζεις τον εαυτό του. Αυτή ήταν μια ακόμα τολμηρή πρόταση όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης. Εσείς λοιπόν που είστε το παιδάκι σας και πέρασε, είστε εδώ, μας ακούτε στην Αττική σήμερα με τους 40 βαθμούς. Λέτε το παιδί μπορεί να περάσει στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κομωτινή. Ψάξτε από τώρα για συγκατοίκηση. Βρείτε άλλους 3-4. Να πάνε να μείνουν όλοι μαζί σε καμιά καρσονιέρα. Εντάξει, τώρα το πρωί ποιος θα πρωτομπαίνει στο μπάνιο, θα τα βρουν μεταξύ τους. Είναι και αυτό κάτι φοβερά τολμηρό, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό. Αυτά για να πάρετε μια πρόγευση της ΔΕΘ του 26. Εμείς σας μεταδώσαμε της ΔΕΘ του 25.

0: shoulders.
1: Με την υπόσχεση να απαλλάξει τους πολίτες από τα βάρη της καθημερινότητας, ο διάδοχος του Κιρ Στάρμερ προχωρά στην κατάργηση του ΦΠΑ 5% από τους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών από την 1η Οκτωβρίου.
0: Removing VAT from household electricity bills. It's not everything, but it shows our determination to do something about people's living standards.
2: Αυτά είπε ο Μπέρναμ χθες ή προχθές. Κατήργησε το ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος. Εσύ γιατί δεν τον κατάργεις? Εδώ δεν μπορείς να πεις ότι αυτό δεν θα περάσει στην κατανάλωση. Δεν είναι δηλαδή να πεις, ας πούμε, ότι καταργώ τον ΦΠΑ στα μαρούλια. Ότι αυτό ο έμπορος, ο μανάβης, ο σούπερ μαρκετάς θα το περάσει στην κατανάλωση, θα κοιτάξει να αυξήσει τη τιμή ανάλογα και λοιπά, να κάνει τη μαϊμούδια για να οικονομήσει αυτός. Εδώ πέρα οι λογαριασμοί είναι στάνταρ. Βλέπει ο άλλος, κατανάλωσε ρεύμα τόσο, πληρώνεται τόσο για ρεύμα, 100 ευρώ για ρεύμα, συν 25 ευρώ, 24 ΦΠΑ. Κόφτω αυτό, γιατί το κόβεις? Πολύ περισσότερο μάλιστα που στην κοινοβουλευτική ομάδα είχες πει αυτό.
3: Παρέθεση για να κάνω μια σύγκριση.
2: Ακριβώς. Τι
3: σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ορκίστηκε πρωθυπουργός, ο 7ος στη σειρά πρωθυπουργός της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο για τα δημόσια οικονομικά μιας χώρας G7. Μια τεράστια οικονομία, μια οικονομική υπερδύναμη. Και όμως σήμερα, προσέξτε, το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται πιο ακριβά από όλες τις υπόλοιπες χώρες των G7, ακριβώς επειδή πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο πλανάται το φάσμα της πολιτικής αστάθειας. Και σίγουρα πιο ακριβά από την Ελλάδα. Να το θυμίσουμε γι' αυτό.
2: Χειροκροτούν από κάτω οι αγωνιούντες βουλευτές, αφού τότε, ρε παιδί μου, το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται ακριβότερα από ό,τι δανείζεσαι εσύ, από ό,τι δανείζεται η χώρα μας, να το πούμε έτσι όπως πράγματι συμβαίνει. Αφού λοιπόν δανείζεται πιο ακριβά και εσύ δανείζεσαι πιο φτηνά, άρα σημαίνει ότι η οικονομία είναι πιο σταθερή. Εκεί αλλάξαν 7 πρωθυπουργούς σε 10 χρόνια. Εμείς τα τελευταία 10 χρόνια αλλάξαμε 2 πρωθυπουργούς. Λοιπόν, αφού είναι έτσι και το περηφανεύεσαι και το πενεύεσαι, γιατί δεν κόβεις και εσύ το ΦΠΑ, αφού είναι μια οικονομία ισχυρή δική μας? Τις συνέκρινες με την οικονομία της γυραιάς Αλβιώνος. Γιατί λοιπόν δεν κόβεις και εσύ τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έκανε ο 7ος κατά σειράν πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία? Εσύ που έχεις πολιτική σταθερότητα, εσύ που δανείζεσαι πιο φτηνά και τα πενεύεσαι, γιατί δεν κάνεις αυτό που έκανε αυτός που δανείζεται πιο ακριβά? Αυτό όμως το έκανε. Και το πρώτο πράγμα που είπε είναι η μείωση του κόστους ζωής. Εσύ τι λες, κάτι ψιθυρίζεις για μειώσεις φόρων, οι οποίες μειώσεις στην ουσία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο απλός Έλληνας. Intervention Sports. Ευχαριστούμε που και σήμερα, αυτή την πολύ ζεστή ημέρα του Ιουλίου, ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια. Ραδιορούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας. Τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
12: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
13: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
14: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
15: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
16: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για

0: ζωντανά ζωάκια. Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Κάλεσε στην Κέρκυρα η ευνίδια επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση. Ξεριζώθηκαν δέντρα ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές οι οποίες γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας της Ιρανικής πρωτεύουσας. Η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του Κόλπου. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής. Στο Μπαχρέιν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ιρανική επίθεση, ενώ ενεργοποιήθηκαν σιρήνες προειδοποίησης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για αμαία και παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοχρησία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ενέργεια που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβη στην Βιωτία. Συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ αυτών και του αρχηγικού στέλεχος. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1500 δεντρίλια κάναβη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και αύριο 5 στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση του Γαλλικού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των ενηλίκων. Στον καιρό ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης, άνεμοι μέτριες ένταση έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννια στους 24 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ορατές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Με άμεσα μέτρα, αλλά και με μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής, οι οποίες αποδίδουν σταδιακά, όπως και με δράσεις που εσείς έχετε να προτείνετε, μεταφέροντας τον παλμό των περιφερειών σας. Έτσι από αύριο το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις.

0: εξηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ζεστές καλημέρες και ξεκινάμε με αυτό που μου βάλατε, ΕΠΑ.
2: Τι ΕΠΑ?
1: ΕΠΑ, όπως λέμε, ΟΠΑ, ΕΠΑ.
2: Ναι, ωραία, ΕΠΑ, ΟΠΑ.
1: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, βρε.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ΕΠΑ, το οποίο παρουσιάστηκε. Να πω αρχικά την καλημέρα μου κι εγώ. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, σε μια πολύ ζεστή ημέρα σήμερα.
1: Εντάξει,
2: ναι, λιοπύρη καύσωνας, πώς το λέει ο Μουστάκας.
1: Είναι μια ζεστή μέρα που πρέπει να προσέχουμε. Οι ευπαθείς ομάδες, η ανακοίνωση είναι να προσέχουν. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ωραίο θέμα.
2: Ποιο είναι αυτό το θέμα?
1: Οι ευπαθείς ομάδες, αν πάρουμε τους ηλικιωμένους, καταρχάς,
2: ναι,
1: βάλτε λέει κλιματιστικά και καθίστε στο σπίτι.
2: Ναι, λογικό είναι αυτό.
1: Ναι, αν τη γλιτώσεις από τον καύσωνα, θα πάθεις κεφαλικό ή καρδιά όταν δεις το λογαριασμό μετά με τα κλιματιστικά.
2: Εντάξει,
1: το
2: χρησιμοποιείς λίγο το, εντάξει, το χρησιμοποιείς
1: το λίγο. Στον καύσωνα πρέπει πολύ.
2: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν αυτό που ακούσαμε.
1: ΕΠΑ.
2: Ναι.
1: Είδες πόσο γρήγορα το έμαθα το ΕΠΑ.
2: Αλήθεια, το έμαθες. ΕΠΑ, ΟΠΑ. Όπου είπε ότι στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα για τους μικρομεσαίους. Θες να σου πω εγώ κάποια μέτρα που θα ανακοινώσει για τους μικρομεσαίους?
1: ΟΠΑ.
2: ΟΠΑ.
1: ΟΠΑ. Ναι. Μετά την ακρίβεια.
2: Ναι.
1: Μετά ότι το
2: χιόνι. Έμαθε και τους μικρομεσαίους.
1: Έμαθε ότι πηγαίνουν μικρομεσαίοι και επαγγελματίες αυτές. Το έμαθε.
2: Ξέρω, παιδάκι μου, τι πρόβλημα έχεις δηλαδή? Κάλιο αργά παρά ποτέ, δεν λένε.
1: Στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν τους ήξερε.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Δεν είναι αυτό ένα δείγμα βελτίωσης? Δηλαδή να τον ψέξουμε και γι' αυτό.
1: Ότι
2: έμαθα από το λάθος. Ότι δεν ήξερα την προηγούμενη φορά. Έμαθα τώρα για τους μικρομεσαίους να ανακοινώσουμε μέτρα.
1: Δηλαδή τώρα θέλουμε να πάμε σε μια κάλπη,
2: ναι,
1: στην οποία θα πρέπει να ψηφίσουμε ένας που μαθαίνει σιγά σιγά και ο ένας που έμαθε γρήγορα όταν έφυγε.
2: Ωραία, μια
1: και
2: χαρά.
1: Σου λέει τώρα πρώτος είναι αυτός αν θες να είναι πρώτος και δεύτερος είναι αυτός αν θες να είναι δεύτερος ή να αλλάξει.
2: Ποιος μαθαίνει σιγά σιγά και ποιος γρήγορα?
1: Ο Πρωθυπουργός μαθαίνει σιγά σιγά.
2: Α, μαθαίνει σιγά σιγά.
1: Ο Τσίπρας έφυγε και έμαθε και γύρισε.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο ένας
2: ήταν πιο γρήγορος.
1: Δηλαδή. Ο ένας έμαθε στα 7-8 χρόνια, αρχίζει, ναι, και μαθαίνει,
2: ναι,
1: και ο άλλος έμαθε σε 3 που έφυγε.
2: Ο Ανδουλάκης έχει μάθει ή δεν έχει μάθει?
1: Ο Ανδουλάκης
2: δεν είναι καν στο μαθαίνω, είναι στο δεν ξέρω.
1: Πού είναι?
2: Τι που είναι?
1: Σε ποιο κόμμα?
2: Στο Πασόκ.
1: Σε ποιο Πασόκ?
2: Στο Ανδρουλακικό, πιο Πασόκ τώρα. Σε αυτό που στεγάζεσαι στη Χαρλάου Τουρκού.
1: Για να φτάσουν μέχρι εκεί πρέπει να μου ξεκαθαρίσεις για ποιο Πασόκ μιλάω.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα πούμε τι θα πει και στην ΔΕΘ για τους μικρομεσαίους. 2-3 μέτρα.
1: Ναι.
2: Θα στα πω μετά τι θα πει. Και θα πούμε και για το 2. Αρχικά να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Όχι, πες τα άλλα. Έχουμε πολλά να πούμε.
2: Θα πει για την ΔΕΘ αυτά που θα ανακοινώσει για τους μικρομεσαίους θα είναι κατάργηση τέλους επιδεύματος, πτώση ασφαλιστικών εισφορών.
1: Το είπε ο κ.
2: Καραγκούς. Μείωση φόρου επιχειρηματικών κερδών.
1: Ναι.
2: Θα είναι μεταξύ των μέτρων που θα ανακοινώσει για τους μικρομεσαίους στην ΔΕΘ.
1: Ναι, με όραμα τετραετίας.
2: Ναι, μιλάει ο Πρωθυπουργός, πρόσεχε τώρα, μιλάει για την Ελλάδα του 2030.
1: Α, όλα αυτά θα τα κάνει το 2030.
2: Ναι, υπάρχουν δύο Ελλάδες για τον Πρωθυπουργό,
1: ναι,
2: και για την κυβέρνηση, το αφήγημα της οποίας το φτιάχνει ο Πρωθυπουργός και ενίοτε και ο Άδωνος Γεωργιάδης. Αλλά ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν δύο Ελλάδες. Είναι η Ελλάδα του 2015-2019, από αυτή που θέλουμε να φύγουμε,
1: μία,
2: και η Ελλάδα του 2030.
1: Δύο.
2: Η Ελλάδα του 19 με 26 που είμαστε τώρα, που έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει.
1: Πώς δεν υπάρχει?
2: Είναι το, συγκρίνουμε το 15-19 και το 30 που θέλουμε να πάμε. Εκεί υπάρχει ένα κενό ανάμεσα, το οποίο δεν ασχολούμαστε όμως.
1: Κάτσε, περίμενα τώρα. Γιατί
2: αυτό το κενό ανάμεσα θέλει μια αυτοκριτική, το τι έχει γίνει λάθος, έτσι.
1: ΕΠΑ, όχι, ΟΠΑ.
2: Αν θεωρούν ότι έχει γίνει
1: το
2: λάθος.
1: ΕΠΑ, με το πολλές φορές δεν μοιάζει και κριτικό λίγο, ΕΠΑ.
2: Ισχύει, λοιπόν,
1: ΟΠΑ. Την κυβέρνηση του 15-19.
2: Ναι.
1: Την οποία κάποιοι τη θυμόμαστε.
2: Ναι, όχι πρόσφατο.
1: Μα, λοιπόν. Την οποία τη διώξαμε.
2: Με, ναι.
1: Γιατί δεν ήταν καλή.
2: Ναι, όλα ο κόσμος την έδειξε.
1: Αυτό ρε παιδί μου, ναι. Εγώ ο κόσμος είμαι. Εγώ,
2: εντάξει, για να μην φανεί προβοκατόριο.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, ο κόσμος. Ναι. Εγώ ο κόσμος είμαι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τη διώξαμε και δεν ήταν καλή.
2: Ναι.
1: Μετά υπήρξε δεύτερη, τρίτη ευκαιρία της κυβέρνησης 15-19, τέταρτη ευκαιρία, πέμπτη ευκαιρία, έκτη ευκαιρία, είπαμε όχι. Τη διώξαμε.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πήγαμε τώρα σε αυτήν την κυβέρνηση, η οποία είναι από το 19 και μετά.
2: Ναι.
1: Δώσαμε μία ευκαιρία, δύο ευκαιρίες, τρεις ευκαιρίες, πέντε ευκαιρίες, έξι αντίστοιχες ευκαιρίες που είπαμε όχι στη 15-19 και ναι σε αυτή που έχουμε τώρα.
2: Ναι. Και τώρα θέλουμε κι άλλη μία.
1: Για το 30 όμως.
2: Για να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030, όπου πρόσεξε, χθες είχαμε μία εκδήλωση στο Οδείο Αθηνών, ξέρεις ποιο είναι το Οδείο Αθηνών, είναι εκεί στη Ριγίλη, στα παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, τα ιστορικά γραφεία.
1: Μάλιστα.
2: Σε πιάνει και ένα δέος με τον πηγό, με το που στρίβω στη Ριγίλη, με πιάνει ένα δέος. Και εγώ κοντοστέκομαι λίγο. Πώς κάνεις εσύ με το όταν ακούς Κυρανάκης που σηκώνεσαι.
1: Όχι, σηκώνομαι για να μην σηκώνεσαι. Ένα
2: δέος να στρίβω εγώ στη Ριγίλη. Κάτι με πιάνει.
1: Κι άλλος όταν στρίβει στη Ριγίλη και το πιάνει κάτι και σκέφτεται μήπως με κάποιο τρόπο πέφτει και προς τα εκεί μετά τη Σόλωνα να έχει και εκεί κάποια επαφή.
2: Ο κύριος Σαμαράς.
1: Δεν είπα όνομα, είπα γόνι, είπα πάρα τη Σόλωνα.
2: Έκανα σύνδεση με τη Σόλωνα.
1: Α, εντάξει.
2: Είχαμε μία εκδήλωση χθες στο Οδείο Αθηνών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Μία εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα, τι είπε ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχουν, προβλέπονται δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δις ευρώ και θα αποτελέσει το βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Έχουμε κρατήσει δηλαδή...
2: Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πούμε το Σεπτέμβρη.
1: Τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου.
2: Τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου και μετά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι το μετά θα είναι αυτό το πρόγραμμα 23 δις ευρώ επενδύσεων.
1: Έχουμε κρατήσει δηλαδή 23 δισεκατομμυριακά.
2: Έτσι λέω.
1: Στα τσέπια.
2: Ναι. Μήπως είναι αυτά που έχει αφήσει ο Τσίπρας που λέει ότι εγώ άφησα 36 δις, μήπως αυτά είναι.
1: Μήπως αφήσαμε εκείνα, φάγαμε τα άλλα και έχουμε αφήσει εκείνα. Εντάξει, οκ, ο ένας αφήνει, ο άλλος βρίσκει. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τα 23 δις στα τσέπια μας,
2: ναι,
1: και με αυτό θα κάνουμε δουλειά μέχρι το 30.
2: Ναι.
1: Για όλους αυτούς που μέχρι το 26, άντε 27 δεν τους ξέραμε. Αυτούς.
2: Κάπως έτσι,
1: δεν είναι ότι δεν ξέρει. Δεν είναι ότι δεν ήξερε μόνο τους επιχειρηματίες, τους μικροεπιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους. Δεν ήξερε την ακρίβεια. Δεν ήξερε ότι πέφτει το πρωί. Δεν ήξερε τον Bob Dylan. Δεν ήξερε πολλά. Δηλαδή, δεν ήξερε πολλά.
2: Ναι.
1: Και εγώ επαναλαμβάνω και βοηθήστε με, παιδιά, 69-39-943-943, βοηθήστε με. Έχουμε έναν ο οποίος μαθαίνει. Κάθε τόσο λέει ότι έμαθε κάτι, είδες πανηγύρια που έμαθε για την ακρίβεια.
2: Αλήθεια, εδώ κάνω και ολόκληρη εφαρμογή για να δείξω το πόσο κάνει, να δείξω ότι το έμαθα.
1: Εδώ θέμασε.
2: Λες να υπάρξει μια εφαρμογή αντίστοιχη, επενδυτική.
1: Αν δεν υπάρξει εφαρμογή, ένα TikTok θα το έχουμε εσύ.
2: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, θα μιλάμε σε κανένα σκυλούκο, εσύ είσαι επαγγελματία, είσαι ιδιαίτερο επαγγελματία.
2: Κομματόσκυλο, του λέει κομματόσκυλο.
1: Καλά τώρα, εσύ είπε.
2: Όχι, μα είναι ατάκα σε βίντεο του Πρωθυπουργού αυτό. Και λέει κομματόσκυλο.
1: Όλα τα λε. Όλα τα λε. Αυτό το κομματόσκυλο δεν είχε πέσει για ύπνο, σημαίνει κάτι αυτό.
2: Δεν ξέρω. Είναι ότι είναι, μπορεί να ήταν και προσωμείωση τη σκληρή δουλειά που ρίχνουμε στα πολιτικά γραφεία.
1: Ωραία. Και ένα δεύτερο λοιπόν, ο οποίο έμαθε στο Κασίδι το κεφάλι, έφυγε και γύρισε και έχει μάθει κι αυτό. Δηλαδή έχουμε έναν που μαθαίνει σιγά σιγά γιατί είναι πάνω και έχουμε έναν άλλον ο οποίο δεν ήξερε, έμαθε στο Κασίδι το κεφάλι, έφυγε και έμαθε κι αυτό. Και έχουμε και έναν τρίτο που, πώ τον είπε.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ο οποίος που είναι μέσα στο...
2: Ο Νίκος.
1: Που είναι μέσα σε όλο αυτό. Δεν είναι.
2: Πού είναι
1: το... Ούτε καν στις δημοσκοπήσεις δεν είναι.
2: Εντάξει, είναι
1: τρίτος και μακριά.
2: Είναι τρίτος και μακριά.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε αυτό. Και βαίνουμε τώρα προς τις εκλογές με αυτό. Όποιος διαφωνεί μαζί μου, όποιος συμφωνεί μαζί μου, εδώ, 69-39-943, για να πείτε την καλημέρα σας στον κύριο Πάνο Μπουρναρά.
2: Και στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Και στην... News. Έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε πάρα πολλά να πούμε, διότι έχουμε Traffic Commander.
2: Για ξαναπέστε αυτό.
1: Traffic Commander. Traffic Commander.
2: Ναι.
1: Αλλάζει η ζωή σου και δεν το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Ο Σερίφης έκανε το Traffic Commander.
2: Είναι αυτό που μπαίνουν και είναι μαζί με τις κάμερες, πάει αυτό ή όχι?
1: Αυτό είναι πολλά. Drones πάνω, drones κάτω, drones δεξιά, drones.
2: Εντάξει, τα drones έχουν έρθει ήδη.
1: Το πρόβλημα ελήθεια, αγόρι μου, Traffic Commander. Μόνο από το άκουσμα. Μόνο από το άκουσμα.
2: Παθαίνεις ένα traffic. Μόνο με το άκουσμα.
1: Traffic Commander. Το οποίο, παιδιά, να σας πληροφορήσω ότι έρχεται μετά το μέτρο που λέγεται κόμβος, το οποίο έχει έρθει από τα τέλη Μαΐου. Αν το έχετε δει στον δρόμο, πάλι βοηθήστε μας, γιατί δεν το έχω δει. Αυτούς που λύνουν τα προβλήματα στους δρόμους εκεί με τα μηχανάκια κόμβος.
2: Εγώ αυτό το έχω δει.
1: Και τόσο. Ούτε κι εγώ. Μήπως δεν οδηγάς.
2: Οδηγάω.
1: Α, και εσύ οδηγάς.
2: Δεν έχω δει.
1: Από τέλη Μαΐου κόμβο δεν υπάρχει. Το έχει πει ο Σερίφης.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα έρχεται το Traffic Commander για να στηρίξει το κόμβος που δεν υπάρχει.
2: Ναι.
1: Να το πάει πιο ψηλά. Θα βλέπει τον ντρόν, λέει, που έχει γίνει ένα τροχαίο, θα φεύγουν γρήγορα, θα αδειάζουν τα πάντα, θα τρέχουν γρήγορα, θα αδειάζουν το δρόμο, θα πέφτουν τα
2: άλλα. Θα είναι άλλα ντρόν από αυτά που είναι για τις πυρκαγιές, έτσι.
1: Άλλα.
2: Μην εμπλέκονται οι δουλειές σου, δηλαδή. Μην έχουμε διπλοθεσίτες ντρόν, αυτό λέω.
1: Να σου πω. Traffic Commander.
2: Το έχω πεδώσει.
1: Πες το, ναι.
2: Με τη δική σου προφορά,
1: με τη δική σου προφορά.
2: Traffic.
1: Πες το με τον Τσίπρα.
2: Traffic Commander.
1: Ήταν Τσιβρικία.
2: Ήταν Τσιβρικία. Λοιπόν, 69-39-943-943 μας στέλνει τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Δηλώνεται συμμετοχή για τα δώρα. Σήμερα τι κληρώνουμε, κύριε Γιώργο?
1: Σήμερα είναι αμοργός.
2: Σήμερα είναι αμοργός.
1: Σήμερα και σήμερα.
2: Σήμερα και σήμερα. Ναι, στέλνεται αμοργός. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε ένα όνομα όπου θα πάει τριήμερο στον αμοργό.
1: Πεντάστερο, Πεγιαλής, το μοναδικό πεντάστερο του νησιού. Μπείτε να το δείτε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Με τα φαγητού στο Αμβροσία, το γκουρμέ εστιατόριο με τοπικές γεύσεις.
2: Και την Παρασκευή θα κληρώσουμε την Νάξος, στέλνετε και γι' αυτό. Το ονοματεπώνυμο σας και τη λέξη Νάξος. Είναι τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection. Είναι το απόλυτο πεντάστερο, βίλες, σουίτες και κλαδίτικο στυλ και καταπληκτική θέα στο Αιγαίο και φαγητό στο Μουρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Και αυτό το οποίο ξεχνάω και με
1: να
2: κάνει επίπληξη ο κύριος Γεωργιάδης, μαγιό. Ή οτιδήποτε άλλο θέλεις, έτσι.
1: Μαγιό.
2: Α, μόνο μαγιό.
1: Μαγιό. Να τις πάρεις μαγιό.
2: Μόνο μαγιό και μαγιό από τον Άννο. Αγίου Νικολάου, είναι στο Ήλιον.
1: Και φυσικά θα πούμε μετά για τη στενή Ευβία, θα πούμε μετά για τη Χιλιαδού. Προς το παρόν να πω ότι καθόμουν χθες έτσι ακούγοντας όλες τις συνεντεύξεις, ακούγοντας τα προβλήματα. Και σήμερα το πρωί σε ένα φανάρι που σκεφτόμουν πραγματικά το Traffic Commander.
2: Ναι.
1: Και βρήκα λύση για το κυκλοφοριακό.
2: Καλύτερη λύση από αυτή
1: του Traffic Commander, όχι, αλλά πιο. Ναι, αυτή η Traffic Commander που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, έτσι, τον Αύγουστο, είναι.
2: Μετά τα μπάνια του λαού.
1: Ναι, ναι. Βρήκα μια πολύ καλή λύση και είναι πρόταση στην κυβέρνηση,
2: ναι.
1: Ακόμα και στην επόμενη κυβέρνηση αν αλλάξει ή ακόμα και στην μεθεπόμενη.
2: Ναι. Να βάλω να ετοιμαστώ για χειροκρότημα Κυρανάκη ή όχι? Είναι τόσο καλή πρόταση.
1: Είναι πιο υψηλή.
2: Για πάμε να το δούμε και θα ίσως να παίξουμε. Ίσως να παίξουμε μετά χειροκρότημα Κυρανάκη.
1: Λίγο μουσική για να πάρουμε έτσι να λύσουμε το θέμα. Λοιπόν, είδαμε χθες το τι έγινε και μπήκαν και τα πρώτα πρόστιμα για τα πατίνια, σωστά. Και το πρώτο κυνήγι έκλεισε από χτες.
2: Ναι, να πούμε αρχικά ότι στην Βουλή ψηφίστηκε ο νόμος για την απαγόρευση, η ρύθμιση για την απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Με τα αντίστοιχα πρόστιμα, την αυστηροποίηση.
1: Όλα αυτά. Θα τα πούμε σε συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα την πρόταση που κάνω εγώ. Και σε παρακαλώ πολύ.
2: Για τα πατίνια συγκεκριμένα ή για το κυκλοφοριακό?
1: Για το traffic. Πριν το traffic commander.
2: Για το κυκλοφοριακό.
1: Εάν βγάλουμε ένα νόμο στο αυτοκίνητο και ποινικοποιήσουμε το ραδιόφωνο. Όποιος ακούει ραδιόφωνο, του παίρνουμε δίπλωμα και πινακίδες. Έχουμε δύο καλά.
2: Για πες με, πρώτα δεν θα ακούνε εμάς.
1: Πρώτα δεν ακούς τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη να κάθονται και να λένε αλήθεια για την κυβέρνηση.
2: Και να λένε τι να λένε?
1: Αλήθεια για την κυβέρνηση.
2: Αλήθεια για την κυβέρνηση. Ισχύει.
1: Μετά, δεν ακούς.
2: Άρα ανεβαίνει το ποσό της κυβέρνησης.
1: Δεν ακούς τον Γεωργιάδη και τον Μπουρναρά και τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη να λένε αλήθεια για την αντιπολίτευση.
2: Αλήθεια αυτό.
1: Οπότε βολεύουν και κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
2: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, μαζεύουν όλα τα διπλώματα, όλες τις άδειες, αδειάζουν οι δρόμοι, okay. Δεν χρειάζεται traffic commander.
2: Ναι.
1: Είναι άδειο δρόμο μετά.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως.
1: Ποιο?
2: Πώς όταν καταθέτει κάτι το Πασόκ ή η Ελλάς, τους λένε ότι η κυβέρνηση. Πόσο είναι, πώς το κοστολογείς αυτό, πόσο κάνει.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ είναι, τίθεται το ερώτημα και πώς θα το ελέγξουν αν ακούνε ραδιόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Καλά, 150 ευρώ καταρχάς το ψηφίζουμε. Άσε που θα το ψηφίσουν και
2: όχι, πώς θα, πώς, για να επιβληθεί το πρόστιμο,
1: κόμβος και
2: πώς θα καταλάβεις ότι ακούω ραδιόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Κόμβος.
2: Θα
1: το
2: βάλει σιγά σιγά σαν παλιά στο.
1: Κόμβος.
2: Στη Χούντα, πάω το ραδιόφωνο.
1: Κόμβος. Traffic Commander,
2: ναι.
1: Drones, όπως βλέπουν να σηκώνει το κινητό και να μην φοράζει ζώνη, θα βλέπουν και το ραδιόφωνο σου, αν είναι ανοιχτό. Και λύθηκε το πρόβλημα.
2: Μάλιστα.
1: Πρώτον, δεν θα μαθαίνουν τίποτα οι άνθρωποι. Οπότε είμαστε καλά, πάμε καλά. Θα μαθαίνουν ότι.
2: Ναι, οι άγνοι είναι δύναμη.
1: Του λέμε εμεί. Και δεύτερον, θα του πάρουμε άδειε και διπλώματα, θα βιάζουν οι δρόμοι και θα είμαστε μια χαρά στη δουλειά μα εύκολα. Οι υπόλοιποι που δεν θέλουμε να μάθουμε.
2: Έτσι, στο Υπουργείο Μεταφορών είναι μια πρόταση τη εκπομπή από τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Επειδή ακούνε και στο Υπουργείο καθημερινά, μπορείτε να την. Να πω μια λέξη που αρέσει στον Γιώργο, να την ενστερνιστείτε.
1: Δεν ακριβώ, κάτσε την γράψα, πε την
2: ιδέα. Ενστερνιστείτε.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μα, εδώ πείτε μα στο 6939-943-943, σα περιμένουμε εδώ. Θα βιάσουν οι δρόμοι, θα πηγαίνουν οι υπόλοιποι γρήγορα στη δουλειά τη και θα έχουμε μια ωραία, ένα ωραίο χαμόγελο. Τη τσοκόντα, τη άγνοια. Ομιλώ τσοκόντα γιατί θα παραπέμπει αλλού. Το παίρνω πίσω. Πάει και αυτό. Το κόψαμε και αυτό το λεξιλογείο μα. Πάει αλλού. Δηλαδή είναι σαν να κάνουμε.
2: Θυμίζει τον Τσίπρα.
1: Όχι τον Εμίλιο Φυλάκη, θυμίζει, αλλά.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά...
1: θυμίζει και τον Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα είναι σαν να κάνουμε. Μιλάμε για κάποιον συγκεκριμένο. Λοιπόν, τη άγνοια στο χαμογέλο. Θα είμαστε ευτυχισμένοι. Θα ακούμε ό,τι μα λένε από τηλεοράσει και από το σπίτι. Ό,τι μας λένε και θα πηγαίνουμε τη ζωή μας μια χαρά. Και στη δουλειά μας γρήγορα. Όσοι απομείνουμε με άδεια και πινακίδες, γιατί στους πολλούς θα τα πάρουν.
3: Σηκωθείτε κύριε Κερανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.
1: Μήπως είναι κλεμμένο από τον Υπουργό, δεν είναι δικό μου.
2: Έχει
1: σκεφτεί ο υπουργός αυτό, ο πρώην υπουργός.
2: Δεν ξέρω. Ο Κερανάκης.
1: Και να έχει εκεί ήταν.
2: Λες να σκέφτει ο Κερανάκης αυτό.
1: Και να μην είναι δικό μου γιατί το έχω κλέψει.
2: Ναι. Λοιπόν, προσοχή σήμερα στα του καύσωνα. Είπαμε, είναι σε συνθήκες, έχουμε συνθήκες καύσωνα στη χώρα. Είναι και ο κύριος... ο μετρολόγος
1: Κολιδάς.
2: Ο κύριος Κολιδάς, ναι, σκάλω στο μυαλό μου. Ο κύριος Κολιδάς μας είπε ότι όταν λέμε καύσωνα είναι και λίγο υπερβολικό, γιατί δεν είναι ταυτόχρονα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι κατά τόπου συνθήκες καύσωνα, μας είπε.
1: Ωραία. Οπότε θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Ναι. Μία μέρα είναι. Από αύριο, παιδιά, χαλαρώνουν τα πράγματα. Μία μέρα, κάντε λιγότερες βόλτες. Παρότι σήμερα το πρωί ξεκινήσατε και είστε όλοι στους δρόμους. Οπότε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ελπίζω να έχετε και στο αυτοκίνητο air condition που δεν έχει ρεύμα. Αλλά και βενζίνη άμα έχεις air condition.
2: Εντάξει, κάτι πρέπει να κάψεις. Κάπου πρέπει να ξοδέψεις τα λεφτά που βγάζεις, Γιώργο.
1: Σύμφωνα με το ΕΠΑ.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάντως αγωνιστικούς χαιρετισμούς, κίνηση παντού. Και
2: ναι.
1: Στο Κηφισό και στην Αττική.
2: Στα χρηστικά να πούμε ότι σήμερα υπάρχει απαγόρευση εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου λόγω του καύσωνα.
1: Και επίσης απαγορεύεται δουλειά εκεί.
2: Και επίσης 1 με 5 απαγορεύονται υπαίθριες χειρονακτικές εργασίες.
1: Δηλαδή, εντάξει, πηγαίνετε λίγο, πάρτε το καφεδάκι ή φτιάχτε το σπίτι. Ναι. Φτιάχτε το στο γραφείο. Μην πάρετε το παλικάράκι, ας πούμε, μέσα στον καύσωνα να σας φέρει καφέ. Φτιάχτε ένα καφέ στο σπίτι, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Μια φορά είναι.
2: Πάμε στις καλημέρες στους φίλους ακροατές. Ο Ντίνος, η Μαρία, ο Θάνος, ο Βαγγέλης, καλημέρα για την Αμοργό, ο Μάριος, η Τζέννη, ο Κώστας. Καλή εκπομπή, ναι, για σου Κώστα, ο Πάμφωτο. Καλημέρα και στους δύο Ινδιάνα της δημοσιογραφίας και σε όλους τους ακροατές. Σε αυτόν τον πόλεμο η αόρατη ερήμωση θα είναι χειρότερη από την ορατή καταστροφή, είπε ο Μάρτιν Χάιντεγκερ. Σε εμάς ισχύει, δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα, είπα εγώ στην σύνταξη, κλέβοντας λίγο την σάκαρη.
1: Και εσείς, δηλαδή, δεν έχουμε δει προτάσεις γάμου στα γήπεδα, δεν έχουμε δει, επειδή ναι, έχει μία σχέση με τον Πρωθυπουργό, το κάνατε πρώτο θέμα, το παρακάνατε. Είχαμε και μία ωραία κουβεντούλα χτες, μεταξύ Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινάω από αριστερά, Ελλάς.
2: Πού είναι αυτή η ζήτηση?
1: Για τα πανεπιστήμια.
2: Α, γενικότερη ζήτηση.
1: Ναι, για τα πανεπιστήμια.
2: Ναι.
1: Η Νέα Δημοκρατία πήγε. Απήχε, δεν έχει νομοθετήσει, έχει τελειώσει.
2: Εντάξει, είναι, έχει σταθερή θέση αυτό είναι.
1: Ο Τσίπρας μας
2: είναι υπέρ.
1: Ο Τσίπρας μας εξέπληξε.
2: Ο Τσίπρας έκανε τι. Εντάξει.
1: Μας εξέπληξε.
2: Ναι,
1: θα εξηγήσουμε μετά.
2: Αλλά έχει εξήγηση, αυτό θα να πω. Δηλαδή.
1: Θα το εξηγήσουμε μετά.
2: Είναι προφανές αυτό που κάνει ο Τσίπρας. Δηλαδή.
1: Ότι πέφτει στο κέντρο.
2: Αυτό, ναι. Δηλαδή μπορεί να του λένε ο Ιησούς Ριζέη ότι η κυβίστηση και. Αλλά ο Τσίπρας κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ξεκίνησε, έκανε μια ονομασία, το ονόμασε αριστερά για να συσπυρώσει, να πάρει κάποιους τους Ριζέους, για σου λέει εγώ είμαι αριστερά. Και προσπαθεί να κάνει μια πολιτική προς το κέντρο. Και τώρα δηλαδή θέλει να διαβολήσει και το χώρο του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας όσο είναι στο κέντρο.
1: Θα φτάσει.
2: Και είναι ξεκάθαρο αυτό που κάνει, λέει.
1: Θα φτάσει με καμένο η όλη διαδρομή.
2: Δεν νομίζω, όχι.
1: Γιατί. Από τι ξέρει.
2: Θα σταματήσει εκεί.
1: Αυτό είναι κάτι που ξέρει. Δεν θα το μάθει. Δεν το μάθει όταν έφυγε. Το ξέρει από πριν.
2: Δεν του το έχει δώσει το know-how ο Καμένο.
1: Ναι, πώς θα φτάσει από την αριστερά, πώς θα φτάσει στον Καμένο. Αυτή τη διαδρομή τη γνωρίζει πολύ καλά. Δεν μπορεί να πει κανένα ότι δεν τη γνωρίζει. Μην το κατηγορήσουμε και για άλλα πράγματα. Θα μιλήσουμε όμως και με αυτό και να κλείσουμε πριν και να έχουμε ένα λεπτό μέχρι, μέχρι το διάλειμμα μας. Λοιπόν, χιλιαδού για μπάνιο και στενή ευβία στο διάσημο Κισό την Παρασκευή. Θα κληρωθεί και αυτό. Όσοι δεν καταφέρουμε να πάμε αμοργό, δεν καταφέρουμε να πάμε Νάξου και μείνουμε εδώ στην Αθήνα. Μια εκδρομούλα μέχρι την Εύβοια είναι ό,τι πρέπει. Θα κληρωθεί την Παρασκευή διάσημο Κισό πάνω στο ποτάμι στη στενή ευβία και μπάνιο στη χιλιαδού. Λοιπόν, αυτό θα γίνει την Παρασκευή. Εσεί 6939-943-943. Κύριε Πορτιναρά,
2: πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Ερχόμαστε εδώ σε 2-3 λεπτάκια.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.
4: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
11: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Κεφαλικό, η καρδιά όταν θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε βενζίνη πολύ σύντομα, γιατί καίει τη βενζίνη το κλιματιστικό.
15: Ναι.
14: Τελικά τι φταίει? Τα κλιματιστικά.
15: Να καταργήσουμε τα κλιματιστικά.
14: Αν δεν είχαμε τα κλιματιστικά, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα.
15: Αλήθεια αυτό.
14: Διότι, δηλαδή, επειδή είναι αλήθεια, βάζεις το κλιματιστικό, τη γλιτώνεις. Ναι. Γλιτώνεις να τον καύσω. Μετά βλέπεις το λογαριασμό,
15: ναι,
14: να το κεφαλικό. Βάζεις βενζίνη, βάζεις το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο που τρώει τη βενζίνη το κλιματιστικό, κοιτάς μέχρι που φτάνεις, δεύτερο εγκεφαλικό. Άστο καλύτερα στον καύσωνα.
15: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
14: Θα λέω ότι έπαθα, θερμοπληξία, αλλά εγκεφαλικό δεν έπαθα.
15: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με την τομέαρχη κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Κυρία Αντωνοπούλου, την καλημέρα μας.
14: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κυρία Αντωνοπούλου.
16: Χωρίς κλιματιστικό εδώ που
14: είμαι.
15: Χωρίς κλιματιστικό.
14: Και εσείς, σαν και εμάς, θέλετε, προτιμάτε την θερμοπληξία από το κεφαλικό.
16: Νομίζω θα την πάθω σήμερα.
15: Μάλιστα. Κυρία Αντωνοπούλου, Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από το κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί έχουμε τα κόμματα αριστερά από εσάς, τα οποία λένε ότι έχει κάνει κυβίστηση ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ήταν κάποτε κατά και τώρα είναι υπέρ. Και από την άλλη, που υπάρχει μια ερμηνεία που σου λέει ότι ναι, αλλά ο Τσίπρας κάνει στροφή προς το κέντρο και πρέπει αναγκαστικά να προσελκύσει και ένα παραπάνω κοινό.
14: Βάζοντας και το Πασόκ στο αριστερά του Αλέξη Τσίπρα.
15: Δεν το σκέφτηκα αυτό.
14: Δεν το σκέφτηκα.
15: Πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αριστερά.
14: Ναι, γιατί και το Πασόκ.
15: Αλήθεια είναι αυτό.
14: Λοιπόν, κέντρο που υπάρχει ένα. Είπε ο κ. Τσίπρα να μην αλλάξουμε το άρθρο 16 και να αφήσουμε τα πανεπιστήμια που υπάρχουν ήδη και που μέχρι να βγει η κυβέρνηση θα έχουν πάει και κάποιοι φοιτητές και θα. Οπότε δεν υπάρχει λόγο να τα αλλάξουμε. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με.
16: Λοιπόν, ας το δούμε πως είναι η πραγματικότητα. Έχουμε τον νόμο Πυρακάκη και Κεραμέως. Αυτοί οι δύο νόμοι τι κάνανε, ιδρύσανε κάποια συγκεκριμένα τμήματα, κατά τη γνώμη μας με εντελώς με κριτήρια κερδοσκοπικά. Εν τούτης, τα παιδιά τα οποία κυρίως κόπηκαν λόγω της βάσης της αγωγής, είχαν μια επιλογή την οποία την αξιοποίησαν. Θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μας να πάρει πάνω το ελληνικό δημόσιο μία πληγή δικαστηρίων και αποζημιώσεων σε σχέση με τα παιδιά αυτά. Αλλά και θα ήταν ταυτόχρονα εκ μέρους μας ανεύθυνο να αφήναμε χιλιάδες παιδιά έρμεα σε μια κατάσταση απόλυτης αβεβαιότητας, ενώ οι οικογένειές τους έχουν και πληρώσει και την αγωνία να τελειώσουν, να περάσουν όλη αυτή τη διαδικασία που μπαίνει μέσα η ελληνική οικογένεια. Γιατί ξέρετε, οι πολύ πλούσιες οικογένειες αυτά τα έχουν λυμένα. Πάνε κατευθείαν συνήθως στις χώρες αγγλοσαξονικές και τα έχουν λυμένα. Εγώ θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα από την.
14: Καλά, όταν λέμε πλούσιες οικογένειες, θα διακόπτω, συγγνώμη, γιατί μου το γράφει ο Μανώλης, ο οποίος Μανώλης είναι γρήγορα και είναι ο μόνος που είναι από τις λίγες φορές που θα διαβάσω μήνυμά του. Πρώτα, λέμε πλούσιες οικογένειες, εννοούμε και παιδιά βουλευτών όλων των κομμάτων που έχουν τα παιδιά τους σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια είτε στην Ελλάδα είτε εκτός Ελλάδος. Όλων των κομμάτων. Έτσι, παίρνουμε όλα τα κόμματα.
16: Ωραία, να πούμε και στο Μανώλη και σε όποιους μας ακούνε και θέλω να βάλω και τη βιωμένη εμπειρία μου, γιατί είμαι πανεπιστημιακός και είμαι στα πανεπιστήμια εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, ενώ στο ρόλο της διδακτικής εμπειρίας. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε το εξής. Θέλω να πω στο Μανώλη το εξής, στο κάθε Μανώλη. Ξέρει κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Γερμανία? Ξέρει κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Γαλλία? Λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αν κλείσουμε τα μάτια μας και σκεφτούμε, δεν θα μας έρθει κανένα στο μυαλό. Εν τούτης υπάρχουν. Γιατί δεν θα μας έρθει κανένα στο μυαλό? Γιατί η δημόσια παιδεία στις μεγάλες και σοβαρές χώρες που παράσχουν πολύ σημαντικό ερευνητικό κυρίως έργο γίνεται στα δημόσια πανεπιστήμια. Τι λέει λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Ότι το άρθρο 16 διασφαλίζει την ισοτιμία και την ισονομία απέναντι στην πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Διασφαλίζει δηλαδή ότι τα παιδιά είτε των πλούσιων, είτε των φτωχών, είτε των μικρομεσαίων και των μεσαίων θα έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αξιοπρεπή δημόσια παιδεία. Αυτό για μας είναι πυρηνικό και δεν αλλάζει και δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί ακριβώς είναι πυρηνικό. Σχετίζεται με το πυρήνα της ιδεολογικής μας ταυτότητας. Τι σημαίνει όμως αυτό που λέω? Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει γερή αύξηση της χρηματοδότησης και θα με επιτρέψετε εδώ πέρα, κυρίως, όχι κυρίως, και στα περιφερειακά. Το ίδιο και πρέπει ακόμα και παραπάνω και στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Γιατί δεν μπορούν τα παιδιά αυτή τη στιγμή να πάνε στα περιφερειακά πανεπιστήμια, γιατί δεν υπάρχουν αξιοπρεπείς αιστείες. Δεν υπάρχει αξιοπρεπείς. Τα κτίρια είναι πάρα πολύ παλιά, είναι βρώμικα, είναι γεμάτα γκράφιτι, είναι υποβαθμισμένα. Γιατί τα εργαστήριά μας πολλές φορές είναι υποστελεχωμένα. Γιατί το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάρα πολύ υψηλής επάρκειας, χρηματοδοτείται με λιγότερα χρήματα. Δεν πηγαίνουν κονδύλια έρευνας. Η έρευνα μετακινήθηκε επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας από το Υπουργείο Παιδείας και πήγε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό από τη μία περιέχει το κομμάτι ότι πρέπει η έρευνα να είναι διασυνδεδεμένη με την αγορά εργασίας και με την επιχειρηματικότητα, και εμείς το έχουμε κάνει πράξη. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει και πράξη στο πανεπιστήμιο το οποίο διδάσκω, στην κοινωνιολογία. Εμείς το έχουμε κάνει πράξη. Έχουμε απόλυτη σύνδεση με την αγορά.
17: Θέλω να σας ρωτήσω όμως.
16: Αλλά αυτό δημιουργεί σχολές που τα παιδιά των πιο φτωχών στρωμάτων, των μικρομεσαίων και των μεσαίων, θα αισθανθούν σιγουριά και αξιοπρέπεια να πάνε στην Αθήνα, στο Δουπουθού, στην Κοζάνη, στη Μύτη, στο Αιγαίο, ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό, που έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Γιατί υπάρχει, γιατί πρέπει να στηρίζεται.
17: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι.
16: Αυτό για μας είναι αυτό, αυτό είναι το πρώτο.
17: Το καταλάβαμε. Για να ακούστε με λίγο για να κάνουμε το διάλογο για να σας ρωτήσω. Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο 16, το οποίο λέει ότι δεν επιτρέπονται τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ιδιωτικά. Το λέει, περίπου έτσι. Λοιπόν, εσείς μόλις μας είπατε ότι υπάρχουν κερδοσκοπικά με ένα νόμο που εφήβρε ο κύριος Πυρακάκης με την κυρία Κεραμέα. Άρα λοιπόν, να μείνει το άρθρο 16 με ένα κουλό άρθρο το οποίο δεν έχει, αλλιώς δεν ισχύει, και να μην αλλάξει, να βρεθεί κάτι άλλο το οποίο θα διασφαλίσει αυτό που λέτε εσείς. Γιατί αν μείνει, θα μείνει με ένα κουλό κομμάτι το οποίο το αλλάζει κάθε κυβέρνηση. Και αν εσείς υπεθανολογείτε, όπως και το Πασόκ, το έχουμε πει στους εκπροσώπους, το λέτε και σε εσάς, ότι κατεβαίνετε, όπως είπε Αλέξη Τσίπρας, όχι για να διαμαρτύρεστε, αλλά για να γίνετε κυβέρνηση στις εκλογές όποτε γίνουν. Έτσι κι αλλιώς η αναθεώρηση του συντάγματος θα γίνει από την επόμενη κυβέρνηση. Άρα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16 σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα.
16: Ακούστε λίγο. Ο συνταγματικός χάρτης της χώρας είναι το ακρονίμιο της δημοκρατίας μας. Είναι δηλαδή ο απόλυτος χάρτης που εκεί πέρα αποκρυσταλώνεται με έναν τρόπο πώς καταλαβαίνουμε τη δημοκρατία, τα δημόσια αγαθά, τα κοινωνικά αγαθά. Το άρθρο 16, τι πληρώνει, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του, να διασφαλίζει αυτό που σας είπα, να διασφαλίζει τη δημόσια παιδεία, την ισονομία.
17: Με αυτή είναι η ερώτησή μου, τη διασφαλίζει, αφού βλέπετε ότι δεν διασφαλίζει, μόλις εσείς το είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν και κερδοσκοπικά με παρέμβαση Πυρακάκη και Κεραμέα.
16: Εκεί μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει από την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα και θα αυστηροποιηθούν τα κριτήρια. Αυτό που λέμε θα είναι ο ίδιος ο τρόπος εισαγωγής. Πώς εισάγει στην νομική Αθηνών, πώς θα εισαγώσουν στην νομική Πάτρας, η οποία έκλεισε γιατί θα είχαμε πολλούς δικηγόρους, αλλά δεν πήρασε την Δημοκρατία να έχει δύο νομικές ιδιωτικές. Μάλλον αυτοί οι δικηγόροι θα είναι κάπως διαφορετικοί, θα έχουν, δεν ξέρω, άλλη υπερκεφαλαία μάλλον για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πάμε παρακάτω. Το ψηφίστηκε αυτό και πρέπει να είμαστε τίμοι απέναντι στους πολίτες και αξιόπιστοι απέναντι στους πολίτες. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι θα αυστηριοποιηθεί ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσει να διασφαλίζει πολύ ποιοτικά κριτήρια σε σχέση με το ερευνητικό, γιατί τα πανεπιστήμια παράγουν έρευνα, ερευνητικό και διδακτικό έργο. Τα πανεπιστήμια είναι κοινότητες και αυτό πρέπει να διασφαλιστεί σε όλο τον ειδό πανεπιστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και ταυτόχρονα όμως ο καταστατικός χάρτης της χώρας οφείλει, το Σύνταγμα, το καταστατικός χάρτης οφείλει να έχει τη δημόσια παιδεία ως το σημαντικό, το πιο σημαντικό κομμάτι διασφαλισμένο στη λειτουργία, στην απόλυτη λειτουργία του κράτους. Η ισότιμη λοιπόν, δηλαδή το να μπαίνεις π.χ. με τον ίδιο τρόπο και στην νομική Αθηνών και στην νομική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παίρνω ένα πανεπιστήμιο, το οποίο ήδη υπάρχει, οπότε είναι ένα πραγματικό παράδειγμα, διασφαλίζει ακριβώς αυτό που σας λέω, την ισότιμη πρόσβαση. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας δεν είναι ένας απλός νόμος ο οποίος εξειδικεύει. Είναι το τι πρέπει να τηρεί η πολιτεία συνολικά, καταστατικά, πυρηνικά.
18: Ωραία. Αυτό
16: είναι διαφορά πολύ μεγάλη το ένα με το άλλο.
18: Αυτό είναι, κυρία Αντωνοπούλου, για την πρόσβαση, την ισότιμη πρόσβαση, όπως λέτε εσείς. Εγώ θα σταθώ στο κομμάτι τα χρόνια που είναι η φοίτηση. Υπάρχει στο πρόγραμμά σας ή σκέφτεστε κάτι για το πρόγραμμά σας που να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην υπάρχει υποτίμηση του δημόσιου ένα ή του ιδιωτικού. Για παράδειγμα, για το διδακτικό προσωπικό θα έρθει το ιδιωτικό και μπορεί να προφανώς να πληρώνει πολύ καλύτερα τους θεωρητικά καλούς καθηγητές για να πάνε στα ιδιωτικά. Αυτομάτως δεν υποβαθμίζεται το δημόσιο.
16: Το δημόσιο υποβαθμίζεται όταν δεν υπάρχει η στρόφικα χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια έχει δύο βασικούς τρόπους. Ο ένας είναι το μισθολόγιο των καθηγητών, το εργαστηριακού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και των όλων των συνεργατών και ταυτόχρονα η στρόφα της χρηματοδότησης. Για εμάς είναι πυρηνικό στοιχείο η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο έχω την τιμή να διδάσκω, είναι στα καλύτερα του κόσμου. Γιατί έχουν καταφέρει συγκεκριμένες σχολές και ακόμα και οι κύριες σχολές μεταξύ είναι προφανώς ιατρική, παραδείγματος χάρη, αλλά και άλλες σχολές, η δικιά μου σχολή, παραδείγματος χάρη, ανθρωπιστικές σπουδές. Έχουμε καταφέρει να προσπαθούμε, δηλαδή με πολύ μεγάλη δυσκολία, να φέρουμε χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Όταν κλείνει η χρηματοδότηση, όταν πετιούνται προγράμματα όπως είναι το 5 Star ξαφνικά απ' έξω, όταν δηλαδή μας στερεί εργαλεία. Αυτό, ξέρετε, υποτιμά και υποβαθμίζει το έργο μας. Εμείς τι λέμε εκεί λοιπόν, ότι πρέπει η δύσκολη δουλειά όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, να μπορεί να προχωράει παρακάτω με χρηματοδότηση κυρίως των ερευνητικών προγραμμάτων, πέρα φυσικά από το μισθολόγιο στο οποίο ανήκουμε. Άρα τα ερευνητικά, η έρευνα για μας είναι πυρηνικό στοιχείο. Τι σημαίνει όμως έρευνα, γιατί το λέω συνέχεια και μπορεί να γίνεται πολύ κατανοητό. Έρευνα σημαίνει ότι, επί παραδείγματι, εγώ έχω το τομέα κοινωνικής πολιτικής σε σχέση με το δημογραφικό. Έρευνα σημαίνει ότι το τμήμα κοινωνιολογίας, το τμήμα ιατρικής και το τμήμα παραδείγματος χάρη βιολογίας θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα κοινό πρόγραμμα ώστε να δούμε τι θα πρέπει να γίνει επακριβώς στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, επακριβώς στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα, για να ενισχύσουμε τις γεννήσεις.
15: Μάλιστα.
16: Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο το πανεπιστήμιο, πρέπει να γίνει και με τους φορείς της κοινωνίας, είτε είναι σωματεία κτλ., είτε είναι η ίδια η αγορά, η ίδια η επιχειρηματικότητα. Μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση. Μα πώς θα γίνει αυτό αν δεν εμπλέξεις τους φορείς επιχειρηματικότητας, αν δεν εμπλέξεις την Ένωση των Εμπόρων, αν δεν εμπλέξεις την Ένωση των Μικρομεσαίων, αν δεν εμπλέξεις το ΣΕΒ. Πώς θα γίνει αν δεν πούνε οι καθήλυν άνθρωποι της αγοράς. Με συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, ώστε να πάρουμε τη γνώση της αγοράς μαζί με την ερευνητική γνώση της ακαδημαϊκής κοινότητας και να προχωρήσουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτό λοιπόν θέλει στόχευση, θέλει χρηματοδότηση, θέλει πρόγραμμα και θέλει και βούληση.
15: Ωραία.
16: Και αυτή τη στιγμή η βούληση τα τελευταία 7 χρόνια, θα μου επιτρέψετε, μιλάω και ως πανεπιστημιακός τώρα, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά μας βάζει τρικλοποδιές.
15: Ωραία, πριν αλλάξουμε θέμα, μία ερώτηση ακόμα πάνω σε αυτό το ζήτημα και γρήγορη απάντηση.
16: Δεν υποτιμάω καθόλου τις υποδομές. Δεν υποτιμάω καθόλου το κτίριο της υποδομής.
15: Σαφώς. Ως κόμμα είπατε ότι θα κρατήσετε τα ιδιωτικά τα οποία έχουν έρθει, αλλά δεν προτίθεται να φέρετε άλλα. Αυτό δεν είναι το κόμμα σας. Αν δεν κάνω λάθος.
16: Θα αυστηροποιηθεί ο νόμος Πυρακάκη. Αυτό προσέξτε, θέλω το πλαίσιο αυτό να το καταλάβουμε.
15: Ναι.
16: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι, δεν είναι απόλυτα ολιστική. Με ποια έννοια? Ότι για να μπορέσει να γίνει απόλυτα ολιστική και να εξειδικευτεί πλήρως, θα πρέπει προφανώς να συζητηθεί και με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Θα ήμουν ανακόλουθη αν τόση ώρα σας μίλαγα για συζήτηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και με τους παραγωγικούς φορείς και στο πρόγραμμά μας παρουσιάσουμε τη θέση μας και δεν υπάρξει συζήτηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους παραγωγικούς φορείς ώστε να εξειδικευτεί πλήρως αυτό που με ρωτάτε.
17: Άρα ο κύριος Τσίπρας λέει ότι να μείνει το άρθρο 16 ως έχει και θα πάμε εμείς με μια άλλη νομοθετική παρέμβαση μετά την Πυρακάκη και Κεραμέως για να φτιάξουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Δηλαδή να μην αλλάξει το Σύνταγμα.
16: Για να φτιάξουμε τα πράγματα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, καταργώντας την βάση της ΕΔΕ, καταργώντας δηλαδή τη βάση του 10, ενισχύοντας το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο που έχει τρομακτικές πρωτιές σε όλα τα rankings αλλά και στην ουσία της εκπαίδευσης, δημιουργεί στη συνθήκη ώστε να αισθανθεί ασφάλεια ο μέσος πολίτης, να αισθανθεί ασφάλεια τα παιδιά των μικρομεσαίων και των μεσαίων, να αισθανθούν ασφάλεια τα παιδιά των λαϊκών τάξεων.
17: Το καταλάβαμε.
16: Να μπουν και να προοδεύσουν.
17: Εγώ ρώτησα.
16: Αυτή είναι η ουσία.
17: Η ερώτησή μου ήταν αν αυτό θα γίνει με αλλαγή του Συντάγματος ή αν αυτό θα γίνει με ένα καινούριο νόμο που με μια άλλη κυβέρνηση θα έρθει ένας άλλος νόμος.
16: θα βελτιωθεί και θα βελταστηροποιηθεί.
17: Με πώς, με αλλαγή, αυτή, με αλλαγή συντάγματος, με αλλαγή του άρθρου 16 ή με ένα νόμο που όποια κυβέρνηση θέλει ή όποιος υπουργός θέλει μετά τον αλλάζει. Αυτή είναι η ερώτησή μου.
16: Το λέω πολύ καθαρά. Το άρθρο 16 πρέπει να παραμείνει, γιατί ακριβώς διασφαλίζει τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες. Στη Γερμανία, ξέρετε, υπάρχει αντίστοιχο άρθρο. Αντίστοιχο άρθρο.
18: Ωραία.
16: Με μια εξαίρεση ενός κρατηδίου της Βάδης Βιντεβέργης, στο οποίο είχα την αξίωση να σπουδάσω στη Βίγκη και στη Χαϊδελβέργη, δηλαδή στις πιο μεγάλες δημόσια πανεπιστήμια. Μόνο εκεί υπάρχει διαφοροποίηση του άρθρου. Το οποίο είναι παραπλήσιο. Μόνο εκεί υπάρχει διαφοροποίηση του άρθρου. Αν σας πω ποια είναι τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στη Γερμανία, θα μου πείτε σίγουρα τη Χαϊδελβέργη και το Βερολίνο. Μπορεί και το Μόναχο. Δηλαδή, ένα από τα τρία που θα μου πείτε περιέχει μια διαφοροποίηση στο άρθρο 16. Και όμως το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι αυτό το πριν το σημαντικό. Σας το ξαναλέω και με παράδειγμα για να γίνεται απόλυτα κατανοητό. Δεν έχει σημασία, το σταυματικό χάρτη είναι πυρηνικό κομμάτι. Σημασία έχει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να λειτουργούν όχι με απόλυτα κερδοσκοπικούς όρους, όχι να έχουμε ένα ελντοράντο ιδιωτικής εκπαίδευσης και κερδοσκοπίας και να πουλάμε πτυχία. Γιατί ξέρετε ότι το να πουλάς πτυχία υποτιμά τελικά και την αγορά εργασία. Υποτιμά τα παιδιά που τα πάρουν. Βλέπω όταν κατεβαίνω για να πάω στην νομική, βλέπω δύο κολέγια που είναι σε έναν όροφο, πάνω έχουν δύο ορόφους και δίνουν πτυχία, ας πούμε, σε στενή συνεργασία και με συγκεκριμένα συμφέροντα. Ενώ πολιτικά. Δεν υποτιμούνται αυτά τα παιδιά. Δεν πρέπει να τους παράσουμε τη γνώση και τη τεχνογνωσία, το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν επιλέξουν κάτι άλλο, δεν πρέπει να λάβουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. Είναι δυνατόν να μιλάμε για κολέγια των δύο ορόφων ή για πανεπιστήμια του μισού κτηρίου χωρίς κτηριακές εγκαταστάσεις? Πού θα κάνουν τα εργαστήριά τους?
17: Άρα να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια με προδιαγραφές. Κατάλαβα καλά?
16: Ίσως ίδιος τρόπος εισαγωγής. Ίδιος τρόπος εισαγωγής. Πώς μπαίνεις στην νομική Αθηνών, έτσι θα μπαίνεις και στην νομική
17: πανεπιστήμια. Αυτό ισχύει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Αγγλίας, της Αμερικής.
16: Αυτό είναι στον Ελλήνα νομοθέτη. Αυτό ισχύει διαφορετικά στη Γερμανία, διαφορετικά στην Αγγλία, διαφορετικά στη Γαλλία. Στη Γερμανία ισχύει ο τρόπος είναι περίπου ίδιος. Βάζουν κάποια διαφορετικά κριτήρια. Σας μιλάω εκπείρας, οπότε μου είναι πιο εύκολο να μην πω σε κάτι το οποίο δεν μου είναι απόλυτα οικείο.
17: Ακριβώς αυτό και εμείς προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη γνώση και την εμπειρία σας, γι' αυτό να πάρουμε και εμείς τις απαντήσεις από έναν άνθρωπο που ξέρει.
16: Στην Αμερική, γιατί εμένα οι σπουδές μου ήταν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, οπότε μπορώ να σας μεταφέρω πολύ άνετα και με μεγάλη ευκολία αυτή την εμπειρία.
18: Ωραία.
16: Και το δημόσιο, έτσι, τελείως το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
17: Ωραία. Έχετε κατηγορηθεί λοιπόν η Ελλάς ότι λέει το Πασόκ για τα εισιτήρια, την άλλη μέρα το λέει και η Ελλάς διαφορετικό. Κάνει το Πασόκ για την παιδεία, την άλλη μέρα αντί τη μεθεπόμενη η Ελλάς πάλι για την παιδεία. Ότι ακολουθείτε ό,τι κάνει το Πασόκ για να δώσετε μια άλλη πρόταση. Αυτό, γι' αυτό έχετε κατηγορηθεί.
16: Πιστεύετε σοβαρά ότι έχουμε το πρόγραμμα του Πασόκ και βλέπουμε ότι ποτέ θα κάνει εκδηλώσεις? Ή τι εκδηλώσεις θα κάνει? Θα ήταν μικροπολιτική, όχι είναι μικροπολιτική αυτό. Προφανώς στην διαδικασία μέχρι τη Εθνική Θεσσαλονίκη, αλλά και προς τις εκλογές, όλα τα κόμματα θα ανοίξουν τα χαρτιά τους για ένα ολιστικό πλαίσιο, για το ολιστικό πρόγραμμά τους. Μέσα σε αυτό υπάρχει πιθανότητα σε μία εβδομάδα να συνδέσουν τα προγράμματα δύο κομμάτων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανώς και δεν έχουμε το πρόγραμμα το ημερήσιο του Πασόκ για να δούμε τι κάνει. Θα ήταν είτε το Πασόκ,
17: εγώ την ερώτηση κάνω μήπως το έχετε, με κάποιο τρόπο το έχετε και δεν μας το λέτε, αλλά λέτε ότι δεν το έχετε.
16: Δεν υποκλέπτουμε, δεν
17: τώρα μη λέμε βαριές κουβέντες τώρα, τέτοιες ώρες.
16: Ήταν αστείο προφανώς.
17: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
16: Για μένα το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι το γεγονός ότι σήμερα το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης φαίνεται Πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θέλει να το κάνει. Φαίνεται ότι θα καταργήσει ένα κομμάτι του ΑΣΕ που σχετίζεται με τους διοικητές των νοσοκομείων για να διορίσει μέτερους. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα αναπτυχθεί μες τη μέρα. Θα βγει και δελτίο τύπου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το να φτιάξουμε πάλι ένα γαλάζιο δημόσιο στο δρόμο προς τις εκλογές, νομίζω είναι αυτό που τελικά υποτιμά τα δημόσια αγαθά, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Η υγεία, η παιδεία και οι δημόσιες κοινωνίες, όπως πολύ ωραία είπατε ότι έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας σε σχέση με τα εισιτήρια στις κοινωνίες.
17: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Εγώ να
15: καλημέρα, καλημέρα.
17: Την καλημέρα μας. Καλημέρα Παναγιώτη, ο οποίος Παναγιώτης λέει ασχολείστε κάθε μέρα με ένα κόμμα που δεν υπάρχει καν στη Βουλή και άλλα κόμματα στη Βουλή τα αγνοείται συστηματικά. Όχι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει και να βγει στον αέρα, εδώ ανοιχτή είναι η εκπομπή για όλα τα κόμματα. Αλλά αυτό το κόμμα που μιλάς τώρα δημοσκοπικά βγαίνει δεύτερο. Τι να κάνω, μην πιστέψουμε καμία δημοσκόπηση. Δηλαδή στη Βουλή θα είναι σίγουρα. Έχει δίκιο όμως ότι αυτή τη στιγμή. Για πρώτη φορά μιλάμε για ένα ποσοστό δημοσκοπικά 25, πόσο βγαίνει τις 100.
15: Τι 25?
17: Που θα ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές,
15: ναι,
17: κόμματα εκτός Βουλής.
15: Α, δεν το έχω κάνει πρόσθεση, δεν ξέρω.
17: Είναι τεράστιο ποσοστό που για πρώτη φορά δεν το θυμάμαι εγώ ότι ένα τέτοιο ποσοστό θα ψηφίσει κόμματα εκτός Βουλής. Όπως η απαξίωση της Βουλής είναι και η. Πώς είναι η ανεξάρτητη, πέθανε η πενταριά.
15: Είναι η ανεξάρτητη, σαν δύναμη είναι δεύτερη. Πίσω από την Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από το Πασόκ δηλαδή. Απλά δεν μπορούν να λογιστούν ως δεύτερη δύναμη γιατί δεν υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα.
17: Αυτό κι αν είναι μια απαξίωση της Βουλής. Βλέπουμε δηλαδή ότι κάνουμε ό,τι να είναι. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει αρκεί να υπάρξει έδρα, αντί να άλλο κόμμα βγαίνουμε, σε άλλο κόμμα πάμε, άλλο κόμμα είμαστε.
15: Τώρα που πέσε ανεξαρτητοποίησης. Μου κάνει εντύπωση το τι ακριβώς, ποιο είναι ακριβώς το σκεπτικό στις ανεξαρτητοποίησεις του ΣΥΡΙΖΑ, που προφανώς κάποιοι είναι στο κάλεσμα του Τσίπρα ότι εγώ δεν θα πάρω κάποιους που είναι από άλλα κόμματα, θα πάρουν ενεργεία βουλευτές κτλ. Και ανεξαρτητοποιούνται πιθανολογώ για να είναι στην αίθουσα αναμονής για τον Τσίπρα.
17: Ναι.
15: Ερώτηση. Ο Τσίπρας δεν έχει πει ότι εγώ δεν πρόκειται να πάρω από τη Βουλή.
17: Δεν θα πάρει τη Βουλή.
15: Μα περίμενε. Αν είναι αυτοί έχουν να εξαρτητοποιηθεί, δεν στο ΣΥΡΙΖΑ.
17: Ναι.
15: Αν παραιτηθούν δύο μέρες, μια εβδομάδα, δέκα μέρες πριν και εισχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα.
17: Δεν θα είναι στη Βουλή.
15: Εντάξει, αλλά θα είναι σαν να κοροϊδευόμαστε όμως. Να παραιτηθούν δύο μέρες πριν και να μπουν, τι θα πει, ότι δεν πήρα.
17: Τι αλλάζει αν παραιτηθούν τρεις μήνες πριν. Τι αλλάζει αν παραιτηθεί ένα μήνα πριν.
15: Αν είχαν παραιτηθεί εδώ και ήδη δύο μήνες.
17: Τι αλλάζει.
15: Άλλο θα να σου πω. Αν είχαν παραιτηθεί ήδη εδώ και δύο μήνες και μαζί με τους μήνες που κάνουν για να έρθουν εκλογές, το συνολικό ποστό της παραίτησής τους από τη Βουλή ήταν 8, 9, 10 μήνες. Okay, ήταν ένα μήνυμα ότι εντάξει, ρε παιδάκι, υπάρχει μια ηθική τέλος πάντων.
17: Πού υπάρχει.
15: Παραμένω ανεξάρτητος για να παίρνω το μισθό μου τη βουλευτική επιζωμίωση και να παραιτηθώ 5 μέρες πριν.
17: Βέβαια, πάνω μου, κάτσε. Αν παραιτηθεί, παραιτήθηκε τώρα.
15: Ναι.
17: Τώρα παραιτήθηκε, έτσι.
15: Ωραία.
17: Και γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Πού θα υπάρχει ηθική. Έγινε, αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο. Γιατί έτσι θέλει, Πρωθυπουργός, ό,τι θέλει κάνει. Λοιπόν, πού θα υπάρχει ηθική. Δεν υπάρχει καμία ηθική, δηλαδή τι παρετήσω. Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν παρετήθηκε την άλλη μέρα που έφυγε από αρχηγός. Γιατί έμεινε να παίρνει την αποζημίωση τη βουλευτική. Αφού δεν ούτε που υπήρχε στο κόμμα, ούτε που τον είχαμε ακούσει πουθενά, γιατί έμεινε. Έμεινε για να παίρνει και αυτό το μισθό του. Που, και αυτοί για να παίρνουν το μισθό του. Δεν έχουν άλλη δουλειά. Επάγγελμα είναι το βουλευτή. Και αυτό έχουμε κάνει έτσι.
15: Okay.
17: Ωραία. Αν λοιπόν παραιτηθεί, κάποιος παραιτήθηκε πριν ένα μήνα. Και γίνει το Σεπτέμβριο εκλογές. Τι αλλάξει. Αν παραιτηθεί κάποιος το Γενάρη και γίνει το Μάρτιο εκλογές. Τι αλλάζει. Το ίδιο δεν είναι. Άρα λοιπόν, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε είναι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και το πρόβλημα μας είναι με το ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε να το κλείσουμε και το κλείσαμε ως μαγαζί. Είναι ακριβώς αυτό που έγινε με τα πανεπιστήμια. Εμείς βλέπουμε αλλού πια και δεν θέλουμε αυτούς που έβλεπαν αυτό που βλέπαμε εμείς πριν.
15: Σωστό, σε αυτό συμφωνούμε.
17: Έτσι, άρα αφού βλέπουμε αλλού, κλείσει το μαγαζί, να τελειώνουμε, να πάμε αλλού. Και εσύ κλείσε τα μικρόφωνα,
15: ναι.
17: 6939-943-943, εσείς ό,τι θέλετε, όλα
15: πριν,
17: τα διαβάζουμε.
15: Πριν κλείσουμε, να πω κάτι, ότι... δεν ξέρω τι ακριβώς θέμα και αν υπάρξει θέμα το επόμενο διάστημα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
17: Καταλαβαίνουμε, θα προχάμουμε.
18: Τι εννοείς να προλάβουμε?
17: Δεν θα προκάμουμε ούτε εμείς να το πούμε, ούτε τις εκλογές. Θα τις κάνουμε Σεπτέμβρη και δεν θα έχουμε.
18: Εντάξει, όμως υπήρξε έρευνα χθες στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε. Εντάξει, για χθες λέω. Υπήρξε έρευνα στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε σε δήμους τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
17: Και στους δήμους έχει γίνει έρευνα.
18: Και για κάποιο λόγο γίνεται έρευνα.
17: Και από πού είναι, να σου πω. Άμα είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
18: Όχι, όχι, είναι ιστορικών υποθέσεων από το Υπουργείο.
17: Α, εντάξει. Γιατί άμα είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
18: Αυτό δεν το πιστεύω. Θέλω να ρίξω την κυβέρνηση.
17: Όπως εμένα, πίστεψε με, πάμε στο ημιχρονιό μας.
18: Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας.
1: Σύλλογος Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Mas Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.

0: Ιππόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
5: Στη μεταξύ που κινούνταν κανονικά. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Αμερικανών τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου φέρνει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων το ζήτημα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα του μετρό. Στη συνεδρίαση θα είναι παρόντες εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ελληνικού Μετρό ΑΕ. Παράλληλα, μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με κατοίκους της περιοχής, ανακοινώθηκε ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος γενικά σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
6: Προβλήματα έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί στον Κηφισό, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Αυξημένη κίνηση και στην ανόδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρα, στην

0: Ανάδο της Κηφισίας, αλλά και στην Κατεχάκη. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βάνα.
1: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.
2: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Ποιος να το έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής του ομάδας θα βρισκόταν αντιμέτωπος με τα βέτο από βουλευτές του και θα αναγκαζόταν να πάρει πίσω προτάσεις οι οποίες φέρουν την υπογραφή του και είχε αναλάβει ο ίδιος να τις σηκώσει πολιτικά στις πλάτες του,

όμως αυτό που φαινόταν απίθανο και σενάριο επιστημονικής φαντασίας πριν μερικά χρόνια έγινε προχτές πραγματικότητα. Και οι περιπτώσεις, ξέρετε, δεν ήταν μεμονωμένες. Ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να πάρει πίσω δύο βασικές, δύο εμβληματικές του προτάσεις. Τη μόνη και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και το περίφημο πυροτέχνημα για θέσπιση ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή. Και δεν ήταν μόνο ο Γιώργος Βλάχος που πήρε το λόγο και προέτρεψε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει πίσω αυτές τις προτάσεις γιατί δεν συγκεντρώνουν πλειοψηφία. Το ίδιο του είπε και ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας στη διαδικασία αναθεώρησης, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης.

Και χθες ο Βλάχος το είπε και δημόσια. Θα ήταν άσχημη εικόνα, υπογράμμισε με νόημα, να μην ψηφιστούν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι δείχνουν όλα αυτά? Όλα αυτά δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Θυμάστε τον παντοδύναμο πρωθυπουργό που αποφάσιζε ό,τι ήθελε και οι βουλευτές του το μάθαιναν τελευταίοι διαβάζοντας εφημερίδες και παρακολουθώντας δελτία ειδήσεων? Δεν υπάρχει πια. Θυμάστε τον πανίσχυρο πρωθυπουργό που έδειχνε με όλους τους τρόπους, κατάμουτρα στους βουλευτές του, ότι δεν υπολογίζει την κοινοβουλευτική του ομάδα για τη συγκρότηση της κυβέρνησής του? Δεν υπάρχει πια.

Θυμάστε τον πανίσχυρο πρωθυπουργό, ο οποίος τον παντοδύναμο ένικο του Μεγάρου Μαξίμου, που με το επιτελικό κράτος άδειαζε και αποψήλωνε ακόμη και τους ίδιους τους υπουργούς του. Επίσης δεν υπάρχει πια. Και γι' αυτό τώρα καλύπτει τους πάντες. Γι' αυτό τώρα βάζει ακόμη και υπόδικους στα ψηφοδέλτια. Γιατί δεν έχει ούτε περιθώρια, ούτε πολιτική δύναμη να κάνει κάτι διαφορετικό. Και ξέρει, και αν δεν το ήξερε, το κατάλαβε προχθές, όταν ήρθε αντιμέτωπος με τα βέτο των βουλευτών του, ότι έτσι και το εκλογικό κοντέρ γράψει από 20 και κάτω, το αν περνάει ή δεν περνάει το ασυμβίβαστο υπουργό βουλευτή, θα είναι το μικρότερο πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει. Αυτά για σήμερα, εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τον Πάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Έλατε να τους φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 213-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει, καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν, ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, αλλιώς το είχαμε προσχεδιάσει να ξεκινήσουμε την εκπομπή, αλλά με αφορμή ένα μήνυμα από τον κύριο Χατζιαντωνίου που λέει ότι τέτοιες μέρες σκέφτεσαι ότι ενώ σε ένα παλιό εργοστάσιο στην Πυρκάλ, στο Παγκράτη, θα φτιάξουμε με τσιμέντο κυβερνείο αντί πάρκου, θα μεταφέρουμε εκεί 10 υπουργεία, στο εξωτερικό ξυλώνουν άσφαλτο και τσιμέντο για να μειωθεί η θερμοκρασία. Πράγματι, κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θυμίζω ότι ειδικά για το σχέδιο Πυρκάλ, ότι ενώ βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που εδώ και αρκετά χρόνια βλέπουμε πολύ παραδοσιακά το πόσημα της πόλης να κλείσουν, ενώ βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που κάθε μέρα που περνάει το κέντρο της Αθήνας απορφανίζεται από κατοίκους, από εργαζόμενους και μετατρέπεται σε μια Disneyland για τουρίστες, κλείνουν ραφτάδες, κλείνουν παραδοσιακά μαγαζιά και ανοίγουν γαστροκαφενεία και διάφορα άλλα τέτοια. Ενώ λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή τη συγκυρία, θέλουμε να διώξουμε και τους τελευταίους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν μείνει στο κέντρο της Αθήνας, να πάμε να τους κλείσουμε εκεί σε αυτό το φρούριο της Πυρκάλ, στα όρια Παγκρατίου Ημιτού νομίζω βρίσκεται, αν δεν απατώμε, να μείνουν και άλλα κτίρια ξενίκιαστα για να γίνουν bed and breakfast, για να γίνουν Airbnb, και να ακούμε ο μόνος ήχος που θα ακούμε στο κέντρο να είναι αυτός ο ήχος από τις ρόδες, από τις τροχύλατες βαλίτσες. Μετασχωρήσω για τους αδιευκρίνηστους, δεν ήθελα πρωί-πρωί να σας ταράξω. Λοιπόν, και βεβαίως είπαμε, αυτό συμβαίνει όταν δεν έχεις κάποιον κεντρικό σχεδιασμό. Εκτός αν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός, εκτός αν θέλουν να μετατρέψουν το κέντρο της πόλης, το κέντρο που κάποτε είχε το κεντρικό, που κάποτε είχε το Ιντεάλ, που κάποτε είχε εμβληματικούς κινηματογράφους, που κάποτε είχε το Επιλέξη, που κάποτε είχε το βιβλιοπωλείο της Εστίας κλπ. Αν θέλουν όλο αυτό να το μετατρέψουν σε μια Disneyland.

0: Λοιπόν, πάντως ο κύριος Σαμαράς επιμένει στο κέντρο. Οι πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες επιμένουν ότι έχει ήδη βρει το κτίριο το οποίο θα στεγάσει το κόμμα του. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι αυτό είναι ένα εμβληματικό κτίριο της Αθήνας, στην γωνία των οδών, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος. Μιλάμε για το κτίριο το οποίο μέχρι τώρα στεγάζει τον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνι και το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Λιβάνι. Ένα κτίριο το οποίο, να δείτε πώς τα φέρνει η ζωή, ένα κτίριο το οποίο είχε νοικιάσει όταν είχε κάνει και το δικό του κόμμα, τη Διανά, ο Κωστής Στεφανόπουλος. Τώρα, γιατί λέω πώς τα φέρνει η ζωή? Διότι θυμίζω ότι ο Κωστής Στεφανόπουλος άνοιξε ο δρόμος του για δύο επιτυχημένες θητείες στην Προεδρία της Δημοκρατίας, το είπα, το πολιτιακό αξίωμα της χώρας, όταν ο Αντώνης Σαμαράς συνεννοήθηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου να προτείνουν τον έως τότε επικεφαλής της Διανά, προκειμένου να αποκρουστεί το ενδεχόμενο των εκλογών, προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητες ψήφοι. Τότε θυμίζω ότι η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν συνδεδεμένη με τη διάλυση ή μη της Βουλής. Ανδρέας Παπανδρέου και Αντώνη Σαμαράς λοιπόν είχαν συνεννοηθεί στο πρόσωπο του Κωστή Στεφανόπουλου. Κάπως έτσι το 1995 ο Κωστής Στεφανόπουλος έγινε Πρόεδρος Δημοκρατίας και κάπως έτσι βεβαίως ο Μιλτιάδης Εύερτ και η Νέα Δημοκρατία τότε που κάλπαζε στις δημοσκοπήσεις είδαν ότι ακόμα και αν φτάσουν δίπλα στην πηγή των εκλογών δεν θα πιούν νερό, όπως και έγινε τελικά. Σε αυτό το κτίριο που ο Στεφανόπουλος είχε στεγάσει την Διανά φαίνεται, αν δεν χαλάσει κάτι τελευταία στιγμή, ότι και ο Σαμαράς θα στεγάσει το δικό του κόμμα, με κυρίαρχο βεβαίως ερώτημα αν θα μιλάμε για ένα κόμμα μιας χρήσης, για ένα κόμμα απλώς για να πλήξει την Νέα Δημοκρατία και κυρίως τον κύριο Μητσοτάκη, ή για έναν νέο παίχτη στο πολιτικό σκηνικό. Ακούω αυτές τις μέρες διάφορες έτσι αναλύσεις πολλών, ότι η δεξιά ποτέ της δεν είχε σοβαρό ιστορικό διασπάσεων, ότι πάντα επιβεβαιωνόταν η περίφημη ρίση του Ευάγγελου Αβέροφο ότι όποιος βγαίνει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος, και άλλα τέτοια, τα οποία εν πολλής όντως επιβεβαιώθηκαν από την ιστορία. Το ότι δεν κατάφερε όμως κανένα κόμμα που μας προέκυψε ως διάσπαση της δεξιάς, ως διάσπαση της ΕΡΕ παλιότερα, της Νέας Δημοκρατίας από το 1974 και μετά, να μακροημερεύσει, δεν σημαίνει ότι το καθένα δεν έκανε έναν μικρότερο ή μεγαλύτερο πολιτικό κύκλο, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική ζωή. Η Διανά δεν μακροημέρευσε, για παράδειγμα, αλλά το ότι εξέλεξε τότε βουλευτή αντί για τον επικεφαλής της, τον Στεφανόπουλο, τον Κατσίκη. Ο Κατσίκης, θυμίζω, έγινε ο 151ος και κάπως έτσι καταφέραμε, δεν ξέρω αν ήταν επίτευγμα, για τον ίδιο πάντως κατάφερε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να αποκτήσει έστω και αυτήν την οριακή πλειοψηφία και να σχηματίσει κυβέρνηση το 90. Θυμίζω ότι και η πολιτική άνοιξη του κυρίου Σαμαρά έκανε έναν πολιτικό κύκλο 7 ετίας μέχρι να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Είχε αξιόλογα ποσοστά στις πρώτες εθνικές εκλογές στις οποίες είχε πάρει μέρος. Είχε επίσης εκλέξει ευρωβουλευτές. Ένας εξ αυτών ήταν ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος από τότε δήλωνε ρομαντικός ευρωσκεπτικιστής. Θυμίζω εξάλλου ότι η πολιτική άνοιξη του μενομένου Ευρωπαίου Αντώνη Σαμαρά ήταν ένα κόμμα που είχε καταψηφίσει το Μάστριχτ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τη ζώνη του ευρώ. Το Λάος είχε τη δική του διακριτή πορεία από τότε που ο Καρατζαφέρης κατέβηκε διαγραμμένος από τον Καραμανλή, κατέβηκε διεκδικώντας την περιφέρεια Αττικής, όταν ο κύριος Καραμανλής είχε χρήσει υποψήφιο τον δημοσιογράφο τον Γιάννη Τζανετάκο. Στη συνέχεια, από τη μία βουλή στην άλλη, το Λάος μεγάλωνε τα ποσοστά του και έφτασε να συγκυβερνήσει επί κυβέρνησης Παπαδάκη Δήμου, ήταν το ένα από τα τρία συνιστώντα την συγκυβέρνηση κόμμα. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκαν σε υπουργικό χαρτοφυλάκιο ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης και άλλοι. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι έστω και αν το λαός εξαφανίστηκε, αιμοδότησε την Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά και αυτά, με τα σημερινά εμβληματικά της στελέχη, τα οποία έχουν συγκροτήσει μια πολύ ξεχωριστή, μια πολύ διακριτή δεξιά τάση, μη σας πω και άκρο δεξιά τάση, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Γεωργιάδη. Ο δε κύριος Γεωργιάδης είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα είναι στελέχη που, αν κρίνουμε και από το πόσο δεξιά και ολοένα και δεξιότερα κινείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έλεγες ότι αυτά τα οποία έλεγαν, λένε και πιστεύουν έχουν πια και την ηγεμονία στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Σε ό,τι αφορά στους ανεξάρτητους Έλληνες και διψήφιο ποσοστό χτύπησε και ευρωβουλευτές έβγαλε και βουλευτές έβγαλε και βεβαίως επισφράγισε τις εξελίξεις, καταφέρνοντας να συγκυβερνήσει με τον κύριο Τσίπρα και την αριστερά. Σε αυτό το μοιραίο, όπως αποδείχθηκε, στρατηγικό λάθος του κυρίου Τσίπρα, ένα λάθος το οποίο, γνώμη μας πάντα, όσα rebranding και να κάνει και όσο επιτυχημένα και αν αυτά αποδειχθούν, το ότι συγκυβέρνησε με έναν ακροδεξιό, αυτό δεν θα του συγχωρεθεί ποτέ από την ιστορία. Ακόμα και τώρα, αν δείτε πόσο μικρό πέρασμα έχει ο πρώην πρωθυπουργός στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, πόσο μεγάλα είναι τα ποσοστά αντισυσπηρώσεών του, και βεβαίως επειδή όλα σχετίζονται και με το στελεχικό δυναμικό και πόσα φεδρά πρόσωπα αναγκάστηκε να έχει στην κυβέρνησή του και μετά να τα πάρει για να στηριχθεί όταν είχαμε το διαζύγιο με τον Καμένο λόγο Πρεσπών, αυτά όλα είναι πράγματα που, ό,τι και να έγινε τελικά, ακόμη και αν ολοκλήρωσε την διακυβέρνησή του ο κύριος Τσίπρας, αυτά τα πράγματα μάλλον δεν θα τους συγχωρεθούν ποτέ. Είναι από αυτά τα οποία έναν πολιτικό τον ακολουθούν ό,τι και αν κάνει, και εδώ που τα λέμε είναι και μείζονες πολιτικές επιλογές. Αυτό θα έλειπε να μην τον ακολουθούσαν κιόλας. Άλλωστε, όσοι και όσες τα καλύψαμε από μέσα, το ξέρουμε κάπως καλύτερα, αλλά αυτό έβγαινε και προς τα έξω, ειδικά μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, αλλά και πριν, επειδή και το ΠΑΣΟΚ υπήρχε και το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη υπήρχε. Η αλήθεια είναι ότι δεν εξαντλήθηκαν τα περιθώρια για να μην φτάσει να συγκυβερνάμε την ακροδεξιά ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δυστυχώς για τον προοδευτικό χώρο, δυστυχώς για αυτήν την ατέριαστη συγκυβέρνηση, και βεβαίως δυστυχώς και για τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Πάντως, για να επανέλθουμε στα του κυρίου Σαμαρά, η βασική είδηση δεν είναι προφανώς αν θα νοικιάσει το κτίριο της οικογένειας Λιβάνη, Υποκράτους και Σόλωνος γωνία για να στεγάσει εκεί το κόμμα του. Το βασικό είναι ότι σιγά σιγά βλέπουμε, και αυτό έχει να κάνει και με αυτά που λέγαμε εισαγωγικά για το πόσο πολιτικά αδύναμος είναι πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ανοίγει μια συζήτηση από αρκετούς και αρκετές, πολύ περισσότερους και περισσότερες στο παρασκήνιο σε σχέση με όσους τολμούν να το κάνουν δημόσια, για το ενδεχόμενο να είναι ένας δυνητικός κυβερνητικός εταίρος μετά τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς. Και έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η συζήτηση ανοίγει παρά το γεγονός ότι όλοι ξέρουν ότι ο κύριος Σαμαράς, η μόνη περίπτωση να συζητούσε κάτι τέτοιο, θα ήταν η περίπτωση αλλαγής προσώπου πρωθυπουργού. Δεν υπήρχε ούτε μία στο δισεκατομμύριο, όχι στο εκατομμύριο, να στήριζε μία κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο Το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο Το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε...
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Δεν διαβάζουν απλώς τις δημοσκοπήσεις, βλέπουν τις τάσεις στην κοινωνία και γι' αυτό δρούν και αναλόγως. Όλα βεβαίως, όπως είπαμε, θα κριθούν από το τι θα γράψει το εκλογικό κοντέρ της Νέας Δημοκρατίας το βράδυ της Κυριακής των εκλογών. Αυτό το κοντέρ θα δείξει αν θα ανοίξουν τέτοιου τύπου συζητήσεις ή αν θα καταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τις φρενάρει επικαλούμενος κάποια αξιοπρεπή ποσοστά για τη Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε, γιατί καλά τα σενάρια, καλό το αντάρτικο του ενός ή του άλλου, αλλά κάποια στιγμή έρχεται και η ώρα που όλοι εμείς οι ψηφοφόροι πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε ένα λεπτό πάλι εδώ πάλι μαζί.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Μέρι Λίντα, μια από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου. Έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσω από τον ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Από άγριο ξυλοδαρμό φαίνεται να επήλθε ο θάνατος του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες βράδυ από συγγενείς του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε κλειό καύσωνα και ακραίου κινδύνου πυρκαγιών η χώρα για δεύτερη μέρα, 43 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο, 9 το πρωί με 9 το βράδυ ανοιχτές οι κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Υποχρεωτική ύπαυση πεθρών χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε μέσω της ΕΡΤ Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Συμφωνία συνεργασίας διάρκειας 30 ετών με τη Σαουδική Αραβία, η οποία θα παράσχει στη χώρα ένα πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ενέκρινε ο Τραμπ, γράφει η Wall Street Journal. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, τοπικά στους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σα. Θα πάμε μαζί ω τι 11. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Πάνο Καβαδά και Βαρβάρα Βετζηλαίου στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική παραγωγή. Χρήστο Κόκκινο στι μουσικέ επιλογέ. Γιώργο Μελιγκόνη στο μικρόφωνο και την ευθύνη τη εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσει από όλου και όλε εσά. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μα. Ειρήνη Αρκουμάνη σα καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σα. Περιμένουμε τα email σα στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώ δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984.

0: Λοιπόν, τα όσα είπαμε νωρίτερα για το στρατηγικό λάθος, τα επιμένω του κυρίου Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τον κύριο Καμένο, έχουν προκαλέσει, βλέπω, κάποιες αντιδράσεις. Ο κύριος Μιχάλης διαρωτάται ότι αν λέμε ότι ο ψηφοφόρος του Πασόκ ενοχλείται που συγκυβέρνησε ο Τσίπρας με τον Καμένο, είναι ok που το κόμμα του συγκυβέρνησε με Σαμαρά και Καρατζαφέρη. Αυτό λέει, δεν είπατε ότι δεν το συγχωρούν στον Τσίπρα, στο κόμμα του το συγχώρησαν. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, το Πασόκ έχει δύο ψυχές, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι με την επιλογή του να συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο, αφενός έδωσε, αν θέλετε, και το πρόσχημα ή τη δικαιολογία στο Πασόκ να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά του αντισύριζα μετόπου. Αφετέρου, πήρε διαζύγιο ή απομακρύνθηκε από διάφορους προοδευτικούς πολίτες που και για πολιτικούς, αλλά εδώ που τα λέμε και για αισθητικούς λόγους, ενώ μιλάω για την πολιτική αισθητική προφανώς, έτσι. Δεν μπορούσαν όλο αυτό να το σηκώσουν. Κάπως έφτιαξαν μετά τα πράγματα με την κίνηση Γέφυρα και με την επίλυση του Μακεδονικού, όταν κάποια στελέχη του Πασόκ, πολύ πολύ σοβαρά, ο ένας σοβαρότερος από τον άλλον, στελέχη τα οποία είχαν κυρίως συνδεθεί με την εποχή Σιμίτη, προσέγγισαν τον ΣΥΡΙΖΑ από αφορμή, επαναλαμβάνω, την επίλυση του Μακεδονικού και της Πρέσπες, αλλά και πάλι το κακό είχε γίνει. Επίσης, ρωτάει η κυρία Ρεβίθη, μας λέτε δηλαδή να ξεχάσουμε τι ρόλο έπαιζε το ποτάμι τότε. Τι ρόλο έπαιζε το ποτάμι τότε? Επίσης, ό,τι ρόλο και να έπαιζε το ποτάμι, θυμίζω ότι το ποτάμι απαρτιζόταν και από κεντρώους και από πολύ σοβαρούς αριστερούς ανθρώπους, όπως ο Σπύρος Δανέλης, ο οποίος ήταν και βουλευτής του παλιού συνασπισμού μαζί με τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη κλπ. Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται καν να μετρήσουμε τη σοβαρότητα των επικεφαλής του κυρίου Θεοδωράκη και του κυρίου Καμένου. Θα ήταν πολύ άδικο για τον κύριο Θεοδωράκη να τους ακόμη και το να τους βάλουμε σε ζυγαριά. Αν από τη μια σας ενοχλεί το ποτάμι και από την άλλη δεν σας ενοχλούν οι διάφοροι χαϊκάλιδες ή ότι τους τρώνανε κόκκινο χαλί πάνω σε κάτι ξύλινες πλατφόρμες στο Μαραθώνα για να πάνε να ρίξει στεφάνια, ή όλα τα άλλα τα οποία έκανε, τα ελικόπτερα με τα οποία πήγαινε σπίτι του κτλ. Τι να σας πω. Πάντως, όμορφα πράγματα αυτά δεν τα λες. Θα μου πείτε, το ποτάμι είχε και ψαριανούς. Κανείς δεν είναι τέλειος στη ζωή, τι να κάνουμε τώρα. Σαλαμίνα, όχι Μαραθώνα. Μπράβο, Πάνο Καβαδά, έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν τέτοιο το σοκ που έχω κάνει απόθεση, έτσι το λένε αυτό στην ψυχανάλυση. Οπότε το μισό το ξέχασα αυτό το φοβερό το σκηνικό. Τι ζήσαμε, Θεέ μου. Λοιπόν, ο κύριος Βουρίκης λέει: αν ήταν διαθέσιμο το κτίριο της Ριγίλης, θα έπεφτε μεγάλο τρολάρισμα. Το κτίριο της Ριγίλης έχει μείνει μόνο ο φέρον οργανισμός, που λένε και οι ειδικοί. Η μηχανική ανακατασκευάζεται πλήρως και θα γίνει ένα πολυτελέστατο σπίτι ή ξενοδοχείο, δεν ξέρω τι ακριβώς. Πάντως, εδώ και έναν περίπου χρόνο, τα πράγματα, αυτό το κτίριο που ήταν σπουδαίο κτίριο, βέβαια, για ακόμα δεν έκανε, να σας πω την αλήθεια. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία είχε διασπείρει τις υπηρεσίες και τα γραφεία της σε 500 κτίρια. Αλλού ήταν ο πολιτικός σχεδιασμός, αλλού ήταν οι οργανώσεις ετεροδημοτών κλπ. Αλλά ως κτίριο γενικά ήταν πάρα πολύ ωραίο, έστω και αν δεν έκανε για ακόμα. Τώρα, ας φύγουμε από αυτά, θα τα βρουν τα κτίρια, λεφτά να υπάρχουν και θα τα βρουν αυτά, δεν έχουν πρόβλημα. Και ας πάμε λίγο πάλι στα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και βεβαίως σε διάφορα προβληματάκια τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν σε σχέση με το σύστημα των επιδοτήσεων. Στις Βρυξέλλες ακόμη περιμένουν, πρέπει να σας πω, συνεχίζουν να έχουν τη χώρα μας στο μικροσκόπιο. Κάθε κράτος μέλος, να σας θυμίσω, βάσει της ευρωπαϊκής της κοινοτικής νομοθεσίας που λαμβάνει ευρωπαϊκούς πόρους από την κοινή αγροτική πολιτική, υποχρεούται να δημοσιοποιεί ως τις 31 Μαΐου κάθε έτους το πλήρες μητρώο των δικαιούχων για τη διαχειριστική περίοδο που πέρασε. πέρασε. Καλά καταλάβατε που το πάμε. Η Αθήνα δεν έχει στείλει στις Βρυξέλλες κανένα μητρό, παρότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει ολοκληρωθεί. Η πλατφόρμα με το μητρό δεν έχει μεταφερθεί, δεν λειτουργεί ανανεωμένη. Παραμένει ενεργή αυτή η παλιά πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία δημοσιεύει στοιχεία που αφορούν ως και τις 15 Οκτωβρίου του 2024. Δηλαδή, όλο τυχαίως, τα στοιχεία που αγνοούνται αφορούν στις πληρωμές του 2025, δηλαδή της περίοδου που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στην δημοσιότητα. Να σας πω, καλημερίζοντας και τον καλεσμένο μας, ότι τα άλλα κράτη-μέλη έχουν ήδη αναρτήσει πλήρως και τα δεδομένα του 2025. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει, που εμφανίζεται να μην έχει συμμορφωθεί με αυτήν την οδηγία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό, ρωτώντας τον κύριο Νίκο Κακαβά, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, γιατί έχει συμβεί όλο αυτό, τι σημαίνει και αν μπορεί να σηματοδοτήσει καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών. Καλημέρα σας, κύριε Κακαβά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Μελιγκόνη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι έτσι όπως τα έχετε πει, είναι to the point και όχι next time. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή news στην Ελλάδα και η οποία είναι υπό ομοιρία, να ξέρετε ότι ακόμα δεν έχουν δώσει την πιστοποίηση στο νέο ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Υπάρχει μια προσωρινή σιωπηρή παράταση για τον έλεγχο, είναι ακριβώς γιατί δεν έχουν γίνει τα δύο βασικά προαπαιτούμενα. Το μητρό των δικαιούχων, ένα, και η βόλη στα εγωπρόβατα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναβολή και τραβηχτή, βέβαια αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και οι επιδοτήσεις και όπως ξέρετε έχει πάει σήμερα 22 Ιουλίου ο μήνας και ενώ είχαν ανακοινώσει ότι θα βγει η νέα αίτηση του νέου ΟΣΔΕ να αρχίσουν να υποβάλλονται οι αιτήσεις, δεν έχουν γίνει γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν αυτά τα προαπαιτούμενα και να ξέρετε ότι οι επιδοτήσεις οι οποίες πρόκειται να δοθούν για το 2026 θα έχουν πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι και η τελευταία πληρωμή η οποία έγινε των 600 εκατομμυρίων, ναι, μπορεί να έδωσε ένα 15% σε αυτούς που ήταν οι πραγματικά δικαιούχοι, που καταλαβαίνετε κύριε Μελιγκόνη, αν είχε γίνει αυτό από τότε που τα λέγαμε εμείς, σήμερα οι αγρότες θα είχαν κτηνοτροφία, λύση και μιλισσοκόμη, θα είχαν διπλασιάσει τα εισοδήματά τους, διότι αυτή τη στιγμή το σύστημα όλο αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ήταν ένα διαφθαρμένο σύστημα, απόδειξη, πιστεύω ότι έχουν ενημερωθεί, γιατί εχθές με την παρουσία μας στη Βουλή με το θέμα της επανίδρυσης του ΠΑΤ, με ενημερώσαν οι συνάδελφοι σας, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, για την τροπολογία η οποία αυτή τη στιγμή τι κάνει, θάβει όλο το παρελθόν, δηλαδή τράπεζες, παρόχους, ευεργέτες, ΚΙΔ, γεωργικούς συμβούλους και πάει λέγοντας, και πηγαίνουμε σε ένα καινούριο αυστηρό σύστημα, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, το ζητούσαμε, έτσι, διότι αν υπήρχε κρατικός έλεγχος και στα ΚΙΔ και στους γεωργικούς συμβούλους και σε όλα αυτά, δεν θα είχαμε φτάσει στο άλλο μέτρο, το τιμωρητικό, έτσι. Απλώς αυτή τη στιγμή εμείς οι ενστάσεις μας είναι ότι μπαίνουν μέσα άνθρωποι όπως είναι οι λογιστές που δεν έχουν καμία σχέση και που καταλαβαίνετε ότι τα γεωχωρικά δεδομένα είναι κάτι τα οποία πρέπει να τα έχουν οι ειδικοί και όχι οι κολλητοί. Παρ' όλα αυτά, η χθεσινή ψήφιση της τροπολογίας, παρά τις λυσαλές παρεμβάσεις που γίνανε, να ξέρετε ότι αυτή ήταν by the book του Ευρωπαίου Υπουργού, δεν είναι Υπουργός Ελλάδος ο Μαργαρίτης Σοσκινάς, είναι Ευρωπαίος Υπουργός. Ναι. Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, έτσι. Ήτανε κατόπιν επιταγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είμαστε σε επιτροπή. Δηλαδή τα αποτελέσματα της χθεσινής τροπολογίας θα τα δείτε περίπου σε ένα μήνα και θα κλαίει πάρα πολύ κόσμος, διότι εμείς αυτά θα τα είχαμε προλάβει, έτσι. Αυτοί όμως για τους λόγους τους δικούς τους, γιατί όταν βγαίνουν και δικαιολογούν ότι και τι έγινε ρε παιδιά, τέσσερις βουλευτές παραπέμφθηκαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, δηλαδή και ένας να παρεπέμφθει, σημαίνει ότι κάτι τρέχει. Εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν, αλλά όταν κάτι κάνουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι top, έτσι, και είναι ικτρό και απαράδεκτο να πυροβολούν ένα θεσμό, ο οποίος αν δεν ήταν αυτός, δεν θα γινόταν τίποτα. ανθρωπότητα, για τους απατεώνες, τους κλέφτες, τους φλοποδίτες και όλους αυτούς που λιμενόντουσαν τις επιδοτήσεις, δηλαδή τον ιδρώτα των πραγματικών αγροτών, δεν θα έχει συμβεί τίποτα και δεν το χαρίζουμε σε κανέναν αυτό. Αυτό είναι μόνο των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων και κανέναν άλλον.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και κύριε Μελιγκόνη, έχετε δει ότι στα Γκάλοπ έχουμε αξιοπιστεί ως θεσμός 82% όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό που λέμε επανίδρυση του πρωτογενή τομέα.
0: Κύριε Κακαβά, άρα από ό,τι καταλαβαίνω, και αυτήν την σεζόν, ας το πούμε έτσι, την καλλιεργητική περίοδο που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, πάλι με κουτσουρεμένες επιδοτήσεις θα πάνε οι αγρότες.
1: Δεν έχει καταργηθεί η ΙΕΑ Τσιάρα για τους βοσκοτόπους, αυτή η απαράδεκτη ΙΕΑ η οποία ελέγχεται από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Δεν έχει αλλάξει κάτι, έχουν γίνει κάποια βήματα, δεν αρκούνε. Ακούστε να σας πω, εάν δεν αλλάξει όλο το σύστημα, δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι σήμερα είναι στις επισυνδέσεις, έτσι, βλέπετε, καταλάβατε τι έγινε που μιλήσαμε πριν από μία εβδομάδα, καταδικαστήκανε για πρώτη φορά υψηλότατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόεδρος και ανώτατος στέλεχος, το καταλαβαίνετε, και όχι για απλά πλημελήματα, για κακούργημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ. Παραπέμπονται βουλευτές, που σημαίνει ότι το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και έχει δομή και τα ξέραν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, εάν αυτό δεν ανατραπεί και δεν πάμε σε καινούργια συστήματα όπως αυτά που σας έχω πει κατά επανάληψη στις εκπομπές σας, ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάμε από το μηδέν και το στείνουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δηλαδή, θα διορθώνουμε κάτι, θα πέφτει κάτι άλλο. Θα διορθώνουμε, θα πέφτει κάτι άλλο. Και στο τέλος, είναι βέβαιο ότι θα πέσουν τα πρόστιμα. Σημειώστε ότι θα έρθουν πρόστιμα πάνω από ένα δις, τα οποία ποιος θα τα πληρώσει? Εμείς, ναι. Ο ελληνικός λαός.
0: Τα οποία αφρίζονται με τα 400 τόσα εκατομμύρια της προηγούμενης περίοδου.
1: Θα περάσουν το ένα δις. Να ξέρετε κάτι, τι προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Είναι λύθητο στο παρελθόν, πίσω στο μέλλον. Με ποια νοοτροπία, mm-hmm. ό,τι έγινε, έγινε. Φάγανε, ήπιανε, ρημάξανε. Δεν μας ενδιαφέρει, πάμε για καινούργια χωρίς ατιμορρησία. Τι λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς? Είδατε ότι αθωώσαν την άλλη, η οποία επέστρεψε τα χρήματα, όμως κάνανε αναίρεση γιατί σου λέει, κύριε, μπορεί να τα επέστρεψες με τους τόκους, mm-hmm. αλλά έκανε ζημιά στο Μελιγκόνι, στον τάδε και που του στέρισαν τα χρήματα. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτοί θέλουν λοιπόν να πούνε, εντάξει παιδιά, ό,τι έγινε,
0: mm-hmm.
1: Άφεσα αυτήν, από εδώ και πέρα ξεκινάμε. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα αποδοθούν και οι ευθύνες, θα αποδοθούν όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Έτσι, και παράλληλα, ο στόχος αυτή τη στιγμή, κάτι που δεν κάνει η κυβέρνηση, την έχουμε ρωτήσει 100.000 φορές και δεν μας έχει απαντήσει. Ωραία. Καταδικάζεται τους κακαβάδες. Αυτή τη στιγμή τους πήρατε τα χρήματα πίσω? Πόσα πήρατε? Πόσοι ήταν αυτοί και το εθνικό απόθεμα? Δηλαδή, ποιο είναι το εθνικό απόθεμα, κύριε Μελιγκόνη? Τα λεφτά αυτά, τα δικαιώματα αυτά που τους δίνανε στους απατεώνες που δεν είχαν ούτε πρόβατα, ούτε μελίσια, ούτε χωράφια. Αυτά τα πήρατε να τα ξαναβάλετε στο κουμπαρά για να τα μοιράσετε στους Μελιγκόνηδες και όχι στους κακαβάδες? Συγγύη χθείος.
0: Γιατί να πούμε εδώ ότι ακριβώς επειδή το εθνικό απόθεμα είναι πεπερασμένο, ό,τι αφαιρείται παρανόμως ή παρατύπως από εκεί,
1: έτσι,
0: το στερούνται οι υπόλοιποι. Δεν
1: έτσι,
0: είναι ότι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, mm-hmm. δεν είναι μόνο ότι είναι ένα σκάνδαλο το οποίο είναι το μεγαλύτερο, σας είπα και πάλι, από το 1974 και μετά. Είναι ότι καταστρέψανε πραγματικούς αγρότες στην οτρόφους αλληλής μελισσοκόμους.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μειωθεί 30% φέτος η εκμεταλλεύση τόσο υγειρικές όσο και κτηνοτροφικές, και να ξέρετε πολύ καλά ότι ήδη έχουμε αρχίσει και έχουμε έλλειμμα στο αγροτικό ισοζύγιο. Θυμηθείτε ότι το 2010 μπήκαμε στο μνημόνιο για 2,5 δις έλλειμμα αγροτικού ισοζυγίου. Σήμερα είμαστε στα 500 εκατομμύρια και ανεβαίνει με γεωμετρική πρόοδο. Και είναι ότι καταστρέψανε τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή που ήταν πραγματική παραγωγή δεν παίρνανε τις επιδοτήσεις που παίρνανε και κλείσανε, όχι γιατί είναι τεμπέληδες, αλλά γιατί δεν ήταν βιώσιμοι. Και τις παίρνανε αυτές τις επιδοτήσεις όλοι αυτοί οι απαιτελώνες που τους βλέπετε στις επισυνδέσεις και στα δικόγραφα, που θα έρθουν κι άλλα εν ευθέτω χρόνο, και καταλαβαίνετε τη ζημιά που κάνανε. Γιατί ο στόχος τους ήταν, γιατί να παράγει η Ελλάδα, να φέρνουμε από τη Μέρκοσουρ, γιατί να παράγει η Ελλάδα, και καταστρέφουμε αυτό το οποίο είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας. Να ξέρετε όμως ότι όλα αυτά τα σχέδια τα οποία έχουν υφάνει θα τα καταστρέψουμε εν τη γενέση.
0: αυτό που είπατε πριν ότι είναι Ευρωπαίος Υπουργός ο κύριος Σκινάς και ότι λογοδοτεί, ας το πούμε έτσι, περισσότερο στην Ευρώπη παρά εδώ.
1: Ναι, αυτό μπορείτε να ρωτήσετε όλους.
0: Ναι, διαβάζετε και ανάποδα ότι μέσα σε αυτή τη δυσπιστία που υπάρχει το να ηγείται του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ένας άνθρωπος που έχει πρόσωπο στην Ευρώπη, για να το πω καφενιακά, μήπως μπορούμε έτσι να γλιτώσουμε κάποια πρόστιμα.
1: Πώς θα γλιτώσουμε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ρωτάω, δεν είναι. Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Αυτός έχει έρθει με εντολή να γίνει αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι. Και θα γίνει. Είμαστε επιτροπή. Βάλαν δικό τους άνθρωπο. Πόσο πιο απλά να σας το πω. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι μια τροπολογία η οποία αυτή τη στιγμή θάβει όλο το παρελθόν και δεν είναι μόνο ο ιδιωτικός τομέας, είναι τράπεζες, είναι πάροχοι, είναι ευεργέτες και προσπαθούν, φτάσανε μέχρι του Μαξίμου και φάγανε πόρτα γιατί ακριβώς αυτός ο άνθρωπος εκτελεί τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε ότι έχουμε έναν Υπουργό Βρυξελών. Δεν υπάρχει να έρθει ο Μελιγκόνης, ο Κακαβάς και να του πει, ξέρεις ρε Υπουργέ, αυτή η τροπολογία θάβει τους ψηφοφόρους μου, θα του πει και τι με νοιάζει. Ακριβώς και όλες οι δηλώσεις του είναι οι εξής. Δεν ξέρω τίποτα από το παρελθόν. Εγώ ασχολούμαι από τον Απρίλιο και μετά που ήρθα. Έχει διαγράψει και έχει απαξιώσει και καλά κάνει όλους τους προηγούμενους υπουργούς 19-26.
0: Κύριε Κακαβά, τι σημαίνει το ότι οι ποινικές διώξεις στους τέσσερις βουλευτές που είχαμε προχθές αφορούν στο 2021?
1: Γιατί έρχονται και το 2022 και το 2023.
0: Αυτό λέω. Τι σημαίνει ότι έχουμε άλλους 3-4 φακέλους να δούμε?
1: Μα δεν καταλάβατε. Θα έρθει για το 22 και το 23 και το 24 και το 25 και να δούμε τότε όταν θα είναι μέσα. Ακούστε, τα βαριά χαρτιά, οι μεγάλες βιβλιοθήκες και το βαρύ πυροβολικό, όλοι αυτοί που πήγαιναν και καταθέτανε στην Εξεταστική Επιτροπή και μας κουνούσανε το δάχτυλο και μας περιμέναν στη γωνία, έτσι, λέγοντας ότι περιμένετε και θα δείτε, να δούμε τώρα τι θα πούνε.
0: Κύριε Κακαβά, αυτό που λένε οι απαλλαγέντες, οι 7 από τους 11, ότι το γεγονός ότι δεν έφτασαν καν στο ακροατήριο σημαίνει ότι ήταν πρόχειρη η επεξεργασία και ότι κακώς τους έβαλαν στο στόχαστρο. Πώς το σχολιάζετε?
1: Ακούστε, όπως σας έχω ξαναδηλώσει στην εκπομπή σας, η δικογραφία αυτή ήταν από στοιχεία που δώσανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός ο ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι στις επισυνδέσεις, μαζί με την οικονομική αστυνομία που δεν είχαν μια Τυχεροπούλου, έναν Μελιγκόνη, για να καθίσει να τα λέξει. Με αποτέλεσμα, εντάξει, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άνθρωποι είναι, κάνουν και λάθη. Όμως, αυτή τη στιγμή είναι, δεν μπορούμε να τους κατηγορούμε και να λέμε είναι σωστοί όταν απαλλάσσουν και είναι λάθος όταν κατηγορούν. Οι άνθρωποι φαίνονται ότι είναι σοβαροί, κάνανε, πήρανε τους εμπειρογνώμονες που έπρεπε και βγάλανε αυτή τη δικογραφία που έπρεπε να βγει. Όπως και όλες οι υπόλοιπες είναι δεμένες.
0: Μάλιστα, αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε. Αυτό που λένε οι τέσσερις τώρα, ότι λέει ο ένας ότι εγώ πήρα τηλέφωνο για νόμιμη πληρωμή που δεν είχε γίνει. Λέει ο άλλος, καλά ρε παιδιά, για 700 ψωροευρώ τώρα όλη αυτή η ιστορία. Λέει ο τρίτος, μα δεν βάλαμε λεφτά στην τσέπη μας, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε ψηφοφόρους μας.
1: Τώρα,
0: όλα αυτά πώς τα ακούτε εσείς?
1: Όλα αυτά μπορούν να τα λένε, θα πάνε στο δικαστήριο, όπως ξέρετε ξεκινάνε οι δίκες από το Σεπτέμβριο και τελειώνουν τον Νοέμβριο.
0: Γιατί υπάρχει και το θέμα της παραγραφής, βέβαια. Δεν πρέπει να κλείσει πενταετία, φυσικά.
1: Ξεκινάνε, κύριε Μελιγκόνη, έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Είναι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, η τελευταία είναι Δεκέμβριο, νομίζω αρχές Δεκεμβρίου.
0: Να.
1: Δεν έχω μπροστά μου ακριβώς τις ημερομηνίες, σας τις δώσω, αλλά ξέρετε ότι.
0: Αυτές είναι πάνω κάτω.
1: Σε αυτό το διάστημα. Άρα λοιπόν εκεί θα αποδειχθεί, μακάρι να οι άνθρωποι να είναι αθώοι. Αλλά να ξέρετε κάτι, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, άμα ήταν, θα στέλνανε και εμένα, θα στέλνανε και εσάς. Και μην ξεχνάτε, όσους έχουν παραπέμψει, όλοι έχουν καταδικαστεί. Δεν υπάρχει αθώωση πουθενά. Έχουν. 30 στα 30. Πόσους έχουν παραπέψει? 7 εγκληματικές οργανώσεις. 8 έχουν παραπέψει.
0: Τώρα μιλάτε για τα μη πολιτικά στελέχη, τους διάφορους αγρότες, τους μηχανικούς και τα λοιπά που βλέπουμε.
1: Έχουν παραπέψει 1500 άτομα, έχουν καταδικαστεί και τα 1500. Άρα σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο πιστεύουν ότι έχει κακή διαχείριση, να το πούμε έτσι, άρα είναι δεμένο. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εκ του αποτελέσματος.
0: Κύριε Κακαβά, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσω θερμά. Μας τα κάνατε λιανάκια σήμερα, όπως πάντα. Να είστε
1: αυτό
0: καλά.
1: Αυτό που έχω να πω, κύριε Μελιγκόνη, είναι το εξής. Να ξέρετε, και το λέω και σε εσάς και σε όλους σας που που με τιμάτε τόσο καιρό με τις συνεντεύξεις. Λοιπόν, το καλοκαίρι αυτό δεν θα είναι ζεστό λόγω θερμοκρασιών, αλλά ξέρετε, εσείς οι δημοσιογράφοι, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και εμείς οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καλοκαίρι θα κάνουμε, γιατί τα γεγονότα θα είναι τόσο συνταρακτικά και τόσο ραγδαία που ακόμα και τα μπάνια του λαού θα είναι πολυτέλεια για μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Κακαβάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Μαρία Δασκαλάκη, Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Χρήστος Κόκκινος, Ειρήνη Αρκουμάνη, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης ανοίγει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Ο Αμερικανός κωμικός Henry Youngman είχε πει κάποτε πως οι Αμερικανοί γίνονται όλο και πιο δυνατοί. 20 χρόνια πριν χρειάζονταν δύο άνθρωποι για να κουβαλήσουν ψώνια αξίας 20 δολαρίων. Σήμερα και ένα παιδί 5 χρονών μπορεί να το κάνει. Όχι και πολύ περισσότερο από 20 χρόνια πριν, όπως λέει ο Youngman, στην Ελλάδα της δραχμής, με ένα χιλιάρικο, δηλαδή με λιγότερα από 3 σημερινά ευρώ, πήγαινε στο γήπεδο, αγόραζες 2 πακέτα τσιγάρα, έπινες 2 φραπέδες και έπαιρνες και 2 εφημερίδες. Και όλα αυτά με βασικό μισθό γύρω στα 150 χιλιάρικα. Βέβαια, θα μπορούσες να μην σπαταλείς τα λεφτά σου σε αθλητικές δραστηριότητες, ενημέρωση και βλαβερά προϊόντα καπνού και να γεμίσεις το στομάχι σου με 4 σουβλάκια. Με το ισόποσο σε ευρώ σήμερα δεν παίρνεις ούτε ένα πιτόγυρο. Η αγοραστική μας δύναμη από τότε έχει μειωθεί πάνω από 4 φορές. Σήμερα, με τα ίδια χρήματα, όσο περνούν τα χρόνια, αγοράζουμε όλο και λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες. Ενώ παράλληλα, κοπιάζουμε όλο και περισσότερο.
2: Ακούτε
3: για να τα βγάλουμε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, έως ότου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη και μαζί δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60, ενώ υπήρξαν και ζευγάρι στη ζωή. Η αγαπημένη τραγουδίστρια έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της με δική της πρωτοβουλία στο γυροκομείο Αθηνών. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο με το Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του βουνού της Αξίνας, μια οχυρωμένη εγκατάσταση πέραν της ακτίνας δράσης, ακόμα και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Προειδοποίησε μάλιστα την Τεχεράνη ότι ακόμα δεν έχει δει τίποτα. Ανησυχία από το μήνυμα που έστειλαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε ναυτιλιακές εταιρείες, προειδοποιώντας να μην προσεγγίσει κανένα πλοίο τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς θα γίνουν στόχος επίθεσης. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών που επηρεάζουν τα στενά του Ορμούς και τις ενεργειακές υποδομές στην περιοχή αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού και την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της αγοράς, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνού Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζωράν Μαμντανή, δήλωσε ότι οι δημοτικές αρχές δεν έχουν τη νομική δικαιοδοσία να συλλάβουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, εφόσον αυτός μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του έτος Σεπτέμβριο, όπως θα ήθελε. Προέτρεψε μάλιστα τις Ομοσπονδιακές Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών να το κάνουν εκείνες. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Παρασκευή. Συνελήφθη 66χρονος υπηκός Σερβίας που οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης και υπό την επίρρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μεταξύ που κινούνταν κανονικά. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε Κέλαβο ο 60χρονος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοφορία, οπλοκατοχή, και επιτέθηκε χθες με μαχαίρι εναντίον δύο Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου φέρνει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων το θέμα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: κομπιούτερς. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των

0: Microland Computers στη Λαμία, Ιψηλάδη 33.
1: Τηλέφωνο 22310 53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
0: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
0: Benetton,
2: Bakugan,
0: Ben 10,
2: Polo,
0: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Τσιγαράκι?
4: Μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χόντο Σέντερ. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Radio Rumeli News. Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάκα.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Δελτίο καιρού.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία.

0: Ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
1: k24.gr.
2: Από τον Ιανουάριο δημοσιοποιήθηκε μια μέρα μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης ότι θα μειώσει τους φόρους στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, στην Αττική γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Μπούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
2: Καλές βουτιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την...

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: επιτελείο του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατάσταση του κόκκινου συναγερμού τίθενται σήμερα η Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε εγκληματική ενέργεια μέσω άγριου ξυλοδαρμού φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Εντοπίστηκε χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέριλιντα. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 το πρωί βάσει εισαγωγή για τις Πανελλήνιες του 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, οι σταθμοί Ευαγγελισμός Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και αύριο Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια και συνθήκες σε καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Για σήμερα, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμη μέτριας έντασης έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live

Λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Από μισή ώρα θα κάνω εγώ και μισή ώρα, την τελευταία μισή ώρα, γιατί θα είναι ο Τζόρτζιο Μαντάρα που θα, που θα παραδεχτεί το λάθος του, ανθρώπινα είναι, εκ των υστέρων κύριε Πουρναρά, μπέρδεψε το Ρέλβας με το Μεράις. Κολλάει το μυαλό πολλές φορές, τουλάχιστον το παραδέχτηκε ότι στο μυαλό ήταν ο Ρέλβας. Καταλάβεις που είναι ο αριστεροπόδαρο στόπερ, αριστερό στόπερ κτλ. Τον μπέρδεψε με τον Μπεν Ράις και γι' αυτό έγραψε στο δελτίο στόπερ τον Μπεν Ράις, ενώ είναι back.

0: Ο Σταύρος λέει, ο φίλος του Ολυμπιακού, λέει, χρειάζονται και οι έμπειροι, αλλά το πολύ μέχρι 31 χρονών, όχι 34 και 35. Βαζελάκι ο πράκτορας, χωρίς να δοθείς τον κάρφωσες. Όταν μίλησε για τον τερματοφύλακα που είχαμε πριν από 2 χρόνια εννοώντας το Βολάνιο και στον ρώτησαν, εννοεί τον Ιταλό που είχε ο Παναθηναϊκός, σου ξέφυγε. Ούτε τον κάρφωσα, ούτε μου ξέφυγε. Νόμιζα ότι αυτόν εννοούσε. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Όχι, δεν είναι. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ο πράκτορας κάνει λάθος. Ο Κώστας λέει: Μαντάρα τα κάνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Τυχαία, ρε Κώστα Σούντερλαντ, το βγάλανε, το βαφτίσαμε εδώ.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας. Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

Λοιπόν, διάβαζα τώρα μια ιστορία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το βλέπουμε και στην Ελλάδα ότι συμβαίνει κατά εποχές, κατά περιόδους, με παίκτες που δεν υπολογίζονται παρότι έχουν συμβόλαιο και υψηλά συμβόλαια από τις ομάδες τους, και κάποια στιγμή οι ομάδες τους προσπαθούν να τους βγάλουν στο περιθώριο για να τους αναγκάσουν να φύγουν με τους δικούς τους.

με τους δικούς όρους, δηλαδή με τους όρους της ομάδας. Μια τέτοια περίπτωση έγινε πρόσφατα στην Αγγλία, στη Wolves, που υποβιβάστηκε από την Premier League στην Championship. Προσπαθεί να απομακρύνει από την ομάδα τον Τόλου Αροκοντάρε, Νιγηριανός επιθετικός. Αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Genk. Μετά τον υποβασμό της Wolves, η ομάδα θέλει να τον παραχωρήσει. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί σύλλογος που να έχει δείξει ενδιαφέρον και ο παίκτης δεν θέλει να φύγει. Η Wolves φέρεται να προσπάθησε να τον βγάλει εκτός προπονήσεων. Μάλιστα έφτασε στο σημείο όταν ο προπονητής του είπε να αποχωρήσει από το πρόγραμμα και ο Τόλου Αροκοντάρε δεν υπάκουσε. Ο προπονητής της Wolves ακύρωσε την προπόνηση. Και μετά ξεκίνησε το γαϊτανάκι, το μεγάλο θέμα. Οι κανονισμοί της FIFA προστατεύουν τους ποδοσφαιριστές από τις ομάδες που προσπαθούν να τους πιέσουν να φύγουν παρότι έχουν συμβόλαιο, στερώντας τους την καθημερινή συμμετοχή στην ομάδα χωρίς σοβαρό λόγο. Ακόμα και αν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακόμα και αν είναι εκτός των προπονήσεων των ομάδων, προπονούνται μόνοι τους, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, να υπάρχει προπονητής γυμναστής για να είναι μαζί τους. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ο Αροκοντάρε, η πλευρά Αροκοντάρε φέρεται να προχωράει σε επίσημη καταγγελία που θα φτάσει στα πειθαρχικά όργανα της FIFA. Και εδώ είναι το ερώτημα: μπορεί μια ομάδα να παγώνει επειδή έναν παίχτη επειδή δεν τον υπολογίζει και να τον αναγκάζει να φεύγει με τους δικούς τους όρους, ή πρέπει ο ποδοσφαιριστής να έχει το δικαίωμα να συνεχίζει κανονικά μέχρι να βρεθεί η λύση? Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό που θα απασχολήσει τα πειθαρχικά όργανα της FIFA, ανάλογα και με την απόφαση της FIFA, ίσως επηρεάσει πολλές περιπτώσεις στο προσεχές μέλλον η συγκεκριμένη απόφαση.

και λίγες μέρες, ώρες, δεν ξέρω ακριβώς, κυκλοφορεί ελεύθερος ένας στάρ του ποδοσφαίρου, ο οποίος τα πήγε καλά στο Μουντιάλ στα 35 του χρόνια. Ο λόγος για τον Χάμες Ροντρίγκες, είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό για ένα φεγγάρι, αποχώρησε από την Μινεζότα United μόλις 6 μήνες μετά την άφηξή του στο MLS και στη συγκεκριμένη ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έμεινε ελεύθερος, καθώς από την Μινεζότα United δεν άσκησαν το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης του συμβολέου του μέχρι τον Δεκέμβριο. Από τον Γενάρη μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ στο MLS με τη Μινεζότα, ο διεθνής Κολομβιανός πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού έπαιξε μόλις 8 μάτς, έτσι. Και από ό,τι βλέπω έχει θέμα διάρκειας σταθερότητας παραμονής ο Χάμες Ροντρίγκες, γιατί μετά, από το 2019 και μετά που έφυγε από την Μπάγερ, έχει μεταγραφεί σε 8 διαφορετικές ομάδες σε 7 σεζόν. 8 διαφορετικές ομάδες σε 7 σεζόν. Εντυπωσιακό.

0: Λοιπόν, έχουμε την πρώτη αποστολή, επίσημη αποστολή, μάλλον αποστολή για επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Λοιπόν, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, Τζέικοπ, ανακοίνωσε την λίστα με τα ονόματα. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, τρεις τερματοφύλακες, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαν Ντρόκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, η αμυντική, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, η Χαφ, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέ και Ραστόντερ, η επιθετική και η μεσοεπιθετική. Η μεσοεπιθετική και η επιθετική. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός σε αυτή την πρώτη αποστολή του Νίστρουπ ποδοσφαιριστές. Από τους 23 ποδοσφαιριστές μόλις δύο είναι οι φορ. Center for. Ο Ράστοντερ, ο Σκοπιανός, η μεταγραφή του καλοκαιριού από την Τούν, και ο Τετέι, η μεταγραφή του περασμένου Ιανουαρίου.
1: Ράδιο Ρούμελι News.

Λοιπόν, επειδή πλέον όλα τα site έχουν πρώτο θέμα ουσιαστικά, πού έβαλα τα γυαλιά μου? Πού είναι τα γυαλιά μου, τα φοράω? Λοιπόν, έχουν πρώτη είδηση, βλέπω τώρα ακόμα και το Sport 24, βόμβα στη Superbet League 2, η Μαρκό πηγαίνει για το απόλυτο κόλπο γκρόσο με LRB. Μάλιστα στο ρεπορτάζ στο Sport 24 λένε ότι υπάρχει μια διαφορά στη διάρκεια του συμβολέου, διετές θέλει ο LRB, μονοετές του δίνει η Μαρκό. Μιλάμε τώρα για τον παίκτη που πέρυσι έπαιζε, το είπα και προηγουμένως, 24 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Μετινά της στην Γαλλία, έτσι. Έκανα τα τηλέφωνά μου. Αυτό που μπορώ να πω εγώ, όπως και χθες όταν διάβασα την είδηση για τη βόμβα που ρίχνει ο Λεβαδιακός και ο Κομπότης και βρήκαμε αμέσως ότι είναι ο Σουτ και το είπαμε. Έτσι τώρα για την υπόθεση LKB, LRB, επαναλαμβάνω επειδή είναι πρώτη δεύτερη είδηση σε όλες τις σελίδες πλέον. Νομίζω ότι θα κλείσει, θα υπάρξει happy end, θα ανακοινωθεί από τη Μαρκό, θα ξεπεραστεί το όποιο πρόβλημα με τη διάρκεια του συμβολέου του, λέω εγώ. Σας είπα και προηγουμένως ότι είχε προσπαθήσει να κάνει κόλπο γκρόσο με τον Παλάσιος, έφτασε να του δίνει 250 χιλιάρικα του Παλάσιος, άσχετα αν τα αρνήθηκε ο Παλάσιος. Οπότε υπάρχει το οικονομικό base για να γίνει. Αυτό λοιπόν που εκτιμώ και το λέω είναι ότι ο LRB σύντομα θα αποτελέσει παίκτη της Μαρκό, η οποία έχει ξεκινήσει προετοιμασία με τον Σούλη Παπαδόπουλο και η οποία πάει full για άνοδο να τη δούμε του χρόνου στην Super League. Ο LRB λοιπόν, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα γίνει άμεσα παίκτης της Μαρκό.

0: Η αποστολή από Θεσσαλονίκη, Φρουναρά, Γαβρίνα, Μιχό, μην πληγώνεις το Γιωργάκη. Είναι πολύ καλό παιδί και φοβερός δημοσιογράφος. Αποστολία μου, θέλει, πώς το λένε, φροντίδα και προδέρπ ο Γιωργάκης σου, ο Γιωργάκης μας, ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Τζόρτζιο Μαντάρα, έλα μέσα. Το γουστάρει, τον τρώει ο κόλος του. Έλα εδώ ρε Τζόρτζιο. Τι έβαλες τώρα τη Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη να στείλει υποστηρικτικό μήνυμα?
1: Πάμε καλά.
0: Τι είπα, φροντίδα και προδέρμα. Φροντίσει η Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη, νοσηλεύτρια είναι, για τη φροντίδα σου και με προδέρμα, έτσι να σε φροντίσει.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω στα πλαίσια, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Ομόνιας 29 Μαΐου, ο Παναθηναϊκός, αφού πρώτα επέκτηνε τα συμβόλαιά τους, παραχωρεί δανεικούς στους νεοφώτιστους του Κυπριακού Πρωταθλήματος, είναι άλλη Ομόνια αυτή, η Ομόνια 29 Μαΐου, τρεις πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία τους που ήταν για την πρώτη ομάδα, έκαναν προετοιμασία. Και ο λόγος για τον γιο του Λουκά Βίντρα, του παλέμαχου άσου του Παναθηναϊκού και της Εθνικής, τον Άγγελο Βίντρα, για τον κεντρικός αμυντικός είναι ο γιος του Βίντρα, για τον 19χρονο χαφ τον Ρουσίτ Ζέκα και το συνομήλικό του επιθετικό τον Γιώργο Σόκο. Και οι τρεις ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους με το Τριφύλι και παραχωρήθηκαν δανεικοί για ένα χρόνο στους νεοφώτιστους στην κορυφαία κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος, στην Ομόνια 29 Μαΐου, επαναλαμβάνω, Βίντρα, Ζέκα και Σόκος.

Ομοιοφώτη στην πρώτη κατηγορία κυπριακή ομάδα, εκτός από τους τρεις νεαρούς του Παναθηναϊκού, έκλεισε έναν ακόμα νεαρό Έλληνα, μεγαλύτερό του, τον 23χρονο τερματοφύλακα τον Νίκο Γραμματικάκη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Βόλο. Θα τον θυμάστε εσείς γιατί τις εμφανίσεις του στην επαγγελματική κατηγορία στην πρώτη εθνική τις είχε κάνει στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Γραμματικάκης πέρυσι ήταν στο Βόλο, δεν πήρε ευκαιρίες, έμεινε ελεύθερος, τον τσίπησε και αυτόν η Ομόνια 29 Μαΐου, η κυπριακή ομάδα.

Λοιπόν, σύμφωνα με την ΑΣ, μετά το καλοκαίρι και αφού κάνουν τις διακοπές τους, η Εθνική Ισπανίας και ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε θα πορευτούν για πολλά χρόνια ακόμα μαζί, αφού η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα ανανεώσει το συμβόλαιο του τεχνικού της Ρόχα τους, Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Ο Κώστας, ο φίλος μου Κώστας Χριστοδούλος, Σούντερλαντ, λέει, φώναξε ένας παλιούρας όπως παλιά Ρενίχο να γουστάρουμε. Παλιούρας! Παλιούρας! Ο Σπύρος λέει, Ευάγγελε, έκανε τα τηλέφωνά του ο Τζόρτζιο Μαντάρα και σκάσανε όλα τα μηνύματα για πάρτι του. Μιλάμε για μεγάλο ραδιούργο. Ιντριγκαδόρο, φίλε, Ιντριγκαδόρος.

Παναγιώτα λέει, κύριε Μίχο, είσαστε κάτι παραπάνω από offside με τον Γιώργο. Πλέον όλοι είμαστε hater δική σας και lover του Γιώργου, του Τζόρτζιο Μαντάρα. Είδες, fan club ο Τζόρτζιο Μαντάρα πουρναρά. Είδες, ούτε εσύ δεν έχεις τέτοιο fan club. Και την Παναγιώτα έβαλε ο Ραδιούργος, την Τρικαδόρος.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εγώ ολοκλήρωσα για σήμερα και για να δώσω την ευκαιρία να απαντήσει και να κάνει τη δική του ρελάνς, αποχωρώ και την επόμενη μισή ώρα την τελευταία σε ρεδιοφωνικές μηγές θα τις κάνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Απολαύστε τον!
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές

0: αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planes ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planesabv.gr.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Η ώρα είναι 1:30.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
8: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
9: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
11: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
14: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
15: Ναι!
14: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
15: Τα πάντα!
14: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
9: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
17: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 2. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου.

να δούμε τι θεματάκια έχουμε. Έχουμε καταρχάς την αποστολή του Παναθηναϊκού, η οποία βγήκε το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Σε αυτήν συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλιού. Έγινε η τελευταία ανταλλαγή εγγράφων με την Samsunspor, έστειλαν το δελτίο, εκδόθηκε το αντίστοιχο για την ομάδα του Παναθηναϊκού, δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού και έτσι ο Ολλανδός στόπερ θα είναι διαθέσιμος. Θα είναι στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρου, ο οποίος άφησε εκτός τον τραυματία Καλάμπρια και τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν. Ανέτοιμο από την άποψη φυσικής κατάστασης. Να πούμε λίγο γρήγορα την αποστολή του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγκουζιτ, Σταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ράστοντερ. Αυτή είναι η αποστολή του Τριφυλιού. Ο ένας από τους απόντες, ο Καλάμπρια, ο τραυματής Καλάμπρια, είναι και ένας από τους δύο πρώτους αρχηγούς του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Ο άλλος είναι ο Ντεφράι. Την εξάδα συμπληρώνουν οι Ίγκασον, Κάτρης, Τσέριν και Τσιριβέγια.

παράλληλα θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί είχαμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Η Ισπανία ανακοίνωσε την 15μελή αποστολή της για τα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ένα από αυτά τα παιχνίδια είναι και απέναντι στην εθνική μας. Να πούμε πως η 15άδα είναι Αλντάμα, Αλμάνσα, Μπριθουέλα, Καρντένας, ο γνωστός Καρντένας, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, Αλμπέρτο Δίας, Γκονζάλες, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Βίλι Ερναγκόμεθ, Σέρχιο Ντελαρέα, ο Μάρα, ο Μίλερ, ο Πάρα, ο Πραντίγια, ο Σενσουπερί και ο Γιούστα. Αυτή είναι η 15 που συμπληρώνει την αποστολή της Ισπανίας, την αποστολή του Τσούς Ματέο για τα παιχνίδια και με την Ελλάδα. All day, all...

άλλα υπάρχει μια είδηση στην Αγγλία που είναι πρόταση στον γνωστό επιχειρηματία Jeff Bezos να συμμετάσχει στην εξαγορά μερίδιου της Liverpool. Η περιουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου, του ιδρυτή της Amazon, υπολογίζεται περίπου στα 257 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος παγκοσμίως.

Θα μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί απόψε θα υπάρχουν αφίξεις κυρίως για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος κατά τις 11 παρατέταρτο θα βρίσκεται στο Ελβενιζέλος στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Έχει ανακοινωθεί ο παίκτης, ωστόσο μένει μόνο το ιατρικό κομμάτι. Από την άλλη, στον Παναθηναϊκό Άκτορ βρίσκονται σε αναζήτηση guard, αναζήτηση ποιοτικού άσου. Ένα ισπανικό δημοσίευμα από τον Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάη κάνει λόγο για πρόταση του Παναθηναϊκού στον Τεό Μαλεντών, οικονομικά βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με τα χρήματα που παίρνει ο guard της Ρεάλ Μαδρίτης στη Βασίλισσα. Ωστόσο, ο ίδιος δεν το σκέφτηκε καν, απέρριψε αμέσως την πρόταση του Τριφυλιού.

Παναθηναϊκός να στραφεί στην αγορά του NBA για guard, γιατί η αλήθεια είναι ότι ποιοτικά guard στην Ευρώπη δεν είναι πάρα πολλά και όσοι είναι έχουν συμβόλαια. Ένας από αυτούς είναι ο Μαλεντών, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε την πρόταση.

Στο μεταξύ, ο Προμηθέας, ο οποίος έχει θέμα με τη συμμετοχή του στην Greek Basket League, γιατί έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό της ομάδας, έχει αυτά τα θέματα που πρέπει να ασχοληθεί και να τα λύσει άμεσα. Έχει ανακοινώσει τα πρώτα του φιλικά. Ένα από αυτά είναι και δυνατό φιλικό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό στις 30 Αυγούστου. Θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Ευρώπης, τον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα φιλικά είναι με Γλαύκο Έσπερο, Κολοσσό και Βίκος Φάλκονς.

Στο μεταξύ, μιας και λέγαμε πριν για τον Μαλεντόν, τον γκάρτ της Ρεάλ Μαδρίτης, να πούμε κάτι για τη Ρεάλ, γιατί βγήκε πως υπάρχει ζεστό ενδιαφέρον των Μερέγχες για την απόκτηση του Τρίσταν Βούξεβιτς, που όμως το μεγάλο αγκάθι είναι το συμβόλαιο του Σέρβου με τους Wizards. Ένα συμβόλαιο τριετές, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Όχι, δεν έχω κάνει λάθος. Τα συνολικά χρήματα που θα πάρει ο Βούξεβιτς από αυτό το συμβόλαιο είναι στα 9 εκατομμύρια δολάρια. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δεν είναι μόνο, είναι Σέρβος, παίζει με την Εθνική Σερβία, ωστόσο ένα από τα διαβατήρια τα οποία διαθέτει είναι το ελληνικό. Το αναφέρω απλώς να υπάρχει

0: Στο μεταξύ, η Paris Basketball ανακοίνωσε τον προπονητή της. Ο ίδιος ήταν μέλος των Minnesota Timberwolves και πέρσι ήταν βοηθός προπονητή. Ο Lefebvre, ο Max Lefebvre, είναι ο πρώτος προπονητής της Paris.
1: Radio Rumeli News.
0: Στο μεταξύ τα ακούσατε και πιο πριν, η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό, θα πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό γίνεται ένας χαμός, ειδικά στην θέση, στη μεσαία γραμμή, στη θέση του χαφ. Υπάρχει ο Φρόιλερ, ο οποίος εξετάζεται, υπάρχει ο Φαμπίνιο, υπάρχει ο Βαϊνάλντουμ, ένας από τους δύο πιθανότητα, η Φαμπίνιο ή Βαϊνάλντουμ.

Και μια που είπαμε για Liverpool, οι Reds έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στην Mainz, 60 εκατομμύρια ευρώ για τον Kai Susanoo. Ο ίδιος είναι θετικός να μετακομίσει στο Anfield.

Ο ίδιος είναι χαφ, 25 ετών χαφ. Ήταν η αποκάλυψη της Εθνικής Ιαπωνίας στο Μουντιάλ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται τόσο η Newcastle όσο και η Dortmund. Ωστόσο ο ίδιος έχει επιλέξει τη Liverpool. Είναι πιθανότατα ο νέος παίκτης της Liverpool.

Στο μεταξύ είχαμε και την ανακοίνωση της απόσυρσης του Γκιγέρμο Οτσόα, του τερματοφύλακα, του πολύ γνωστού τερματοφύλακα του Μεξικού, ο οποίος κρεμάει τα γάντια του. Αγωνιζόμενος με την Εθνική Μεξικού σε 6 Μουντιάλ, ένα ρεκόρ που μοιράζεται με δύο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

το μήνυμα του Μεξικανού γκολκίπερ. Έδωσα τα πάντα για τους συλλόγους μου και την εθνική ομάδα και σήμερα κρεμάω τα γάντια μου. Αγωνίστηκε σε 9 συλλόγους και 7 χώρες.

Πάμε λίγο σε ένα μήνυμα από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα. Γεωργάκη, σε πολύ καλό παιδί και φοβερός δημοσιογράφος. Τιμήσουμε, θα ανέβεις πολύ ψηλά σύντομα και θα σε καμαρώνουν αυτοί που σε αγαπάνε. Σε ευχαριστώ πολύ, αποστολή, για τα καλά σου λόγια.

0: Στο μεταξύ στο μπάσκετ είχαμε και νέο σήμα.
1: Μάλιστα.
0: Νέο σήμα για τον Αθηναϊκό, ο οποίος άλλαξε και χρώματα, κίτρινο και μοβ το χρώμα. Να πούμε λίγο, θυμίζει, έτσι όπως το βλέπω, θυμίζει λίγο Lakers το σήμα. Λάθος, δεν θυμίζει λίγο, θυμίζει πολύ Lakers.

Στο μεταξύ, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλεξάνδρ Σέκουλιτς με διαιτές συμβόλαιο για τον πάγκο της. Μιλάμε τώρα για την ομάδα μπάσκετ. 48 ετών, διαιτές συμβόλαιο, όπως είπαμε, ο διάδοχος του Τσάβι Πασκουάλ. Στόχος είναι να επαναφέρει σε τροχιά επιτυχιών τους Μπλαουγκράνα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωραχοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.

0: που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Radio Rumeli News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προαναγγέλει κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν, ο υπουργός πολέμου Πιτ Χέγκσεθ σπέβδει ενώπιον της Γερουσίας όχι μόνο για απολογισμό πεπραγμένων, κυρίως για περαιτέρω χρηματοδότηση. Κατά τα φαινόμενα, η άκρως κοστοβόρα πολεμική μηχανή των ΗΠΑ ξεμένει από χρήματα. 37,5 δις δολάρια, τόσο έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα δήλωσε ενώπιον της Γερουσίας ο Χέγκσεθ. Η οικονομική διάσταση είναι αναμφίβολα ένα δεδομένο που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Μια τέρμονη πολεμική σύραξη, μόλις 6 μήνες πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, θα βαρύνουν στη τελική απόφαση. Διότι η δίκηση Τραμπ θα πρέπει να δικαιολογήσει επαρκώς την όποια τακτική κλιμάκωσης και να επιχειρηματολογήσει γιατί αυτή τη φορά, επί παραδείγματι, μπορεί να αποδειχθεί επιτυχημένη και αποτελεσματική. Ζητήματα δηλαδή φλέγοντα για το αμερικανικό πολιτικό σκηνικό. Εμάς θα μου πείτε τώρα, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού που προσπαθούμε να χαλαρώσουμε, πόσο μας ενδιαφέρουν. Δυστυχώς μας ενδιαφέρουν και μπορούν να αποδειχθούν εξίσου φλέγοντα και τσουρουφλίζοντα. Μας το θυμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου που με τα βίας μπορούμε να γεμίσουμε, ή ο λογαριασμός του ηλεκτρικού, τον οποίο ειδικά εν μέσω θέρους ανοίγουμε κάθε φορά δειλά-δειλά, αφού προηγηθεί απαραίτητος μια ανάσα βαθιά. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε

0: Ταϊβάν εξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό, και ο Σοκράτης Φάμελος, νωρίτερα ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης, ενημέρωσε για την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας που πλήττει τη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Στα νότια της χώρας καύσωνας, στα βόρεια καταιγίδες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιών σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, περιοχές 13 νομών, σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευσης οχημάτων στους λόφους Λύκα, Βιτού και Φινόπουλου. Ανοιχτές και σήμερα 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 κλιματιζόμενες ζελέσκες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, πληροφορίες στην 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 και στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Από τις 2 Οκτωβρίου στις 12 Νοεμβρίου, οι δίκες των 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Άδων Γεωργιάδη προχώρησε πριν από λίγο ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Μάριος Σαλμάς, ζήτησε από το Βήμα της Ολομέλειας να ανοίξει εκ νέου υπόθεση Νοβάρτης, κατηγορώντας τον Υπουργό Υγείας για σχέσεις με τη διαπλοκή. Το πρόβλημα με την Ελλάς είναι ότι ταυτόχρονα είναι δεξιό και αριστερό κόμμα. Αυτό συμβαίνει και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Προσπαθεί να βγάλει δεξί φλας με δικαιολογίες πεδαριώδες, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση Ιωάννα Λαλιώτου, τομεάρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Σε άγριο ξυλοδαρμό αποδίδεται ο θάνατος του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε αργά χθες βράδυ νεκρός στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου σε εξέλιξη έρευνας της αστυνομίας. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα, αφήνει αποτύπωμα διαρκές και ζωογόνο, όπως δείχνει η αντοχή των ερμηνεών της και η απήχησή τους ακόμη και σήμερα, δηλώνει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Νέες επιθέσεις κατά της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας στο στόχαστρο περιοχή που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εν δέκατη νύχτα βομβαρδισμών, αυτή που προηγήθηκε. Και ο καιρός, διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Για να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις που είχαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Σοκράτης Φάμελος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιαννη να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η είδηση για την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου και την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή που είχαμε άλλες 6-7 παραιτήσεις βουλευτών, ήταν.
0: Είχε αρχίσει να φουντώνει.
1: Ναι. Λίστα των ανθρώπων που είχαν σκοπό να αποχωρήσουν. Άλλωστε, είχε διαφωνήσει και με την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που ανέδειξε σε πρώτη φάση γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν είχε παραστεί ούτε σε εκείνη την συνεδρίαση. Και έτσι λοιπόν σήμερα πριν από λίγη ώρα γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής την απόφασή του να αναεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος, όπως είπε, είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη, αναφέρει, με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συναχτισμό στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, λέει ο κ. Φάμελος. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική διακυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ, συνεχίζει ο κύριος Φάμελος, για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Γιατί, όπως εξηγεί, παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς και στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια ευρεία προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν, λέει ο κ. Φάμελος. Mm-hmm. Μόνο έτσι θα ιτηθεί η δεξιά, που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες. Η κοινωνία υποφέρει, ζητά από εμάς ενότητα,

0: και όχι διχασμούς. Αυτό τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω.
1: Ναι, εκεί. Και...
0: δίνει την έδρα του ο κύριος Φάνος.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι βέβαια που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει και την αντίδραση του Κουμουνδούρου, η οποία εδώ και μέρες θεωρεί ότι οι βουλευτές που παρετούνται και ανεξαρτοποιούνται, που ανεξαρτοποιούνται
1: οφείλουν να επιστρέφουν την έδρα στο κόμμα.
0: Την έδρα στο κόμμα τους και ταυτόχρονα βάζουν στο κάδρο αυτής της άσχημης κατάστασης που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρώην Πρωθυπουργό και επικεφαλής της Ελλάς, τον κύριο Τσίπρα, θεωρώντας ότι αυτός υποκινεί τα νήματα για την ρευστοποίηση και τη διάλυση του συγκεκριμένου κομματικού φορέα, και μάλιστα έχουν θέσει ερωτήματα προς τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει εάν αυτοί οι βουλευτές που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα, είχαμε νωρίτερα και την παραίτηση την αποχώρηση και του κυρίου Κόκαλη, βουλευτή στην Λάρισα.
1: Ο οποίος ωστόσο παραδίδει την έδρα του, Γιώργο.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στους 10 βουλευτές και 8 ήταν αυτοί που αποφάσισαν τις προηγούμενες ημέρες να συγκροτήσουν, να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει σε κρεμότητα και η περίπτωση 2 ακόμη βουλευτών, της κυρίας Δίνας Χασιμάτη, η οποία ακούγεται ότι θα βρεθεί στις τάξεις του
1: Πασόκου,
0: βεβαίως, και δεν ξέρουμε πότε θα ποια στάση θα κρατήσει μέσα στα επόμενα 24 ώρα και ο πρώην, μέχρι πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Θεσσαλονίκης του κόμματος, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης.
1: Μάλιστα.
0: Αν αποχωρήσουν και αυτοί οι δύο βουλευτές, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή με 8 βουλευτές.
1: Ναι, σε κατάσταση σχεδόν ρευστοποίησης. Αυτό είναι το κλίμα που διαμορφώνεται και η κίνηση του κυρίου Φάμελου σήμερα είναι πολύ ενδεικτική, δεδομένου ότι ενέχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθότι είχε διατελέσει και αρχηγός του κόμματος. Αποχωρεί δεχόμενος μεγάλη κριτική από τη διάδοχο κατάσταση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και για το εμφύπουργο.
0: Ναι. Για το γεγονός ότι η στάση του όλο αυτό το διάστημα προκάλεσε φυγόκεντρες τάσεις στο χώρο, μέσα από την παραπλανητική υπόσχεση, όπως λένε αυτοί που έχουν αναλάβει πλέον τα ενία της Κουμουνδούρου, ότι θα συνεργαστεί η Ελλάς με τον Τσίπρα. Αυτό έδιωξε κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνουν, με αποτέλεσμα το κόμμα να κατρακυλήσει και στις δημοσκοπήσεις και να δημιουργηθεί μια εικόνα απόλυτης διάλυσης, την οποία χρεώνουν στον κύριο Φάμελο. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαμε πριν και μια είδηση ακόμα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραστήσει τη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της αποκατάστασης Δημοκρατίας, όπως τονίζεται στην επιστολή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κυρίας Δούρου, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Η εκδήλωση πόρο απέχει από το σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη. Από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή, νοσταλγή της Χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. Κατερίνα.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιανης, να τον ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Είναι αγιαρμός, έχει σημάνει εδώ και περίπου 2 ώρες στον Πειραιά, μετά από διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, εδώ και 2,5 ώρες, όπως είπες, από τις 11.30 το πρωί, έχουν τεθεί αρχές του Πειραιά μετά από αναφορά για πιθανή διαρροή αερίου στο πρατήριο καυσίμων, το οποίο όμως εδώ και αρκετούς μήνες παραμένει κλειστό. Στην περιοχή έσωσαν οι ισχυρές δυνάμεις και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, συγκεκριμένα 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα, αλλά και ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΚ, ενώ δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Παράλληλα, δύο κάτοικοι μεγάλης ηλικίας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθαρά για προληπτικούς λόγους. Από την διαρροή και τη διαρροή του αερίου υπάρχουν προβλήματα και στην κυκλοφορία, καθώς η αστυνομική τροχιά απαγόρευσε την κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομηρίου του Κυλίτσι και στην 34η Συντάγματος Πεζικού, ενώ από τη Στασί έγινε γνωστό ότι αναστέλλεται προσωπικά, διακόπτεται προσωπικά η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς στη γραμμή 1, δηλαδή Πειραιάς Κηφισιά, και η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από το Βάλιρο Κηφισιά. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Ομηρίου του Κυλίτσι είναι ο δρόμος που είναι παράλληλα προς τις γραμμές του ηλεκτρικού στο ρεύμα προς Κηφισιά, και γι' αυτό επηρεάστηκε η γραμμή νούμερο 1, ενώ διακόπηκε και η κυκλοφορία στο τραμ στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτο, και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλλιθέα.
1: Μάλιστα, Νεκτάρια, να σε ευχαριστήσω πολύ, εφόσον έχουμε νεότερα ή αποκαθιστές. Ενημερώνεις, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η τελευταία αλλά πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα η σημερινή, με τον υδράργυρο να βρίσκεται στους 40 βαθμούς Κελσίου, σε ορισμένες περιπτώσεις να εκτινάζεται ακόμη και στους 43, σε κατάσταση ύψης της ετοιμότητας όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι ίδιες με την φωνική πυρκαγιά στο μάτι, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ο Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου, έκανε λόγο για την πλέον επικίνδυνη ημέρα της φετινής αντιπυρικής περίοδου έως τώρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι η πλέον επικίνδυνη μέχρι και σήμερα ημέρα της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε συνθήκες οι οποίες κρίνονται ως εξαιρετικά επικίνδυνες, τόσο σε ό,τι αφορά την ευκολία με την οποία μπορεί να υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς, όσο και σε ό,τι αφορά το δυναμικό που υπάρχει για την πολύ γρήγορη εξάπλωσή της και την ανάπτυξη μεγάλων θερμικών φορτίων, επομένως και για τη σημαντική αύξηση της δυσκολίας ελέγχου τυχών συμβάντων που εκδηλωθούν.
4: Τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε?
3: Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε σήμερα όλοι μας θα είναι να φερθούμε έξυπνα και σε καμία περίπτωση να μην γίνουμε ανόητοι. Αυτό σημαίνει ότι αποφεύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία μπορεί να οδηγήσει σε έναρξη πυρκαγιάς. Τις τελευταίες ημέρες, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν στη χώρα μας, ο αέρας είναι πάρα πολύ διψασμένος, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Και αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι τραβάει πάρα πολύ αποδοτικά την υγρασία από τη βλάστηση. Σήμερα η υγρασία της βλάστησης είναι τόσο χαμηλή που η παραμικρή σπίθα οδηγεί πάρα πολύ γρήγορα σε έναρξη πυρκαγιάς, και ακόμη και να μην είχαμε ανέμους, λόγω ακριβώς της υψηλής εφλεκτότητας, η φωτιά μπορεί να κινείται αρκετά γρήγορα. Επομένως, αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Και φυσικά, εάν αντιληφθούμε κάπου καπνό ή κάτι άλλο, ειδοποιούμε αμέσως το πυροσβεστικό σώμα και το 112.
1: Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Μια από τις δυσκολότερες τουλάχιστον μέχρι τώρα ημέρα, όσον αφορά και τις καιρικές συνθήκες, πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταλήγουν και εδώ σημαντική, αλλά και όσον αφορά τον κίνδυνο επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς με το ανώτερο επίπεδο, σήμερα ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ευτυχώς, Κατερίνα, μέχρι τώρα σε όλη τη χώρα δεν έχουμε πολλές ενάρξεις. Μια πυρκαγιά νωρίτερα απασχόλησε τις πυροσβεστικές υπηρεσίες στα Ζωνιανά, στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη, που υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με 20 πυροσβέστες, 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, μέσα σε μία ώρα περίπου αντιμετωπίστηκε. Ας ελπίσουμε, Κατερίνα, ότι έτσι θα κυλήσει η μέρα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αν και από αυτή την ώρα και μετά έχουμε τις περισσότερες εκδηλώσεις πυρκαγιών, όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, λόγω που είναι υψηλότερες θερμοκρασίες ημέρας και αυξάνονται και οι άνεμοι. Είναι σε πλήρη επιφυλακή, Κατερίνα, σε κατάσταση αγερμού, θα λέγαμε, όλες οι κρατικές υπηρεσίες, η πολιτική προστασία. Εχθές έγιναν και έκτακτες συνεδριάσεις. Να πούμε ότι και πριν από νωρίτερα το μεσημέρι έγινε και πάλι, Κατερίνα, συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Και αυτό διότι ενώ στη μισή χώρα έχουμε αυτό τον πολύ τις υψηλές θερμοκρασίες, τις συνθήκες σε καύσωνα, κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Στράκη αναμένονται πολύ ισχυρές καταιγίδες με θεολώδεις ανέμους 6 και 7 μποφόρ, και γι' αυτό το λόγο ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες αυτές τις περιοχές προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα. Ενώ μην ξεχνάμε ότι οι περιοχές που είναι σήμερα στο κόκκινο είναι και σε κατάσταση red code, που σημαίνει ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα, μεταξύ αυτών και η Αττική.
1: Στα νότια της χώρας, λοιπόν, καύσωνα, στα βόρεια κυρίως καταιγίδες, σύμφωνα με το επικυρωποιημένο δελτίο της ΕΜΗ, όπως μας μετέφερες και εσύ. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή, ειδικά εδώ στην Αττική. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Ας ελπίσουμε να μείνουμε μόνο στα δεδομένα που μας μετέφερες πριν από λίγο και την πυρκαγιά που είχαμε στην Κρήτη, να μην έχουμε κάτι.
5: Ναι. Να πούμε κάτι είναι ότι εδώ στην Αττική κάθε Δήμος και η Περιφέρεια έχει βγάλει θετικές ανακοινώσεις για το που απαγορεύεται η κυκλοφορία. Όπως εδώ στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων, έχει βγάλει ανακοινώσεις για το Λυκαβητό και το Λόφο Φινοπούλου.
1: Θα πάμε σε λίγο στη Μάγδα Μπουλούκου να μας δώσει πληροφορίες.
5: Να πούμε ότι κάθε Δήμος, γι' αυτό το πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι εδώ τουλάχιστον στην Αττική, σε ποιες περιοχές κάθε Δήμος ξεχωριστά έχει βγάλει συγκεκριμένες περιοχές για το που υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας και όλα τα πάρκα της Περιφέρειας Αττικής. Τώρα αύριο πέφτει λίγο η θερμοκρασία, γι' αυτό το λόγο αλλάζει και ο χάρτης επικινδυνότητας, ενημερώθηκε πριν από λίγο. Ωστόσο η Αττική παραμένει σε πολύ ψηλό κίνδυνο, σε πορτοκαλί συναγερμό, οπότε δεν υπάρχει εφησυχασμός. Να δούμε αύριο, Κατερίνα, πώς θα είναι τα καιρικά φαινόμενα για την Παρασκευή, γιατί την Παρασκευή αναμένονται εδώ στην Αττική, όπως λέγαμε και χθες, ίσως αυτά τα φαινόμενα τα ακραία με τα ισχυρά μπουρίνια. Θα συνεδριάσει και πάλι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για το ποιες περιοχές θα πειραστούν αύριο και μεθαύριο. Οπότε θα παραμένουν σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.
1: Σε ευχαριστώ, Δημητρή. Σε αυξημένη επιφυλακή λοιπόν και οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Η Μάγδα Μπουλούκου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Μάγδα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Επίπεδος πράγματι βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ενώ από τα περασμένα μεσάνυχτα έχουν τεθεί σε εφαρμογή επιπλέον μέτρα προστασίας. Ειδικότερα από τα μεσάνυχτα, Κατερίνα, έχει απαγορευτεί η πρόσβαση για πεζούς και οχήματα στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου και επιπλέον έχει ενεργοποιηθεί το Μητρό Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας του Λυκαβητού με ένα όχημα με κανόνι νερού και ένα όχημα τύπου 4x4. Ειδικό σχεδιασμό και μέρημνα υπάρχουν και για τις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα που έχουν ενισχυθεί με 2 οχήματα με κανόνι νερού και 2 οχήματα τύπου 4x4. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, κλιμάκια των διευθύνσεων καθαριότητας και πρασίνου βρίσκονται σε 24-ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αστυνομία, με συγχωρείτε, επιτηρεί χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με θερμικές κάμερες. Οι υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, ενώ το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο σε συντονισμό με την πυροσβεστική και άλλες αρμόδιες αρχές. Για την προστασία των πολιτών τώρα, 7 λεπτές φιλίας λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Παράλληλα συνεχίζεται η λειτουργία της γραμμής καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων από τις 8.30 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Και βεβαίως όπως πάντα στη διάθεση του κοινού είναι το 1595. Τώρα, για την προστασία των ευάλωτων ομάδων, για τους άστεγους, οι ομάδες Streetwork του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται στους δρόμους από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, προσφέροντας στους άστεγους συμπολίτες μας δροστερό νερό, σνακ και είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και βοήθεια εάν θελήσουν να μεταφερθούν σε κάποιο πιο ασφαλές μέρος. Σημείο, ειδικό σχεδιασμό είναι σε εφαρμογή και για τα αδέσποτα ζωάκια της πόλης μας. Να υπενθυμίσουμε, έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον 130 ποτίστρες, τις οποίες φροντίζουν να ανανεώνουν εθελοντές και βεβαίως η αστική πανίδα του Δήμου Αθηναίων, που επιπλέον έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγίες φροντίδας των ζώων. Να σας πω ακόμα ότι για την προστασία των εργαζομένων, ο Δήμος Αθηναίων έχει προσαρμόσει τη λειτουργία των υπηρεσιών του με γνώμονα την ασφάλειά τους. Τα εξωτερικά συνεργεία συγκεκριμένα αποσύρονται από 11 το πρωί έως 5 το απόγευμα. Ειδικό ωράριο ισχύει και για την υπηρεσία καθαριότητας. Και να τονίσουμε πριν κλείσω ότι ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 το πρωί και 5 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστώ, Μαγδά. Στον αντίποδα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ευνίδια επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξεριζώθηκαν δέντρα κυρίως στη Βόρεια Κέρκυρα, δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, βυθίζοντας το σκοτάδι τμήμα του νησιού. Ο Γιώργος Μαχημάρης, δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδέκου.
7: Καταιγιδοπυρήνα με ηλεκτρικές εκενώσεις. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανεμοστρόβιλος, καταιγίδες, είχαμε τρεις πυρκαγιές από τις ηλεκτρικές εκενώσεις, κεραυνοί, πάρα πολλά δέντρα έπεσαν στους δρόμους, πολλοί δρόμοι και δημοτικοί και νομαρχιακοί, περιφερειακοί και αγροτικοί εκλείστηκαν. Υπήρχε πολύ σοβαρή παρέμβαση από την πυροσβεστική, από την πολιτική προστασία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και συνεχώς γίνεται αποκατάσταση στην οδοπία. Δύο δήμοι από τους τέσσερις που ανήκουν στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, Θηναλίων, Περιφερειακή Ενότητα και Κασοπαίων, δεν έχουμε πλέον νερό. Εμείς είμαστε στο 80% εξαρτημένοι από αντιλιοστάσια. Εάν γινόταν λίγο προς το βραδάκι, θα θερνούσαμε θύματα από καρέκλες και τραπέζια από τις παραλίες που εξεσφεντονίστηκαν. Μετακινήθηκαν πολλά ογκώδη αντικείμενα, ακόμα και σκεπές. Ευτυχώς δεν κυκλοφορούσε τόσο πολύς κόσμος στις παραλίες. Και στην Εδωχώρα υπήρχαν λιγότερα έτσι δυσμενή αποτελέσματα από την σφοδρή κακοκαιρία. Παραλίες είχαν αδειάσει, δεν είναι εκπληκτικό με τις παραλίες. Γιατί είχαμε τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις παραλίες της Βόρειας Κέρκυρας. Από Σιδάρι, Κανάλι Λαμούρ, Ρόδα, Αχαράδη, Αλμυρός, Ασιόπη, Σινιές, Γυμάρι, όλη η Βόρεια Κέρκυρα έχει πληγεί. Και είχαμε και τρία σκάφη, και μάλιστα και δύο από τα τρία σκάφη ήταν για αρκετή θαλαμυγή. Στην ημερολιά Κασιόπης και Σταυλάκη, τα οποία τη σφοδρή άνεμη τα βγάλανε απευθείας στη στεριά, είχαν κόσμο μέσα, αλλά ευτυχώς δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός.
4: Το δικό δίκτυο.
7: Παραμένει μια κατάσταση. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα από ύλη που έχει μεταφερθεί, όπως το έγινε το χειμώνα στην περιοχή του Βόρειας Κέρκυρας, που είχαμε χιλιάδες κυβικά που είχαν μεταφερθεί. Δεν είχαμε βροχόπτωση, έπεσε λίγη βροχή και σταμάτησε.
1: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα με ορίζοντα τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και την εκμεφρασμένη κυβερνητική θέση ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μένεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης τόσο για τη 13η σύνταξη όσο για την ακρίβεια με επίκεντρο τις τιμές στην ενέργεια. Για να πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και οι φορολογικές ελαφρύνσεις αναδεικνύονται στους κεντρικούς άξονες της πολιτικής στρατηγικής της κυβέρνησης, όπως έσπευσε να τους περιγράψει σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξή του στην Αυτεμπορική, συνεχίζοντας ακριβώς πάνω και στην πολιτική που ξεδίπλωσε όλο το προηγούμενο διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μαρινάκης έβαλε επίσης οριστικό φρένο στις συζητήσεις για τον χρόνο των εκλογών, επαναλαμβάνοντας ότι αυτές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και σημείωσε ότι πρέπει να συνεχιστεί με αμύωτη ένταση το κυβερνητικό έργο, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να δοθούν άμεσες λύσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο πεδίο τώρα της οικονομίας και των κυβερνητικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Μαρινάκης προανήγγειλε ότι σχεδιάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις στην ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, ενώ θα δοθούν και κάποια μέτρα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που θα καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες τους. Ο ίδιος μάλιστα επιτέθηκε στις υπόλοιπες πολιτικές παρατάξεις, τονίζοντας ότι χαρακτηρίζοντας μάλλον πολιτικό απατεώνα όποιον υπόσχεται την αυτόματη εξαφάνιση της ακρίβειας ή προτείνει μέτρα που δεν έχουν κοστολογηθεί και θα εκτινάξουν το δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει βάλει η κυβέρνηση. Στον τομέα τώρα της ενέργειας, υπογράμμισε την εξυγίανση της ΔΕΗ και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποστήριξε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το 10 φθηνότερο ρεύμα στη λιανική αγορά της Ευρώπης. Ο ίδιος κατέθεσε και μία πρόταση προσωπική, όπως τη χαρακτήρισε, σε σχέση με το στεγαστικό πρόβλημα. Είπε ότι πρότεινε τον ανασχεδιασμό του έμφυα με ένα ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή να μην μειωθούν τα έσοδα που λαμβάνει το κράτος και οι ιδιοκτήτες που έχουν ανοιχτά τα σπίτια τους είτε για ιδιοκατοίκηση είτε τα νοικιάζουν να έχουν μειωμένο έμφυα και όσοι τα διατηρούν κλειστά να έχουν αυξημένο έμφυα και να καλύψουν αυτή τη διαφορά ώστε να μην υπάρξει δημοσιονομική τρύπα. Ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο μελλοντικών κυβερνητικών συνεργασιών, τονίζοντας ότι αυτός ο σκοπός μιας δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Είναι ο μοναδικός στόχος, είπε χαρακτηριστικά, και απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύγκληση με κόμματα ή πρόσωπα που αμφισβητούν τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής ή υπονομεύουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η συνεργασία θα ήταν δυνατή μόνο με ένα υπεύθυνο Πασόκ παλαιότερων ετών, σενάριο που, όπως υποστήριξε, δεν υφίσταται σήμερα, ενώ απέκλεισε κάθε συζήτηση για σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Και βεβαίως η Χαριλάου Τρικούπη από τη δική της πλευρά ανταποδίδει τα πυρά. Ακούσαμε χθες εκτενώς και τον κύριο Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου για τα ζητήματα της ενέργειας, να καταλογίζει μεγάλες ευθύνες στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για την ενεργειακή πολιτική που ασκεί, και είναι υπεύθυνη, όπως άφησε να φανεί ο κύριος Ανδρουλάκης, για το υψηλό κόστος διαβίωσης το οποίο καλούνται να διαχειριστούν μετακόπων και βασάνων οι Έλληνες πολίτες, Παναγιώτη.
8: Ακριβώς, Κατερίνα, και έκανε λόγο για αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική. Άφησε εχμές και ερωτηματικά για τα συγκεκριμένα μέτρα και τις επιλογές και ποια συμφέροντα εξυπηρετούν, κάνοντας λόγο ότι εξυπηρετούν μόνο ιδιωτικά μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Πρόσθεσε ακόμη ότι στην ενέργεια το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο παραγωγής της ενέργειας, κάνοντας λόγο για ολιγοπόλια και μεγάλες επιχειρήσεις που κερδίζουν από το ακριβό ρεύμα που πουλούν στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και τόνισε ότι τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς δίκτυα και αποθήκευση ενέργειας. Έπρεπε να έχουμε επενδύσεις σε αυτά. Η κυβέρνηση δεν το έκανε και έφερε το υψηλό κόστος τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Το Πασόκ παρουσίασε χτες και δεσμεύτηκε για μείωση των τιμών του ρεύματος κατά 20% μέσα στο 2027 για τα νοικοκυριά και κατά 30% σε βάθος τετραετίας για τη βιομηχανία και την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι δύο
9: προτάσεις. News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
13: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
15: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
16: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
17: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
18: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
19: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
20: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
21: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
22: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
23: Ακούτε Radio Rumeli News.
24: Το νόμο, με δικαιολογίες οι οποίες μου φαίνονται τελείως απολύτικες και τελείως παιδαριώδεις.
1: Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, τομεάρχη παιδείας της Ελλάς, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Λαλιώτου, καλό σας μεσημέρι.
25: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, έχει πυροδοτήσει συζητήσεις αλλά και αντιδράσεις η πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ό,τι αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ακούσαμε μόλις το ηχητικό του κυρίου Σακελαρίδη. Έχω την εντύπωση ότι
25: ακούω. Να σας ρωτήσω, δεν κατάλαβα τη φωνή.
1: Ναι, ήταν ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς. Καταλογίζει απουσία καθαρών θέσεων από πλευράς της Ελλάς, υποστηρίζοντας ότι είναι ταυτόχρονα και δεξιό και αριστερό κόμμα, με αφορμή και τις προτάσεις που καταθέσατε για την παιδεία. Οπότε θα ήθελα να μου απαντήσετε. Είστε η καθήλυνα αρμόδια, τομεάρχης παιδείας.
25: Κοιτάξτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Εμείς παρουσιάσαμε 6 παρεμβάσεις για 6 ζητήματα τα οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά κατά προτεραιότητα στον χώρο της εκπαίδευσης και αφορούν και τις 3 βαθμίδες. καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό, δηλαδή τους δασκάλους και τους καθηγητές. Μία από τις παρεμβάσεις αυτές αφορά την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας και ο βασικός πυρήνας της πρότασής μας είναι, αυτό ισχύει βέβαια και για τις άλλες βαθμίδες, είναι η δέσμευσή μας και η επιθυμία μας να στηρίξουμε με κάθε μέσο την δημόσια εκπαίδευση στη χώρα, να αναπτύξουμε, να εξυγχρονίσουμε, να κάνουμε πιο δυνατή τη δημόσια εκπαίδευση ως βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους στην χώρα μας. Και αυτό ισχύει βέβαια και στην ανώτατη εκπαίδευση, όπου το κύριο βάρος των προτάσεων τις οποίες τώρα ακροθυγώς στήξαμε για την ανώτατη εκπαίδευση αφορά το δημόσιο πανεπιστήμιο και την ανάπτυξη αυτού. Δεν υπευθεύω τις ερώτησής σας. Ένα μικρό κομμάτι που αφορά τις εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα αφορά την ίδρυση των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, περιγραφικά το λέω το νόμο Πιερακάκη, και ως προς αυτό τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι εμείς δεν θα βελτιώσουμε, θα αλλάξουμε το νόμο Πιερακάκη, θα φτιάξουμε δικό μας νόμο με διατάξεις οι οποίες θα έχουν ως σκοπό, και μπορούμε να αναφερθούμε σε παραδείγματα για τα ζητήματα που προκύπτουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν από την πολιτεία εκεί, που αφορούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη λειτουργία αυτού του φόρου, με βασικό μας στόχο να εξασφαλιστεί η ισονομία και να εφαρμοστούν τα εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, τα οποία, δόξα τω Θεώ, στη χώρα μας έχουμε δύο αιώνες δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και γνωρίζουμε ποια είναι τα εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια τα οποία διέπουν την ανώτατη εκπαίδευση.
1: Κυρία Λαλιώτου, αυτό το σημείο το οποίο μας περιγράφεται είναι το σημείο το οποίο υπό μία οπτική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και θολό. Λέτε όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος περί ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά την ίδια ώρα ότι δεν θα καταργήσετε, θα αλλάξετε, όπως αναφέρετε, το νόμο Πιερακάκη που άναψε πράσινο φως στα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Δεν είναι αντιφατικό αυτό? Δεν πατάει σε δύο βάρκες?
25: Όχι μόνο δεν είναι αντιφατικό, αλλά επίσης δεν είναι καθόλου θολό. Νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο. Τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης λειτουργούν αυτή τη στιγμή και χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί σε αυτά εντός του άρθρου 16, δεν είναι έτσι? Το άρθρο 16, μια και μου το βάζετε αυτό, και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Εμείς υποστηρίζουμε στεναρά ότι, πέρα από την ευρύτερη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος, που δεν θέλω να μπω σε αυτή, εμείς θεωρούμε μια παρελκυστική συζήτηση αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν με ρωτάτε αυτό, θα απαντήσω σε αυτό που με ρωτάτε. Το άρθρο 16, εμείς λέμε ότι δεν θα μπούμε σε καμία συζήτηση αναθεώρηση του. Διότι το άρθρο 16 γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι αφορά την υπεράσπιση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Και θεσμικά κατοχυρώνει αυτό. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε κανένα λόγο να προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16, πόσο μάλλον να βάλουμε τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση σε θέση, ας πούμε, επισφαλή σε μια διαπραγμάτευση περί αναθεώρησης του συντάγματος που θα εξαρτάται από πολιτικούς σχετισμούς. Νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό που λέω.
1: Λέτε όμως ναι στα παραρτήματα.
25: Οι εκπαίδευσες όμως λειτουργούν εντός του άρθρου 16. Είδατε εσείς το άρθρο 16 να εμποδίσει τη λειτουργία αυτών?
1: Ήταν όταν ο κύριος Πιερακάκης έφερε το άρθρο, το συγκεκριμένο νόμο, ήταν δια τις τεθλασμένες παρέκαμψε το άρθρο 16 στην πραγματικότητα και έτσι έφερε παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, κυρία Λαλιώτου.
25: Ναι, εντός του άρθρου 16 όμως, και αυτό ανεξάρτητα αν εσείς ή εγώ συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτό, και οι πρόσφατοι, και δεν έχω πρόβλημα να πω την άποψή μου σε αυτό, αλλά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και με την απόφαση του ΣΤΕΛ λειτουργούν εντός του άρθρου 16. Άρα, εγώ θέλω να επιμείνω και να ξεκαθαρίσουμε αυτό που ονομάσατε θολό, ότι δεν είναι καθόλου αντιφατικό αυτό που λέμε. Εμείς δεν θέλουμε την αναθεώρηση του άρθρου 16, διότι το άρθρο 16 διασφαλίζει την ανώτατη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας. Που είναι και το μεγάλο διακύβευμα και που επίσης, να το πούμε και αυτό, αφορά την πλειοψηφία των παιδιών μας, η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. Πού σπουδάζει η πλειοψηφία των παιδιών μας?
1: Στα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν και να ισχυροποιηθούν.
25: Βεβαίως. Και αυτό είναι και κομμάτι της πρότασής μας. Διότι κομμάτι της πρότασής μας είναι ακριβώς η ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου με μια σειρά αλλαγών και θεσμικών και λειτουργικών και οικονομικών, αν θέλετε, που αφορούν την ανάπτυξη του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Ξέρετε, δεν θέλουμε απλά να συντηρήσουμε αυτό που έχουμε. Εμείς νομίζουμε και δεσμευόμαστε ότι θα επενδύσουμε στην ανάπτυξη του Δημοσίου Πανεπιστημίου για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο στην ανώτατη εκπαίδευση. Mm-hmm. Η κοινωνία το αναγνωρίζει αυτό, αλλά έχουμε νέες προκλήσεις μπροστά μας και τα δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να αναπτυχθούν. Δεν πρέπει να μένουν και νέες θέσεις διαθέσιμες στα πανεπιστήμια, ιδιαίτερα στα περιφερειακά πανεπιστήμια, ενώ έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να μορφώσουμε τους φοιτητές. Και ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει, για να το πω έτσι, ας πούμε, απλά συνθηματικά, για τις θέσεις που υπάρχουν στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά με τις πολιτικές της κυβέρνησης, την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αναφέρομαι, να μένουν και νέες θέσεις στα πανεπιστήμια.
1: Εδώ να πάμε τώρα, κυρία Λαλιώτου.
25: Εμείς θέλουμε περισσότερα τμήματα, περισσότερα αντικείμενα εχμής και ανάπτυξη του δημοσίου πανεπιστημίου.
1: Στις προτάσεις σας περιλαμβάνεται και η ελεύθερη πρόσβαση στα ΕΗ. Είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε χρόνια τώρα. Δεν υπάρχει αλλαγή. Ισχύει το ίδιο σύστημα στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω όμως αν είναι λίγο περίπλοκο αυτό που προτείνεται, διότι η ελεύθερη πρόσβαση δεν θα ισχύει, από ό,τι καταλαβαίνω, για τμήματα όπου οι υποψήφοι είναι περισσότεροι από τις θέσεις.
25: Από τις θέσεις τις οποίες, βεβαίως. Κοιτάξτε, ελεύθερη πρόσβαση τι σημαίνει, αν θέλετε να μπούμε σε αυτό που είναι και το σημαντικό και αφορά και τον περισσότερο κόσμο. Σήμερα έχουμε την εξής κατάσταση. Σε πολλά τμήματα και για μεγάλο αριθμό θέσεων στα πανεπιστήμια, οι προτιμήσεις των φοιτητών, των μαθητών, με συγχωρείτε, οι επιλογές των μαθητών δεν ξεπερνούν τις διαθέσιμες θέσεις των πανεπιστημίων.
1: Ναι.
25: Σε αυτές τις σχολές εμείς προτείνουμε στο πρόγραμμα το μεταρρυθμιστικό το οποίο καταθέσαμε, η εισαγωγή να είναι με το απολυτήριο λυκείου. Προσέξτε, και αυτό αν μου δώσετε το χρόνο μπορώ να το εξηγήσω. Εννοούμε το απολυτήριο ως έχελ, επίσης εννοούμε κυρίως το αναβαθμισμένο απολυτήριο, το οποίο θα προκύψει μέσα από την μεταρρύθμιση την οποία προτείνει η Ελλάς.
1: Mm-hmm.
25: Για τις σχολές εκείνες, φαντάζομαι θα μου πείτε το παράδειγμα της ιατρικής. Δεν είναι μόνο ιατρική, είναι και άλλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει σχηματικά πάντα αναφέρουμε την ιατρική. Όπου οι επιλογές, οι προτιμήσεις των μαθητών ξεπερνούν τις διαθέσιμες θέσεις.
1: Mm-hmm.
25: Τι κάνουμε εκεί? Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Μεταβατικά και έως ότου αναβαθμιστεί το λύκειο με τους τρόπους τους οποίους προτείνουμε, δηλαδή στην τριετία περίπου που χρειάζεται, ένα παιδί να μπει πρώτη λύκειο, στο αναβαθμισμένο λύκειο που θα έχουμε νομοθετήσει, μεταβατικά, τις μεταβατικές διατάξεις, για αυτά τα τμήματα η βαθμολογική κατάταξη θα συνεχίσει να γίνεται όπως έχει σήμερα. Με την ολοκλήρωση των μεταβατικών διατάξεων, οι οποίες δεν είναι ατέρμονες στο χρόνο όμως, είναι στο χρονοδιάγραμμα το εκπαιδευτικό, καταλαβαίνετε τι εννοώ, η βαθμολογική κατάταξη για αυτές τις σχολές, όπου χρειάζεται, θα γίνεται με το βαθμό του νέου απολυτηρίου, το οποίο όμως θα είναι αδιάβλητο και αξιόπιστο, με τρόπους και πρακτικές που έχουμε περιγράψει στην πρότασή μας και αν θέλετε μπορώ και να τις εξηγήσω.
1: Μάλιστα. Κυρία Λαλιώτου, δεσμεύομαι, θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά, γιατί η δισογραφία τρέχει και έχουμε...
25: Θα χαρώ πάρα πολύ και καθώς πλησιάζει και ο καιρός για το Σεπτέμβριο.
1: Κοντά εκεί στη ΔΕΘ φαντάζομαι θα παρουσιάσετε και άλλα...
25: Εννοείται, γιατί αυτά είναι και τα θέματα που ενδιαφέρουν τον περισσότερο κόσμο και τις οικογένειες που μας ακούν.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, τομέαρχης παιδείας της Ελλάς, και εμείς ευθύς αμέσως και πάλι στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο, για είδη της τελευταίας στιγμής έχουμε φωτιά κοντά στις Αφίδνες, κοντά στα Διόδια, όπως με ενημερώνουν. Δημήτρη, σε ακούμε.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί από τη μεριά που είναι το ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο, σε δασική έκταση. Η περιοχή βέβαια είναι καμένα, είναι χαμηλή κυρίως βλάστηση, αλλά δασική έκταση. Περισσότεροι από 65 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί άμεσα. Τρεις ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 20 οχήματα. Το θετικό είναι, Κατερίνα, ότι στο πλαίσιο του κόκκινου συναργημού που βρισκόμαστε σήμερα, περιπαλώσαν στην περιοχή ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη γεμάτα με νερό και κατάφεραν μέσα στα πρώτα λεπτά της εκδήλωσης της πυρκαγιάς να κάνουν τις πρώτες ρήψεις, που είναι θετικό αυτό. Εκφράζεται μια αισιοδοξία ότι θα αντιμετωπιστεί φωτιά πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες περιοχές του Αναφορικού Κατερίνα τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και υπάρχει και ένας αέρας που αν και δεν είναι ισχυρός βοηθά στην εξάπλωση της φωτιάς λόγω της ψηλής ξηρασίας. Ας ελπίσουμε ότι θα αντιμετωπίσει αυτή τη φωτιά, πάντα λέμε Κατερίνα, τα πρώτα λεπτά είναι τα κρίσιμα για την αντιμετώπιση αυτών των πυρκαγιών και σε αυτές τις συνθήκες. Να πούμε ότι στο σημείο εκεί έχει διακοπεί και κυκλοφορία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, όπως λέμε, από τη μεριά της, του ρεύματος προς Λαμία.
1: Δημήτρη, αν χρειαστεί, έχουμε νεότερα, θα συνδεθούμε εκ νέου. Να σε ευχαριστήσω για την άμεση ενημέρωση. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα βρεθούν με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Μίνα Μουστάκα μαζί μας έχει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Η αυλαία λοιπόν του νέου δικαστικού έτους στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει, θα ανοίξει με δίκες οι οποίες θα έχουν πολιτικό πρόσημο, όπως έχουμε πει ξανά, και αναφέρομαι στις υποθέσεις αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους, όπως είπες και εσύ, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για πράξεις που φέρονται να έχουν τελεστεί το 2021. Να σου πω ότι η αυλαία των δικών αυτών για τα πολιτικά πρόσωπα ανοίγει στις 2 Οκτωβρίου με τη βουλευτή Κατερίνα Παπακώστα να έχει προσδιοριστεί η δίκη της λόγω της δικηγορικής της ιδιότητας στο μονομελές εφετείο της Αθήνας, ενώ όλες οι υπόλοιπες δίκες για τους υπόλοιπους βουλευτές έχουν προσδιοριστεί από τις μέσα στον Οκτώβριο μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Δεν υπάρχει ζήτημα ειδικής δοσηδικίας. Να θυμίσουμε τέλος ότι με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά περίπτωση οι βουλευτές αντιμετωπίζουν τις πλημμυληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Τέλος, να θυμίσουμε ότι μαζί με τους τέσσερις βουλευτές έχουν παρατηρηθεί και συνολικά 18 μη πολιτικά πρόσωπα.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να θαυτεί το παρελθόν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα αποδοθούν όλες οι ευθύνες, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, ο κύριος Νίκος Κακαβάς, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης, και τον Γιώργο Μελιγκόνη, για να τον ακούσουμε.
3: Καταδικαστήκανε για πρώτη φορά υψηλότατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόεδρος και ανώτατος στέλεχος, και όχι για απλά πλημελήματα, για κακούργημα. Ναι. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ. Παραπέμπονται βουλευτές, που σημαίνει ότι το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και έχει δομή και τα ξέραν όλοι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εάν αυτό δεν ανατραπεί και δεν πάμε σε καινούργια συστήματα, ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάμε από το μηδέν και το στείνουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δηλαδή, θα διορθώνουμε κάτι, θα πέφτει κάτι άλλο. Θα διορθώνουμε, θα πέφτει κάτι άλλο. Και στο τέλος, είναι βέβαιο ότι θα πέσουν τα πρόστιμα. Σημειώστε ότι θα έρθουν πρόστιμα πάνω από ένα δις, τα οποία ποιος θα τα πληρώσει? Εμείς.
4: Ναι. Κύριε Κακαβά, τι σημαίνει το ότι οι ποινικές διώξεις στους τέσσερις βουλευτές που είχαμε προχθές αφορούν στο 2021?
3: Γιατί έρχονται και το 22 και το 23 και το 24 και το 25. Και να δούμε τότε, όταν θα είναι μέσα τα βαριά χαρτιά, οι μεγάλες βιβλιοθήκες και το βαρύ πυροβολικό, όλοι αυτοί που πήγαιναν και καταθέταν στην Εξεταστική Επιτροπή και μας κουνούσαν το δάχτυλο και μας περιμέναν στη γωνία λέγοντας περιμένετε και θα δείτε, να δούμε τώρα τι θα πούνε. Το καλοκαίρι αυτό δεν θα είναι ζεστό λόγω θερμοκρασιών, αλλά ξέρετε, εσείς οι δημοσιογράφοι, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και εμείς οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καλοκαίρι θα κάνουμε, γιατί τα γεγονότα θα είναι τόσο συνταρακτικά και τόσο ραγδαία που ακόμα και τα μπάνια του λαού θα είναι πολυτέλεια για μας.
1: Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι έχουμε λήξει συναγερμού στον Πειραιά. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου. Δεν υπάρχει διαρροή αερίου, όπως προέκυψε από τις έρευνες των αρμοδίων στην περιοχή στη Συμβολή των Οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Επίσης, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, όπως μας ενημερώνει ο καλός συνάδελφος Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Τώρα, θα πάμε στην Βουλή σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, προχώρησε ο Μάριος Αλμάς, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας από το Βήμα της Ολομέλειας να ξανανοίξει η υπόθεση Νοβάρτης. Κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας για σχέσεις με τη διαπλοκή. Η Στέλλα Παπαμιχαήλ, κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Στέλλα.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Λοιπόν, με αφορμή το εισαγγελικό αίτημα για άρση της ασυλίας του ανεξάρτητου πρώην γαλάζιου βουλευτή Μάριου Σαλμά, μετά από μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, ο κύριος Σαλμά σήμερα από το Βήμα της Ολομέλειας κατήγγειλε συγκεκριμένα πως μέσα στην κρίση ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος στα κανάλια και να κάνει καριέρα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως πιθανή δωροδοκία. Μάλιστα, όπως είπε, ζητούσε από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Νοβάρτης, Κωνσταντίνο Φρουζή, να δίνει χρήματα στα μέσα ενημέρωσης, ενώ συνομιλούσε και με τον προστατευόμενο μάρτυρα Μανιαδάκη και του υποδείκνυε πως θα καταθέσει στη δικαιοσύνη, λέγοντας πως θα του το ξεπληρώσει. Ο κύριος Σαλμάς υποστήριξε και κατέθεσε στη Βουλή γραπτά μηνύματα που έχει ανταλλάξει ο ίδιος με τον Υπουργό Υγείας, που όπως ανέφερε αποδεικνύουν αυτούς τους ισχυρισμούς, τους οποίους επικαλέστηκε σήμερα στην Ολομέλεια. Ήταν άμεση αντίδραση του Παύλου Πολάκη αρχικά, που είχε εμπλακεί και στην ιστορία, στη δικαστική διαμάχη μάλλον με τον Άδωνη Γεωργιάδη για το θέμα της Νοβάρτης. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είπε ότι όταν τα έλεγα εγώ με βρίζατε, τώρα που τα λέει ο Σαλμάς μούγκα, και όταν πήρε το λόγο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε χαρακτηριστικά «Karma is a bitch, τώρα δικαιωνόμαστε». Ο Μάριος Σαλμάς δίνει στεγνά τον αδιευκρίνηστο Γεωργιάδη, ο οποίος ευνόησε την Νοβάρτης να βάλει με υψηλές τιμές φάρμακα στη χώρα. Είχαμε αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητά την αποπομπή του κυρίου Γεωργιάδη. Mm-hmm. Ο κύριος Μάντζος, μέσα στη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είπε ότι αυτό που ακούσαμε στην ουσία σήμερα από τον κύριο Σαλμά είναι αναβάθμιση της υπόθεσης Νοβάρτης. Είναι ισχυρισμοί που πρέπει να διερευνηθούν ξανά από τη δικαιοσύνη. Το ερώτημα είναι αν στέκεται ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας. Ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρία Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι αποκαλύπτεται ξανά το βρώμικο πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, Κατερίνα, οι ισχυρισμοί του κυρίου Σαλμά αναμένεται να προκαλέσουν, να πυροδοτήσουν μια νέα πολιτική κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Στέλλα. Να καλωσορίσω στο μεταξύ την Αθηνά Κορλίρα σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Θα περάσουμε τώρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι η είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου και κυρίως της Ευρώπης και έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα που απαγορεύει με νόμο πλέον την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Εγκρίθηκε από το Γαλλικό Κοινοβούλιο η σχετική ρύθμιση. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι θα πρέπει να επαληθεύεται η ηλικία των χρηστών και όλα αυτά βεβαίως έχουν ως στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Και βεβαίως να πούμε και για το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ένα έντονη ξηρασία σε πύρινο κλειό η νοτιοδυτική Ευρώπη. Η Ισπανία, μια μεγάλη φωτιά εκεί μένεται για 7η συνεχόμενη μέρα. 1.200 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί. Στη Γαλλία, 2 πυροσβέστες έχαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πυρόσβεσης. Στη Βρετανία επιβάλλονται πλέον περιορισμοί στο νερό, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία έχει φέρει λειψιδρία. Και τα Βαλκάνια αντιμετωπίζουν ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.
1: Μάλιστα. Αθηνά, εντάχεις ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, συνεχίστηκαν και χθες οι επιχειρήσεις των Αμερικανών.
6: Επιχειρήσεων. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι το ότι υπήρξε μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι στη Μανίλα, ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να υπάρξει μια επίλυση των διαφορών με το Ιράν μέσω της διπλωματικής οδού. Να δούμε αν αυτό βεβαίως θα γίνει και στην πραγματικότητα.
1: Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή, θα συναντήσουμε και πάλι τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο, αυτή τη φορά για την υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος, σας θυμίζω, βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές βλέπουν εγκληματική ενέργεια. Δημήτρη, σε ακούμε.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Έτσι είναι. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονίων της Γενικής Αστυνομικής Δεύτερης Αττικής, της Δεύτερης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Γι' αυτό, διότι όπως προκύπτει από την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση, από την αυτοψία που έκανε ο τεντεργαστής στον τόπο του που βρέθηκε νεκρός το θύμα, διαπιστώθηκε ότι αν και δεν εντοπίστηκε κάποιο τραύμα από μαχαίρι, πυροβόλο, όπλο, διαπιστώθηκε ότι έφερε πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, που μάλλον προέρχονται από άγριο ξυλοδαρμό, και εικάζεται ότι αυτό του προκαλέσει και ο θάνατος. Βέβαια, τις τελικές απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία νεκροτομή που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. Τον άτυχο άντρα βρήκαν νεκρό, τραγικό, Κατερίνα, οι ανήλικες δίδυμες κόρες, 16χρονες, οι οποίες τον αναζητούσαν από νωρίς το μεσημέρι. Πήγαν στην πολυκατοικία που είναι το γραφείο στην 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, χτυπούσαν το κουδούνι, δεν απαντούσε. Άκουσαν τη φωνή του ένα ασθενικός, ειδοποιήθηκε ο θηρωρός που διαθέτει η πολυκατοικία και με τα δικά του κλειδιά άνοιξαν την πόρτα. Ευτυχώς μπήκε πρώτα ο θηρωρός, είδε ακριβώς μέσα στο πάτωμα τον άντρα μέσα σε αίματα και κατάλαβε ακριβώς τι είχε γίνει. Τα κοριτσάκια έβαλαν τα κλάματα, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και έτσι ξεδιλήφθηκε το κουβάρι. Κατά ένα χτάσο βράδυ έγινε γνωστό. Η αστυνομία τώρα, Κατερίνα, μέσα από το κινητό του τηλέφωνο που θα εξεταστεί από μαρτυρίες και από κάμερες ασφαλείας, προσπαθεί να δει ακριβώς τι έχει συμβεί. Δεν διαπιστώθηκε κάποια παραβίαση στο διαμέρισμα, στο γραφείο, στην πόρτα, ούτε αναστάτωση. Πιθανότητα άνοιξε την πόρτα στο δράστη του. Δράστες ο γνωστός ποινικολόγος και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη.
1: Ο Δημήτρης Πάρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί οι ανακοινώσεις των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των παναλλαγικών εξετάσεων μπαίνει αύριο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πιο αναλυτικά, η Υπουργός γνωστοποίησε ότι αύριο θα ανακοινωθούν οι βάσεις στην εισαγωγή στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ. Από την αρχή, Κατερίνα, η επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας ήταν η βάση να δημοσιοποιηθούν νωρίτερα από πέρσι που είχαν ανακοινωθεί τις 25 Ιουλίου. Να πούμε, Κατερίνα, ότι οι υποψήφοι των Πανελληνίων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωση θα λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη.

0: από τις ιστορικές ηχογραφήσεις με το Μίκη Θεοδωράκη μέχρι την εμφάνισή της στο Λευκό Οίκο, η Μέρι Λίντα άφησε το δικό της στίγμα στο λαϊκό τραγούδι. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η Βάσια Μπακετέα στην τηλεφωνική γραμμή. Βάσια, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Μοναδική η Μέρι Λίντα.
1: Υπήρξε πραγματικά μια πραγματική πρωτοπόρο της ελληνικής μουσικής στο δικό της κομμάτι το λαϊκό.
0: Μαζί με το Μανώλη Χατ.
1: Του μάλιστα μια πρωτόγνωρη κοσμοπολίτικη αισθητική. Ήταν γεννημένη, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, το 1935 στον πύργο Ηλίας. Ξεκίνησε να τραγουδάει από πολύ μικρή ηλικία στα Βαριετέ. Η καριέρα της ωστόσο απογειώθηκε και καθορίστηκε απόλυτα όταν συναντήθηκε με τον δεξιοτέχνη του Μποζουκιού Μανώλη Χιώτη. Μαζί ως καλλιτεχνικό δίδυμο και ως ζευγάρι στη ζωή, δημιούργησαν μια εντελώς νέα μουσική πρόταση. Ο Χιώτης καθιέρωσε το τετράχορδο μπουζούκι και τους Λάτιν ρυθμούς, ενώ η Μέρι Λίντα με την καθαρή, την αλάνθαστη φωνή της και την τέλεια άρθρωση ακολούθησε με ακρίβεια τις ταχύτατες παινιές του. Ένα ακόμη καθοριστικό στοιχείο που έφεραν και οι δύο ήταν η σκηνική ανανέωση. Μέχρι τότε οι τραγουδιστές ήταν καθιστοί, ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα έσπασαν αυτό το στερεότυπο εκ θεμελίων. Ο Χιώτης έπαιζε όρθιος, ενώ η Μέρι Λίντα περπατούσε και χόρευε σε αυτούς τους Λάτιν ρυθμούς, μετατρέποντας αυτό που είπαμε σε ένα κοσμοπολίτικο σόου. Γι' αυτό και άλλωστε τραβήξανε τόσο πολύ το διεθνές jet set της εποχής στα μαγαζιά που δούλευαν, από τις θρυλικές βραδιές που τους αποθέωσαν η Grace Kelly, ο Αριστοτέλης Ωνάσης και η Μαρία Κάλλας, μέχρι αυτήν την ιστορική εμφάνιση στο Λευκό Οίκο που είπε στο 1964, καλεσμένη του τότε Αμερικανού Προέδρου. Και αν θυμάσαι, υπήρξαν και το δίδυμο που σε χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου τους καλούσαν για να δοθεί μια επιπλέον λάμψη στις ταινίες.
0: Αυτό είναι μια και διαφορετική ερμηνεία και σκηνική παρουσία απίθανη της Μέρις Λίντα, όπως επίσης ότι βάλανε τα μπουζούκια στα σαλόνια της εποχής. Μέχρι τότε
1: αυτό ακριβώς αυτό.
0: Ήταν υποτιμημένα.
1: Η αναβάθμιση, ας πούμε, του λαϊκού τραγουδιού της εποχής. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές τις ταινίες, γιατί έχουμε αυτή την αποτύπωση σε πάρα πολλές εκδοχές της. Όμως η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε και με κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, συμμετείχε σε ιστορικές ηχογραφήσεις του Επιταφείου και του Αρχιπελάγου του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και με το Μάνο Χατζηδάκη, απέδειξε το τεράστιο καλλιτεχνικό της εύρος. Και όταν χώρισε με τον Χιώτη το 1966, η προσωπική της πορεία παρέμεινε σταθερά στην κορυφή. Η ίδια υπολόγιζε ότι στην καριέρα της έχει ερμηνεύσει περισσότερα από 1200 τραγούδια. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα έζησε στο γυροκομείο Αθηνών, μοιάζοντας πολύ ευτυχισμένη με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε τη Μέρι Λίντα μία από τις διαχρονικά εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, επισημένοντας ότι απέδειξε ότι δεν υπάρχουν στεγανά και τεχνητοί διαχωρισμοί στο ποιοτικό τραγούδι. Ενώ και ο Δήμαρχος Αθηναίων, μετά την είδηση του θανάτου της, την αποχαιρέτησε με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγραψε: η Μέρι Λίντα σφράγισε με τη μοναδική φωνή της και το ταπεραμέντο της μία ολόκληρη εποχή. Η ερμηνεία της στο κλασικό Αθήνα Κόρη του Ουρανού χάρισε στην πόλη ένα από τα πιο αγαπημένα μουσικά της αποτυπώματα. Να πούμε ότι η τελευταία της επιθυμία ήταν να θαυτεί, μάλλον η εξώδηση ακολουθεί να πραγματοποιηθεί στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στο γυροκομείο, όπου και θα γίνει, ενώ θα ακολουθήσει και ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών την Παρασκευή 24 Ιουλίου.
0: Μια μεγάλη ερμηνεύτρια και ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Συνάμα, καλό της ταξίδι, Βάσια Μπακετέα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να πάμε τώρα στον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, με Κατερνακή. Η κύριση τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τις αναμετρήσεις τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αύριο ο Παναθηναϊκός αναχώρησε πριν από λίγο με προορισμό τη Βουδαπέστη, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει αύριο βράδυ την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Παρόν στην αποστολή είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Ρίκ Φαντρόγγελεν, ο οποίος μάλιστα δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Από όντως είναι τραυματίες Καλάμπρια, Ίγκασον και Ντέρσες. Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για την Πολωνία, εκεί όπου οι Θεσσαλονικοί θα αντιμετωπίσουν την Δυναμό Κιέβου. Είναι εκεί χρησιμοποιεί ως έδρα της η Ουκρανική ομάδα για να δώσει τους ευρωπαϊκούς της αγώνες. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί αύριο βράδυ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στην αποστολή βρίσκεται φυσικά και ο Παντελής Χατζηδιάκος, το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Συνάντηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στη Μαδρίτη με τον 36χρονο ισπανό επιθετικό ο Σέλ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με τον
3: 34. Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 3. Radio Rumel News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass. Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Μας, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Σε ύφεση, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στα δύο διαφυδνών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον παράδρομο της Εθνικής προς Λαμία από Άγιο Στέφανο έως το ύψος του Καπανδρητίου. Σε επιφυλακή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη χώρα. Σε κόκκινο συναγερμό, εκτός από τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, 13 νομοί σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινοπούλου. Αύριο κίνδυνος κατηγορίας 4 για την εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά, καθώς ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των αρχών στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Η διαρροή υγραερίου από το κλειστό βρατήριο υγρών καυσίμων φαίνεται πως αντιμετωπίστηκε, καθώς εξατμίστηκε χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελος, αφήνοντας αιχμές για περιχαράκωση του κόμματος. Όπως σημειώνει στη σχετική επιστολή, όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Νωρίτερα είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και ο Βασίλης Κόκαλης. Την έδρα του θα καταλάβει ο Γιάννης Καρυπίδης. Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη προχώρησε ο Μάριος Αλμάς, ζητώντας από το Βήμα της Ολομέλειας.

0: το αποτελεί μόνο δρόμο, δηλώνει το Πασόκ. Καύσωνας και ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στη χώρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 40 με 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Πάντως, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ, το απόγευμα στα βόρεια πυρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, εξασθένιση των φαινομένων από αργά το βράδυ. Ανοιχτές σε 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίες στο Δήμο Αθηναίων. Σε 24 ώρες λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τη νύχτα, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες. Καταστροφές σε καλλιέργειες στη Νότια Βοσνία. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από θλόν και αμβλή όργανο, δέχθηκε ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι ιατροδικαστές σύμφωνα με πληροφορίες. Από τις 2 Οκτωβρίου στις 12 Νοεμβρίου, οι δίκες των 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, όπως ανακοίνωσε στην ΕΡΤ η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Με το Μανώλη Χιώτη δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Αθήνα 984.

0: Τι έγινε, ανεξαρτοποιήθηκε ο Φάμελος?
1: Ναι.
0: Πάει και ο Φάμελος.
1: Λυπάται για το αδιέξοδο.
0: Λυπάται για το αδιέξοδο μας. Αρχηγός
1: κόμματος, ναι.
0: Κόμματος παραιτείται από το κόμμα. Ωραίο, θα το δούμε και αυτό.
1: Έχουμε πράγματα να δούμε.
0: Έχουμε πράγματα να ακούσουμε. Για να ακούσουμε. Υπομονή, οπλιστείτε με υπομονή.
1: Ακούτε.
0: Με την υπομονή καριέρα έκαναν μόνο ο Μπιθικότσης και η Βουγιουκλάκη. Αλλά χρειάζεται. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Ξεκινάμε. Πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι. Μέρος Α. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα. Και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, μουσικές επιλογές. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τότε κάντε το μέσω email στη διεύθυνση στην ηλεκτρονική 984onair@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 69 48 984 984.
1: Προτιμάμε το Viber, να πούμε, γιατί το έχουμε σε άμεση,
0: σε άμεση προτεραιότητα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Άμεση 69 48 984 984. Θα ξεκινήσουμε φυσικά ερμηνεύοντας τον πρωθυπουργό μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στην αντιπολίτευση: τάζουν τα πάντα στους πάντες. Ίσως ξέρω ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές, ενώ εμείς τάζουμε τα πάντα στα πάντα, και θα τα ακούσετε και σε λίγους μήνες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
1: ναι.
0: Γνωρίζοντας επίσης και εμείς ότι δεν θα κερδίσουμε τις εκλογές. Οπότε όλοι χαμένοι τάζουν. Πάμε γι' αυτό να κερδίσουμε, γιατί και εμείς είμαστε στους μεγάλους χαμένους κερδισμένους, για να βάλουμε σε μια σειρά την εξιστόρηση των γεγονότων.

0: Να πούμε επίσης ότι κορυφώνεται σήμερα ο Καύσωνας.
1: Ναι.
0: Και ο Λίβας που καίει στα Σπαρτά.
1: Ναι, 41 ακόμα και 43 βαθμούς.
0: 41 και 43. Μετά θα βρούμε κάτι άλλο να γράφουμε ως σημαντικό.

0: Να πούμε το ότι κοιτώντας, παρατηρώντας, διαβάζοντας για την ανεξάρτητη. Βασικά αυτοί όλοι οι ανεξάρτητοι ήτανε.
1: Ναι.
0: Απλώς σε κάποια φάση της ζωής τους μπλέχτηκαν. Και τώρα ξανααναγκάλυψαν την ανεξαρτησία. Αυτό είναι. Ποτέ μην αφήνεις την ανεξαρτησία μόνη. Ψάξε, βρες την, συνόδευσε την, ταξίδεψε μαζί της. Να πούμε επίσης ότι έχουμε διακοπές ρεύματος σε Κολωνάκι, Άλυμο, Αργυρούπολη. Πότε αναμένεται η αποκατάσταση? Η αποκατάσταση αναμένεται εν ευθέτω χρόνο. Για να μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2.0.
2: Επίσης, καλή περίοδος για να έχεις διακοπές ρεύματος την ημέρα που κορυφώνεται.
0: Και μάλιστα σε μια ευρωπαϊκή χώρα που πάμε όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Βέβαια, στο Κολωνάκι, σε σύγκριση με τον Άλυμο και την Αργυρούπολη, θα υπάρχει και ένα πρόσθετο πρόβλημα. Δεν θα μπορούν να ενημερώνονται από τον κύριο Δρυμνιώτη.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, μέσω των.
2: Τον Τακάπα θα βάλουν και νητρίς όμως.
0: Θα βάλουν.
2: Ναι.
0: Με τον, όχι για κανένα λόγο, για να μαθαίνουμε τι γίνεται με την κυβέρνηση και να μαθαίνουμε και όλες τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξεκινήσουμε με την εξιστόρηση. Δεν έχουμε και κάτι άλλο το οποίο. Ότι η Ουκρανία χτύπησε ρωσικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεν πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Ενδεχομένως κάποιοι έχουν στρέψει τα βλέμματά τους στη Μέση Ανατολή, αλλά έχει αναζωπηρωθεί το μέτωπο στο Ουκρανία Ρωσία, και θεωρώ σχεδόν βέβαιο το ότι για αυτό το χτύπημα οι Ρώσοι θα απαντήσουν. Οπότε η Ευρώπη ας μην ασχολείται. Έχει άλλα καλύτερα να ασχοληθεί. Είπαμε χάρη να διαβάσει την πρόταση του κυρίου Πιερακάκη που θα τη βγάλει από την κρίση.
2: Ή να σκεφτείτε την πρόταση του κύριου Τραμπ για την θέση του Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών, αν θα τη στηρίξει.
0: Ναι, που του Ιφαντίνο.
2: Που είναι ο Τζιάννη Ιφαντίνο.
0: Όπου βρίσκεις γλύφτη, πιάστον. Μην αφήνεις ποτέ τον γλύφτη να φύγει από δίπλα σου.
2: Αφού ήταν καλό
0: θα
2: παιδί.
0: Θα τον ψάχνεις κάποτε και θα πηγαίνει να γλύφει άλλους.
2: Αφού ήταν καλό παιδί και μας έκανε όλα τα χατήρια.
0: Έχει τον γλύφη δίπλα σου.
2: Κατά την περίοδο του Μουντιάλ μας έκανε, δεν μας χάλασε χατήρι.
0: Αυτό με τον
2: ακόμα και την κόκκινη. Δεν μας το χαλάσει το χατήρι, οπότε εφόσον το παιδί αφού ακούει, κάνει και για τη θέση του Γενικού Γραμματέα Ηνωμένων Εθνών.
0: Ναι,
2: και αυταπόδεικτα.
0: Βέβαια. Και απάνω απ' όλα είναι δίκαιος.
2: Δικός μας.
0: Ναι, δικός μας. Δικός μας δίκαιος. Τώρα, εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι για να επανέλθω στο ζήτημα του κ. Πιερακάκη. Όλα αυτά τα οποία σκέφτηκε, μελετά και προτείνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τα πρότεινε σε εμά και σε τραβευθούμε, αρέ Πιερακάκη. Ας τα σκεφτώσουν όταν ήσουν ένα πασό. Ακόμα και τότε. Που έχεις περισσότερο χρόνο να σκέφτεσαι και να καταλαβαίνεις τι σημαίνει με τις ανισότητες. Πού τα σκέφτηκες τώρα? Τι γίνεται με αυτή την Ευρώπη? Όσοι πηγαίνουν στην Ευρώπη, ρε παιδί, με ανοίγει το μυαλό.
2: Ανοίγει, παίρνει λίγο. Ναι.
0: Γίνεται διαφορετικά. Δεν είναι το ίδιο.
2: Εμείς θα ξεκινήσουμε όμως.
0: Εμείς θα ξεκινήσουμε με ένα έπος. Να ακούσαμε αυτή τη δήλωση, δεν μπορούσαμε να μην την αναδείξουμε. Δεν μπορούσαμε να μην της δώσουμε την πραγματική της διάσταση. Θεωρούμε ότι θα μπει σίγουρα στις δηλώσεις της χρονιάς. Γιατί στο τέλος χρονιάς.
2: Στο πάνθεον, ναι, των δηλώσεων.
0: Στο τέλος χρονιάς θα κάνουμε ένα best.
2: Τι ακούσαμε και φέτος.
0: Best of από τις καλύτερες δηλώσεις. Ολωνώνε ο κύριος Μιχάλης Χρυσογοίδης, όπου ακούτε Μιχάλης και λάθος δεν υπάρχει, σας το λέμε εμείς. Και σας το λέω εγώ ίδιος προσωπικά. Δεν θέλω να περιευτολογήσω, τελεία. Πάμε να ακούσουμε μια δήλωση την οποία έκανε με αφορμή το ότι έχουμε πλέον θα μπουν τις επόμενες μέρες 388 νέες κάμερες. Αυτές είναι οι πανέξυπνες. Είχαν μπει οι έξυπνες
2: και είχαμε θέμα
0: τον άλλον, ο οποίος δεν μπορούσε ζώνη με ζώνη. Οπότε βάλαμε τώρα τις πανέξυπνες.
2: Είμαι το συνοδικό που δεν είχε συνοδικό.
0: Είναι μπράβο. Και αν δεν λειτουργήσουν και αυτές, μετά θα φέρουμε καμιά τετρακοσαριά σαΐνια κάμερες. Θα λέγονται SK. Θα είναι σαΐνια κάμερες, για τα κόκκινα φανάρια, και μπήκαν στη μάχη, να ξέρετε, από σήμερα. Αν ακούσετε δηλαδή τίποτα και σας ενοχλεί, μην νομίζω ότι είναι κουνούπια. Όχι, μπαίνουν κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη, την οποία τη χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς, στη μάχη κατά του κυκλοφοριακού χάους και των επικίνδυνων παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Με ευκαιρία αυτές τις νέες εφαρμογές ο κύριος Μιχάλης Χρυσογοίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση. Δοξάστε με.
1: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Θεωρώ ότι μετά την ακρίβεια, το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα.
3: Ελήφθη κεντρό.
0: Υπάρχει κάποιος που θα διαφωνήσει? Διαφωνείς, Νικολάκη?
2: Βέβαια, σιγά μην διαφωνήσει.
0: Μετά την ακρίβεια.
2: Μετά την ακρίβεια είναι το σημαντικότερο.
0: Και νομίζω ότι έχεις, έχεις και το χρόνο, ρε παιδί μου, γιατί δεν υπάρχει.
2: Όχι ότι δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα.
2: Προφανώς.
0: Άντε 10%. Αλλά 10 να σου πω.
2: Ναι.
0: 15 τη καθημερινότητα.
2: Προφανώς. Ναι. Αυτό λέω.
0: Η μόλυνση δεν είναι πρόβλημα.
2: Ναι, προφανώς.
0: Τα μέσα μαζικής κοινωνίας δεν είναι πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που αν υπήρχαν σωστά μέσα, δεν θα είχαμε και το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Αλλά έτσι όπως τα έχουμε αξιολογήσει, έτσι όπως τα έχουμε ιεραρχήσει, είναι η ακρίβεια και μετά το κυκλοφοριακό. Επειδή δεν υπάρχει κίνηση, υπάρχει στάση, μπορείτε να πηγαίνετε να χτυπάτε το τζαμάκι, γιατί όλοι είναι με τα αρκοντήσεων. Γιατί σου λέει στο σπίτι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το
2: αρκοντήσεων.
0: Ας το χρησιμοποιήσω στο αυτοκίνητο, τουλάχιστον εδώ δεν πληρώνω παραπάνω. Να χτυπήσετε λίγο έτσι το τζαμάκι και να του πεις, είναι μετά την ακρίβεια το ότι έχεις απογαμνωθεί εδώ μέσα. Θα σου πει, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν είναι το ότι ο μισθός είναι στα τάρταρα. Δεν είναι το ότι είμαι εδώ γιατί κάνω 5, όχι μην μπουτζώνεις, δείξ' το διαφορετικά, ωραία, 5 δουλειές.
2: Ναι, δεν είναι το εσύ, δεν είναι η παιδεία.
0: Δεν είναι το εσύ, δεν είναι το παιδί. Όχι,
2: ναι, ναι,
0: είναι το κυκλοφοριακό.
2: Ναι.
0: Ότι δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Δεν
2: μπορεί η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη τώρα, αυτά.
0: Τίποτα.
2: Λεπτομέρειες.
0: Ούτε το κράτος δικαίου, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα μετά την ακρίβεια είναι το κυκλοφοριακό. Το ότι δεν μπορώ να καλπάσω ελεύθερα στα λιβάδια της Αττικής. Ελεύθερο. Να νιώσω ξέγνιαστος. Ελεύθερος. Where are you going, Pastor? Ναι. Φοβερά πράγματα. Όταν καταλαβαίνεις την κοινωνία, όταν έχεις αυτό το χάρισμα, ρε παιδί, να καταλαβαίνεις την κοινωνία, σε οδηγεί να είσαι πραγματικά ψηλά και να είσαι σε κυβέρνηση.
2: Πάντα.
0: Πάντα.
2: Στην κυβέρνηση. Γι' αυτό είναι και πάντα.
0: Και ναι.
2: και πάντα υπουργός.
0: Να σου πω λίγο κάτι. Στην Αυστραλία έχουν τα πάντα. Εμείς έχουμε το Χρυσογοίδη.
2: Το αντίστοιχο.
0: Το αντίστοιχο. Γιατί είναι πάντα. Πώς θα το κάνουμε.
2: Και κανένα δυο ακόμα. Π.χ. η Λίνα Μενδώνη και λοιπά.
0: Καλά, εντάξει, αυτή είναι λίγο πασπαρτού.
2: Ναι, και...
0: Ο άλλος είναι top of the top, ρε.
2: Και άκουγα και τον Άδωνη προχθές που έλεγε ότι.
0: Εγώ συνέχεια ακούω τον.
2: Ναι, εννοείται.
0: Όχι συνέχεια. Να... Δηλαδή, τι να σου πω, μουσική βάζω, ακούω τον Άδωνη.
2: Εννοείται.
0: Βάζω να περιηγηθώ στους ιστότοπους, να βάλω κανένα ηχητικό. Να ακούσω πάλι τον Άδωνη. Να ακούσω μουσική πάλι τον Άδωνη. Προχθές έπαθα πλάκα γιατί ακούω τον τελικό. Μέσω από ιταλικό κανάλι.
2: Και άκουγες τον Άδωνη.
0: Και ακούω τον Άδωνη μεταδίδει. Δεν μίλωσε ιταλικά.
2: Ναι, αλλά
0: αλλά μετέδιδε.
2: Τι είπε για τη Λίνα Μενδώνη, άκουσες?
0: Ποιος?
2: Αφού ακούστες ο Άδωνη. Ο Άδωνης.
0: Ο Άδωνης.
2: Τι είπε?
0: Ό,τι και να είπε είναι καλό.
2: Μονιμοποίηση, λέει, της Λίνας Μενδώνη προτείνει στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί είναι, κάνει ξέρει τη δουλειά καλύτερα από τον καθένα.
0: Βέβαια, ρε. Εδώ δεν νομιμοποιήσαμε.
2: Μονιμοποιήσαμε
0: την Μελίνα Μερκούρη. Ούτε το Θάνο Μικρουτσικό, ούτε το Μενδώνη φυσικά. Αστιεύεσαι. Αυτό είναι το κριτήριο του ανδρών.
2: Ξέρετε τη δουλειά, λέει.
0: Που έχει διαβάσει την Οδύσσια από πίσω προς τα μπρος. Γιατί έχει αγωνία τι θα γίνει στο τέλος. Εκεί έχουμε φτάσει. Μάλλον εκεί έχει φτάσει δεξιά. Να είναι αυτός ο πρώτος. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Κανελόπουλου, κάτι άλλο νόνε. Που παραδώσαν την παράταξη. Και κατά τα άλλα φταίει ο Σαμαράς. Δεν φταίει ούτε το Γαϊδούρι ούτε το Σαμάρι. Ο Σαμαράς φταίει.
2: Τώρα που το συνδέει,
0: ναι.
2: Είχαμε και τις δηλώσεις του Γιώργου του Βλάχου.
0: Α, ναι, μάλιστα.
2: Μιας και εσύ είπες Σαμαράς, ναι. Δίνεις πάσα.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ο οποίος είπε ότι εφόσον δεν βγαίνουν τα κουκιά. Θα το πω λαϊκά, δεν το είπε έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Ενδεχομένως δεν βγαίνουν τα κουκιά.
2: Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο.
0: Αν κάνει ο Σαμαράς κόμμα.
2: Που λέει ότι προβλέπει ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Και λέει ότι αφήνει ανοιχτή το ενδεχόμενο συνεργασίας με οποιοδήποτε κόμμα Σαμαρά.
0: Το Σαμαρά. Το είπε και με διαφορετικό τρόπο, προφανώς θέλοντας όρι. Γιατί οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να
2: πιάσουν. Λίγο πιο μεσοβέζικα.
0: Ναι, ναι. Ο Άδωνης ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε αν δεν θέσει όρο για τον
2: Μητσοτάκη.
0: Και πού το ξέρει.
2: Είχε, ναι. Του ήρθε η επιφύτηση.
0: Ναι. Όταν σε έφτιαξε ο Θεός πρέπει να είχε έμπνευση. Μεγάλη έμπνευση. Πάμε.
3: Διαμαρτύρομαι. Έχω τεράστια εκτίμηση στον Γιώργο Βλάχο. Πρώτα απ' όλα διότι εμένα μ' αρέσουν οι βουλευτές οι οποίοι όταν τα παίρνουν στο κρανίο το μαθαίνει ο αρχηγός. Ναι. Έτσι. Και ο Γιώργος Βλάχος. Ο Γιώργος Βλάχος είναι τέτοιος τύπος.
4: Γιατί τα έχει πάρει.
3: Δεν μασάει.
4: Γιατί τα έχει πάρει στο κρανίο.
3: Α, τώρα δεν είναι ότι τα έχει πάρει. Εγώ τον έχω δει να τα παίρνει στο κρανίο και να τη λέει σε υπουργούς και να τους βάζει στη θέση τους.
4: Ναι.
3: Σε σημεία, σε στοιχεία. Παρντών. Σε στιγμές που δεν υπήρχαν κάμερες πλην της Βουλής.
4: Ναι.
3: Είναι πολύ μαχητικός. Και συμφωνώ με τον Γιώργο, βέβαια, ότι η σκέψη του Γιώργου Βλάχου πάντα συναντά τη σκέψη του Κώστα Καραμαλή.
4: Ναι. Άρα η σκέψη, να το πούμε για να. Η σκέψη του κ. Καραμαλή είναι να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με τον κ. Σαμαρά. Ρωτάω.
3: Εγώ είπα τη μία κατεύση, ο Γιώργος μπορεί να πει τις άλλες.
0: Αυτός που ακούγατε ήταν ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφος, τον ακούσατε, ερμηνεύει τον Βλάχο, τον γνωρίζει πολύ καλά και θεωρεί ότι τον ερμηνεύει σωστά. Δεν διαφωνούμε από αυτού, η αναφορά στον Γιώργο ήταν στον Γιώργο Παπαχρήστο, ζητάει την συνδρομή του όσον αφορά την ερμηνεία του. Πάντως η ερμηνεία αν είναι σωστή, τα πράγματα μπλέκονται. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Παπαχρήστο να βοηθά στην ερμηνεία του Μπάμπη Παπαδημητρίου όσον αφορά τον κύριο Βλάχο, αλλά και να αναφέρεται λίγο σκληρά.
2: Ναι, σε μια καινούργια αγαπημένη μας ομάδα.
0: Ναι, στους δημοσκόπους. Λίγο σκληρά, με σκληρό τρόπο θα έλεγα.
2: Ναι.
0: Πάμε.
5: Είναι προφανές ότι ο κύριος Καραμαλής παρακολουθεί από πολύ κοντά και με σοβαρότητα το εγχείρημα του κύριου Σαμαρά. Δεν ξέρω αν όλο αυτό στο τέλος θα καταλήξει σε έμπρακτη βοήθεια ή ας πούμε να σταλεί ένα μήνυμα στους καραμαλικούς υποστηρικτές του πρώην Πρωθυπουργού ότι εμείς είμαστε με τον Σαμαρά τώρα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτά που είπε ο κύριος Βλάχος δεν είναι στον αέρα.
3: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι αυτή δεν βγαίνουν τα νούμερα για αυτοδυναμία.
5: Ναι, επίσης θυμίζω ότι προδεκαημέρου είχαμε μια ανάλογη τοποθέτηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη με την ελευθεριότητα που τον διακρίνει στο λόγο. Είχε πει ακριβώς αυτό, ότι μετεκλογικά, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Σαμαρά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Καινούριο είναι για αυτούς τους αναλυτές, δημοσκόπους όλους που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι πρώτων θυρών και άρα τζάμπα θα πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν. Δηλαδή, είναι αυτά τα εκτίμηση ψήφου 31, 32, 31,5, 30 και κάτι κλπ. Τα οποία είναι μόνο στη φαντασία αυτών των αναλυτών και επίσης είναι και στους σχεδιασμούς του Μεγάρου Μαξίμου. Διότι οι πραγματικές δημοσκοπήσεις, όπως καλά και γνωρίζει ο Μπάμπης, είναι 21, 22, 23%, δεν είναι παραπάνω.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
6: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
7: Στην υγεία σου.
10: Κελάρι, Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
13: Η ώρα είναι 3:30.
14: Microland Computers.
15: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53.000.
14: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
15: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
14: Τεχνικό στο σπίτι,
15: τεχνικό στην επιχείρηση,
14: επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ωρών.
15: Microland στη Λαμία, 22 310 53.000.
14: Χάλασε?
15: Φέρτε το στους ειδικούς.
14: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
15: Τα πάντα για τα πάντα.
14: Microland Computers,
15: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.
14: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
16: Το δικαστήριο έκρινε διαφορετικά.
17: Έτσι ακριβώς, Ράνια, με ένα σκεπτικό καταπέλτη, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Με την αγωγή ζητείται η καταβολή αποζημίωσης 350.000 ευρώ από τον κύριο Κουκάκη για δημόσιες τοποθετήσεις του και αναρτήσεις του. Ωστόσο, κρίθηκε ότι ο δημοσιογράφος προχώρησε σε λογικές επαγωγές βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και όχι σε αυθαίρετα συμπεράσματα. Παράλληλα, κρίθηκε ότι οι επίμαχες αναφορές δεν ξεπερνούν τα ανεκτά όρια του δημοσιογραφικού ελέγχου και ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, λόγω της δημόσιας θέσης που κατήχε, οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στην κριτική και στη δημόσια διερεύνηση των πράξεών του.
18: Γιατί κάποια στιγμή θα αποφασίσουμε ποια δικαιοσύνη εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε αλλά κάρτα. Δηλαδή μας αρέσει το Μονομελές και δεν μας αρέσει ο Ευασπάγος. Κάτσε ρε παιδί μου, να το συμφωνήσουμε λίγο.
0: Να το συμφωνήσουμε, Γρηγόρη, στο δεύτερο μέρος, γιατί έχει έρθει τώρα η Καλλιόπη Λιβανού να πείτε τους ειδήσεων. Ευχαριστώ.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στα δύο διαφυδνών. Παραμένει διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής Προσλαμία από Άγιου Στέφανου στο ύψος του Καπανδρητίου. Σε επιφυλακή για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη χώρα. Σε κόκκινο συναγερμό εκτός από τις περιφερείς Αττικής και Θεσσαλίας, 13 νομοί σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο. Ανεξαρτητοποιήθηκε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Σοκράτης Φάμελος, αφήνοντας αιχμές για περιχαράκωση του κόμματος. Νωρίτερα είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και ο Βασίλης Κόκαλης. Την έδρα του θα καταλάβει ο Γιάννης Καρυπίδης. Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη προχώρησε ο Μάριος Σαλμάς, ζητώντας από το Βήμα της Ολομέλειας να ανοίξει και πάλι υπόθεση της Νοβάρτης, κατηγορώντας τον Υπουργό Υγείας για σχέσεις με τη διαπλοκή. Να τοποθετηθεί ο Γεωργιάδης χωρίς υπεκφυγές, διαφορετικά η παραίτησή του αποτελεί μονόδρομο, δηλώνει το ΠΑΣΟΚ. Η υπόθεση Νοβάρτης ξανανοίγει, το γλέντι ξαναρχίζει, σχολιάζει ο Παύλος Πολάκης. Ασήμαντες χαρακτηρίζει τις νέες αναφορές Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο με τον Μάριο Σαλμά παρά μόνο στις αίθουσες των δικαστηρίων. Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα στη χώρα, πάντως σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ, το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Εξασθένιση των φαινομένων από αργά το βράδυ. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τη νύχτα, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες. Καταστροφές σε καλλιέργεια στην Νότια Βοσνία. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά, καθώς ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των αρχών στη συμβολή των οδών Ομυρίδους, Κυλίτσι και Πυθαγόρα. Η διαρροή υγραερίου από το κλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων φαίνεται πως αντιμετωπίστηκε, καθώς εξατμίστηκε χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Και ο καιρός, πιθανότητα για τοπικές βροχές αύριο το απόγευμα στην Αττική, άνεμοι βόρειος 6, μποφόρ τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 94 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Δίπλα του παίζει και μαθαίνει ο Σάββας Παναγιωτήθης. Πλέον τραγάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μπήκαμε σίως στο δεύτερο μέρος. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Σας έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια στο δεύτερο μέρος. Σας έχουμε τον αγαπημένο σας, τον αγαπημένο μας, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί πρέπει αυτή να την ρημάδα τη ζωή, αυτόν τον μάταιο κόσμο να τον φιλοσοφείς. Όχι που και που. Όχι, εδώ είναι το λάθος. Στο που και που.
1: Που?
0: Στο που και που πρέπει να ξεκουράζεις το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να φιλοσοφείς πάντα.
1: Ναι.
0: Και να έχεις δίπλα σου σύγχρονους δημοσιο.
1: Λογούντες.
0: Όχι. Α. Δημοσιοφιλοσόφους.
1: Α, ναι.
0: Μπει να σου δίνουν το αίρισμα και τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι μόνο προχωράς. Σε κάθε άλλη περίπτωση προχωράς σαν το ρομπότ. Προχωράς από το ρομπότ. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Προχωράς μηχανικά. Τι να κάνουμε. Οπότε, ανατρέχουμε στον έναν και μοναδικό. Τι κατέθεσε. Συγγνώμη, ανοίγω παρένθεση. Τι κατέθεσε δικηγόρος και συνεργάτηδα του Γρηγόρη Δημητριάδη για την πολιτική ευθύνη και την κουμπαριά με τον Λαβράνο.
1: Ναι, τα είδα. Ναι.
0: Τι κατέθεσε, δηλαδή, το τέτοιο. Την κουμπαριά κατέθεσε.
1: Τα Στέφανα.
0: Εντάξει,
1: ρε, παιδιά,
0: εντάξει, δεν σας προλαβαίνουμε. Όπα!
1: Τα Στέφανα.
0: Όπα με ωμέγα και όμικρον. Τρία ωμέγα. Δηλαδή, εντάξει, περιμένετε. Δεν σας προλαβαίνουμε. Πρέπει να το δούμε τώρα και αυτό, έτσι.
1: Θα το δούμε.
0: Άντε πάλι από την αρχή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Πορτοσάλτε να μας αποκαλύπτει γιατί η αντιπολίτευση δεν κάνει αντιπολίτευση. Γενικότερα δεν κάνει αντιπολίτευση.
1: Και
0: θεωρώ το ότι κάνει ένα λάθος εδώ. Η φράση του δεν έπρεπε να είναι η αντιπολίτευση δεν κάνει αντιπολίτευση. Έπρεπε να είναι η φράση του δεν κάνει αντιπολίτευση. Πετάξτε την. Για τελειώνουμε, ναι. Στον κάτω. Τον αγχρίζω να περάσει και ανακύκλωση και να πάμε παρακάτω. Δεν κάνει αντιπολίτευση.
1: Και τι άλλο λέει μέσα σε αυτό το ηχητικό, ποιο είναι το μοναδικό λάθος της κυβέρνησης.
0: Το μοναδικό λάθος το οποίο έκανε η κυβέρνηση.
1: Δώστε βάση στο μοναδικό λάθος.
0: Ναι, γιατί έχουμε κάνει και ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Με οδήγησε το πάθος. Πάμε.
2: Η αντιπολίτευση. Το πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι ότι δεν ξέρει να κάνει αντιπολίτευση. Θα επιμείνω στη γνώμη μου. Και θα να τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, από το καλοκαίρι, από τα αρχές θέρους του 25, όταν προέκυψε η ιστορία ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι οι δύο υπουργοί τους οποίους πήγαν στον κουβά τα πράγματα. Έτσι ξεκινάει η ιστορία. Ο Μητσοτάκης ζητάει για άλλη μια φορά συγγνώμη. Θες να του κάνουμε κριτική για το ότι ζητάει συγγνώμη. Να του κάνουμε κριτική ότι σε ένα ακόμη θέμα που θα έπρεπε από το 19, τα έχουμε πει από τότε, αυτά δεν τα λέω τώρα. Από το 19 λοιπόν θα έπρεπε να το έχει τακτοποιήσει το θέμα. ΟΠΕΚΕΠΕ δεν το τακτοποίησε. Και έγινε αυτή η ιστορία. Αλλά μην μου πείτε τώρα ότι τηλεφωνούσαν μόνο νεοδημοκράτες βουλευτές στους εκάστοτε πρόεδρους ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί μην χαθούμε μεταξύ μας. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη έσκασε η ιστορία. Μάλιστα.
0: Έχουμε και λέμε για αυτούς τους κουβά. Για τους 10, έτσι, αλλά ότι έχουμε για άλλες 10 μούτσες, οπότε πολλαπλασιάστε το, βουλευτές και υπουργούς που ζητήθηκε η άρση ασυλίας και δεν έγινε ποτέ, αυτό είναι κάτι άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν παίρνω εγώ για φάρσα,
1: ναι,
0: και λέω ένα ρωτήσα παρακαλώ, τακτοποίησε το γυαλακαμάνι σήμερα. Okay. Αυτό σημαίνει ότι όλα είναι εντάξει.
1: Ναι, θα μπορεί να γίνει και το έτοιμά σου. Ναι.
0: Μπορεί
1: ναι,
0: να γίνει και το έτοιμά μου.
1: Ναι, δεν ξέρεις.
0: Κατάλαβε.
1: Η κυβέρνηση δεν είναι ότι ζητήσαμε συγγνώμη.
0: Κακώς είχαμε ζητήσει
1: να γίνει, να κάνουμε κριτική.
0: Βιαστήκαμε.
1: Να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση για αυτή τη συγγνώμη. Ναι. Έτσι.
0: Βέβαια, βιαστήκαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Να θυμηθούμε τώρα, δηλαδή, ότι μας ήρθε ξαφνικά μια που η δίκη είναι σε εξέλιξη. Ότι βιαστήκαμε να πούμε ότι ενδεχομένως να είχε κάτι μέσα και με εξωστοιχεία.
1: Ναι.
0: Και μετά βγαίναμε και λέγαμε.
1: Και μετά δεν είχε.
0: Ναι, και μετά κατηγορούσαμε αυτούς οι οποίοι λέγανε ότι είχε. Και μπερδευτήκαμε λίγο. Έπεσε λίγο πλημμύρας.
1: Πλημμύρας κανονικά.
0: Κανονικότατος πλημμύρας.
1: Μια παρένθεση να κάνω εδώ για τη Ρόδο, γιατί διαβάζω κάτι ενδιαφέρον. Καταπέλτει το πόρεσμα της ΕΑΔ για το κύκλωμα στην πολεοδομία στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Για να σου πω συγκεκριμένα, παραβίαση προθεσμιών στο 79% του δείγματος του ελέγχου.
0: Δεν το πήγαμε καλά. Μπορούσαμε και 100%.
1: 79%. Οι 111 από τις
0: αποκαλύψεις γίνονται ακριβώς γι' αυτό. Γιατί γελείτε για το 79. Μένει από πίσω.
1: Άλλο ένα 20%.
0: Μένει ένα 21%. Και το 21% αυτό, κατάλαβες, γίνονται ρουφιάνοι. Έτσι αποδεικνύεται και η περίφημη ρίση ότι στην Ελλάδα το 99,9% είναι ρουφιάνοι και ο ένας εκπαιδεύεται.
1: Από τις 141 αιτήσεις που ελέγχθηκαν, οι 111 βρέθηκαν παράνομες.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, καλά πήγαμε.
0: Οι
1: άλλες 30, εντάξει.
0: Είναι ωραία πάσα αυτό, γιατί τώρα θα εξετάσουμε για το παράνομο ρουσφέτη.
1: Ναι.
0: Καταλάβετε, γιατί υπάρχουν δύο ειδών ρουσφέτη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το παράνομο ρουσφέτη και το κανονικό ρουσφέτη. Επίσης, θα διαπιστώσετε ότι φιλοσοφεί εξαιρετικά ο συνάδελφος και αναρωτιέται, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε καταλήξει, αν το ρουσφέτη είναι νόμιμο ή παράνομο. Γιατί εμείς οι βλάκες νομίζουμε ότι είναι παράνομο. Ακούστε δηλαδή πού φτάνει η βλακεία μας. Είναι απίθμενη. Ασυγκράτητη. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι παράνομο. Για ακούστε.
1: Πιστεύαμε.
0: Πιστεύαμε.
2: Ο ΠΚΠ ήταν μια ιστορία σκανδάλου. Ποιου σκανδάλου θα το δούμε. Γιατί υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ και άνθρωποι καταδικάζονται και τους καταδικάζει η ελληνική δικαιοσύνη
0: κατόπιν
2: έρευνα της οικονομικής αστυνομίας κτλ. Η ιστορία των πολιτικών από ό,τι φαίνεται έως τώρα, αλλά θα πάμε εξελικτικά σε αυτό, είναι ότι τηλεφωνούν, κάνουν ρουσφέτη δηλαδή. Αν το ρουσφέτη πρέπει να καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να το καταδικάσουμε, να πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, ότι το ρουσφέτη τελείωσε στην Ελλάδα. Ποιος το τελείωσε? Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά για όλους, όχι μόνο για μια μερίδα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απαγορεύει το ρουσφέτη. Αν είναι να το απαγορεύσουμε το ρουσφέτη, δεν έχω καμία αντίρρηση, το απαγορεύσουμε.
3: Παράνομος κι αν είναι ο δεσμός μας, εμείς το δέσαμε με αγάπη και αισθήματα.
0: Ωραία, σε τελικό βαθμό στη δικαιοσύνη.
2: Τεκμηριωθότητες.
0: Προφανώς και το έχουν. Προφανώς.
2: Όχι, δεν
0: όχι,
2: έχουν.
0: Γιατί.
2: Οι τέσσερις βουλευτές της Δημοκρατίας δεν έχουν.
0: Εντάξει.
2: Είναι δυνατόν.
0: Εντάξει.

0: super ultra papanța.
1: Radio
0: Γιατί
1: Rumeli.
0: Εμείς προσπαθούμε.
1: News.
0: Τον βέβαια, γι' αυτό έχουμε φτάσει στα δημοσκοπικά που επεσήμανε και ο Γιώργος Παπακρίστος πολύ σωστά, ότι δεν πάνε παραπάνω από 23%, ότι το ρουσφέτι το πατάξαμε εμείς.
2: Ναι.
0: Γιατί εμείς στείλαμε αυτές τις ιστορίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτά τα λέγαμε.
2: Ναι, αλλά τώρα τα λέμε λίγο αλλιώς.
0: Τώρα τα λέμε λίγο αλλιώς, γιατί ήρθε στην εξουσία ο Μανολιός. Και λέμε τώρα, αν καταδικαστεί, αν σπάσει ο διάολος και η κοβέση, το ποδάρι του, μάλλον η κοβέση, θα σπάσει και τα δυο της τα πόδια. Αυτό ευχόμαστε. Και έχει λίγο από χεράκι. Ναι, αν καταδικαστεί, λέει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ρουσφέτι.
2: Ναι, να το απαγορεύσουμε.
0: Να το απαγορεύσουμε. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε απαγορεύσει. Με ζαχτάκι ο ρουσφέτι. Τα θεωρούμε όχι απλώς νόμιμα. Ένα κομμάτι της παράδοσής μας. Της παράδοσης, πολιτικής μας παράδοσης.
2: Αυτό δεν έβγαιναν και λέγανε.
0: Ένα μετάλλιο της κεντρικής πολιτικής κοινής.
2: Μα ειδικά μετά τη δεύτερη δικογραφία που ήρθε με τους 11.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν ήταν η υπερασπιστική μας γραμμή. Ότι αυτοί κάναν τη δουλειά τους.
0: Κάνουν απλώς τη δουλειά τους.
2: Ναι,
0: και ο Μελάς, και όλοι.
2: Κάνουν που είχαν αιτήματα και κάναν τη δουλειά τους. Αυτό είναι στο πλαίσιο. Εμείς θεωρούμε ότι το ρουσφέτι είναι στο πλαίσιο της δουλειάς τους. Ναι. Αν τώρα θέλουν να μας το κόψουν από τα Ευρώπα,
0: ναι,
2: θα το δούμε. Θα το εξετάσουμε.
0: Όχι, θα το εξετάσουμε. Θα αναγκαστούμε να το δεχτούμε.
2: Θα το δεχτούμε.
0: Ναι. Μάρε παπάντζες. Λέγατε τόσο καιρό, όχι βγαίνατε, προεξέχουσα κυρία βούλτευση, ότι εμείς στείλαμε την υπόθεση. Γιατί τη στείλατε την υπόθεση, εφόσον δεν θεωρούμε το ρουσφέτι παράνομο? Για να καταλάβουμε. Εκτός αν θεωρείτε άλλο ρουσφέτι. Γιατί εδώ δεν μιλάμε και για ρουσφέτι. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Το ρουσφέτι γράφεται με γιώτα. Δεν έχουμε ρουσφέτι με όμικρο γιώτα. Γιατί μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή για κανονική αντιπροσωπεία, η οποία το είχε κάνει επάγγελμα.
2: Επάγγελμα. Έτσι ακριβώς. Και αυτό. Ζούσε από αυτό. Ζούσε από αυτό. Ναι.
0: Πάμε παρακάτω, γιατί έχει έναν πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία τοποθέτηση,
2: ναι, ο Χάρης,
0: και επισήμανση ο δικός μας ο Χάρης ο Ιωάννου σχετικά με την απιστία και πώς προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση ότι δεν έχει γίνει και τίποτα και ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη. Πάμε, έχουμε και μαντινάδα, προσέξτε.
3: Να εξηγήσουμε με απλά λόγια τώρα τι συμβαίνει με την κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Θα στο πάω σε ένα άλλο επίπεδο τελείως. Υποψιάζεσαι ότι ο άντρας σου σε απατάει με 2-3, έτσι. Το πιάνεις με μία. Και αντί να σου ζητήσει συγγνώμη και να απολογηθεί, απαιτεί να του ζητήσεις εσύ συγγνώμη, γιατί δεν σε απατάει με 2-3, αλλά μόνο με μία.
4: Να απατάς τον άντρα σου, είναι συνηθισμένο. Να απατάς τον εραστή που το έχεις βρει γραμμένο.
3: Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή την έχεις πιάσει στα πράσα,
0: ναι, ναι,
3: έτσι, και αντί να απολογηθεί, σου λέει να μου ζητήσετε συγγνώμη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο επιχειρημάτων. Έτσι, για να το καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται.
0: Καλό, πετυχημένο.
2: Καλό.
0: Πολύ καλό,
2: καλό
0: και εύστοχο. Γιατί όντως πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη. Δηλαδή, στείλαμε εμείς, γιατί αυτούς στέλαμε, γιατί ξέραμε και πώς θα εξελιχθούν και οι δικογραφίες. Δεν είχαμε εδώ και τίποτα. Θα πηγαίναμε για αυτή την ιστορία με τα πλημελήματα. Βέβαια, πολύ σωστά θα ακούσετε στη συνέχεια να το λέει και ο Χάρης Ιωάννου, ότι και οι άλλοι που ήταν, και ο παπάς.
2: Και ο παπά. Παπαγγελόπουλος.
0: Και ο Παπαγγελόπουλος είχαν πάει για πλημέλημα. Αλλά εντάξει, και έχουμε την άλλη τώρα. Λέμε άλλη.
2: Ναι, γιατί ήταν.
0: Πινοκαραμένα.
2: Ναι, ότι και
0: καταδικάστηκαν αυτοί.
2: Ναι, και ήταν και από τα αγαπημένα επιχειρήματα του Άρη.
0: Βέβαια.
2: Αυτό το 13-0 το έχω ακούσει.
0: Ναι, ναι, το 13-0 το λέμε τώρα, βέβαια. Αυτοί, επειδή είμαστε σίγουροι ότι δεν μπορεί να
2: καταδικαστούν.
0: Γιατί έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
2: Μας.
0: Α, μπράβο, το μας πρέπει να μπαίνει, δικαιοσύνη δεν μας ενδιαφέρει και τόσο. Okay. Άρα μπορούμε να λέμε ότι οι άλλοι είναι καταδικασμένοι, οι δικοί μας έτσι κι αλλιώς. Ξύστα, πέρασε η σφαίρα. Που μπαίνεις μπροστά για να μην τη φάει ο αρχηγός.
2: Βέβαια, τους άλλους δύο για την εγκληματική οργάνωση και τα λοιπά δεν τους.
0: Ποιους?
2: Το Βορύδη και το.
0: Καλά, εκεί που είχαμε πάει, εκείνος με τι ασυλία.
2: Ναι, η ασυλία δεν. Κανονικά δεν ήρθε.
0: Όχι ρε, αστείευεσαι. Ούτε καν πέρασε από κανένα στο μυαλό. Δώσαμε τώρα κάτι παρατρεχάμενος, μόνο και μόνο για να δοθούν να έχουμε να λέμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα αυτό το οποίο λέγαμε και χαρήκαμε που το έχει επισημάνει και ο Χάρης Ιωάννου, ότι ποιοι καταδικάστηκαν
2: από τους 11 της δεύτερης δικογραφίας. Ναι. Πώς τη γλίτωσαν οι δύο.
0: Πώς τη γλίτωσαν οι δύο, γιατί εμείς το λέμε εδώ τόσες μέρες και ναι, δεν ακούμε και κανένα να συγκινείται. Ναι. Πάμε.
3: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνήγησε 11 βουλευτές. Από αυτούς τους 11 βρέθηκαν στοιχεία για τις 6 περιπτώσεις, όχι 4. Απλά στους 4 ασκήθηκαν οι διώξεις για απλό πλημέλημα, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός. Έτσι, το ίδιο απλό πλημέλημα που καταδικάστηκαν τελεσίδικα ο Παπάς με τον Παπαγγελόπουλο και το τέλεγε άλλα η Νέα Δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Για 4 λοιπόν ασκήθηκαν διώξεις και για άλλους 2 δεν ασκήθηκαν διώξεις απευθείας στους βουλευτές, αλλά σε στενούς τους συνεργάτες, γιατί η εισαγγελία δέχθηκε ότι δεν τα έκαναν αυτοί, τα έκαναν τα δεξιά τους ή τα αριστερά τους χέρια.
0: Να προσθέσουμε μόνο εδώ, διορθώνοντας τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τα αριστερά τους χέρια. Τα δεξιά χέρια δεν κάνουν ποτέ τίποτα. Έτσι. Και μάλιστα είναι από αυτούς που δεν ξέρουμε, προφανώς υπάρχει μια γενετική ανομαλία, έχουν 2 αριστερά χέρια.
2: Η συγκεκριμένη
0: και είναι, αμαυρώνουν την παράταξη. Και όχι ιδιαίτερα την παράταξη, γιατί υπάρχουν και τιμιότατοι άνθρωποι στην παράταξη, την κυβέρνηση. Τη συγκεκριμένη, έτσι, yeah. Η οποία θα τους ήθελε όλους να είναι δεξιόχερες. Αλλά εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Γιατί αν διαπιστώσετε, οι υπογραφές είναι καθαρά αριστερόχειρα.
2: Ναι.
0: Στις τακτοποιήσεις.
2: Φαίνεται. Ότι έχει μπει από τα αριστερά
0: μου. Ναι. Φαίνεται. Καθαρά. Και όποιος προσπαθεί να το αμφισβητήσει, ας πάει πάνω στο πρωτόκολλο, στο δεύτερο όροφο, στον κύριο Γιουμπαρντάρη, να δει τις υπογραφές. Εντάξει, το λύσαμε και αυτό.
2: Το λύσαμε σίγουρα.
0: Πάνε και οι υπάλληλοι. Γιατί οι υπάλληλοι την κάναν τη ζημιά. Εμείς, εντάξει. Δεν ναι. Πολύ... ο άλλος δεν είχε πει ότι δεν πολύ πήγαινε κιόλας.
2: Ναι, εννοείται, το είχε πει.
0: Εκείνος από τη Θεσσαλονίκη. Τι ωραίο που λένε εκείνο. Πώς τον χάσαμε.
2: Εκείνο, ναι, όντως λείπει.
0: Λείπει εκείνο, δεν παιδί μου. Είχε πει, εγώ δεν πολύ πατούσα κιόλας.
2: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Μεγάλη μορφή του λαϊκού κινήματος. Θα τη δημιουργούμε σε επανάληψη. Οπότε οι πάλι κάνουν ό,τι θέλανε. Εντάξει, δίνουμε και μια αυτονομία τέτοια. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Πορτοσάλτε. Στην ολοκλήρωση της φιλοσοφικής, ναι, του τοποθέτησης,
2: ναι,
0: στον πυρήνα.
2: Στο πέμπτο κεφάλαιο.
0: Στο πέμπτο κεφάλαιο,
2: ναι.
0: Δώστε βάση στον πυρήνα. Το οποίο είναι το πολιτικό παίγνιο. Το οποίο παίζεται στην πλάτη μας, γιατί σίγουρα υπάρχει. Αν καταλάβετε ό,τι καταλάβετε, να το κυκλώσετε, να το σημειώσετε, να το βάλετε σε επιτομή και θα είναι από τα σώτα. Θα πέσει.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην περίπτωση των 7 έκανε πολιτικό παιχνίδι.
3: Προφανώς και η έκθεση Τυχεροπούλου προσέθεσε καινούργια στοιχεία, η οποία ήρθε, ναι, αργότερα στην Βουλή.
5: Δεν έπρεπε.
3: Είναι η ίδια
5: έκθεση. Μετά τις
3: να αποφασίσει όμως η κυβέρνηση αν της αρέσει η Τυχεροπούλου. Δηλαδή, ή η Τυχεροπούλου είναι χρήσιμη συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ξεσκέπασε το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έτσι, ή είναι κάποιο όργανο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που παίζει πολιτικά παιχνίδια.
1: Εγώ λέω πολιτικό παιχνίδι. Αν ψάξουμε να ζητήσουμε υπέρ ποιου παίζει πολιτικό παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι, είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι παίζει πολιτικό παιχνίδι και πάμε στο δεύτερο βαθμό να ζητήσουμε υπέρ ποιου παίζει παιχνίδι.
0: Είναι το δεύτερο υπέρ ποιου, αν άκουσες σωστά και αν παρακολουθείς έτσι όπως πρέπει, φίλα Κροατή. Γιατί το πρώτο ήταν υπέρ ποιου. Είναι σκάνδαλο,
2: ναι,
0: ο ΠΚΠ,
2: ναι,
0: και υπέρ ποιου παίζει παιχνίδι. Υπέρ του ποιου, λέω εγώ. Το θυμάσαι τον ποιου, την παιχτάρα εκείνη. Να δείτε ότι θα ξαναεμφανιστεί. Υπέρ ποιου. Λοιπόν, άρα είναι σκάνδαλο αφενός στην πρώτη μας προσέγγιση φιλοσοφική,
2: ναι,
0: αλλά δεν είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είναι του ποιου.
0: Ποιου. Και το δεύτερο είναι υπέρ ποιου γίνεται
2: το παίγνιο.
0: Το παίγνιο το πολιτικό απ' έξω. Δηλαδή ο δάκτυλος.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ποιος
0: που μπαίνει.
2: Ποιος το βάζει.
0: Κρυφίος. Ποιος βάζει τον δάκτυλο και για ποιον. ποιος επωφελείται από αυτό. Καταλαβαίνετε.
2: Τι βέβαια.
0: Κρίμα που δεν ζει ο Σπαθάρης. Πραγματικά κρίμα. Δηλαδή θα γελούσαν οι πλατείες. Αντίθετα δεν είναι για να γελάμε. Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Και είχαμε εντάσεις και επεισόδια
2: εντός της δικαστικής αυτής καλύτερης αίθουσας στον πλανήτη.
0: Με τον συνήγορο του πρώην διοικητή του.
2: Ναι.
0: Του ΟΣΕ, τον θυμόσαστε, γνωστός και μη ξέρετε αυτούς που είχε μπει μέσα στο.
2: Στην τηλεδιοίκηση εκεί.
0: Όχι στην τηλεδιοίκηση, εκείνο που ονόμασε.
2: Ναι, που ονόμασε αυτό. Στην παρουσίαση τη τηλεδιοίκηση εντός εισαγωγικών που ήταν ο τοπικός χειρισμός.
0: Ο τοπικός χειρισμός.
2: Ναι.
0: Εκεί που εξηγούσε ο υπάλληλος ότι δεν υπάρχει.
2: Που έλεγε δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση και αυτό είναι τοπικός χειρισμός και εκεί που ρωτάει δημοσιογράφος.
0: Και πετάχθηκε ένα λιμοκοντόρο, αν θυμόσαστε, και είχε πει τέλος.
2: Και με το χέρι χαρακτηριστικά.
0: Με το χέρι. Λοιπόν, αυτός πήγε στο δικαστήριο για αυτή την υπόθεση.
2: Ναι.
0: Και ο Πλατιά.
2: Συναντήθηκε με τον Νίκο Πλατιά.
0: Με τον Νίκο Πλατιά
2: και επαφή.
0: Είχαμε εντάσεις.
2: Για τον κύριο αυτό. Και τι δηλώνει.
0: Ότι ήταν και τυχαίος επιβάτης μετά.
2: Ναι, ισχύει. Όταν μας παρουσίασαν ότι ξεκίνησαν τα τρένα
0: να λειτουργούν. Να το βάλανε αυτό να μέσα να ταξιδέψει.
2: Να ταξιδέψει, εννοείται, το θυμάμαι.
0: Και έκανε δηλώσεις σαν τυχαίος επιβάτης.
2: Εννοείται.
0: Όλα αυτά δεν είναι συγκάλυψη.
2: Θα ακούσουμε.
0: Λέτε ότι δεν είναι συγκάλυψη, αλλά. Στο αυτό που λέμε στο υποσυνείδητο του κόσμου έχει περάσει το ότι είναι συγκάλυψη όχι. Γι' αυτό μην παιδεύεστε τζάμπα.
2: Είπαμε, έχει κρυθεί.
0: Έχει κρυθεί. Πάμε.
5: Αντεγκλήσεις, επιθέσεις, καταγγελίες ακόμη και για βιοπραγία μέσα στη δικαστική αίθουσα. Η ένταση στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών χτύπησε κόκκινο όταν ο Νίκος Πλακιάς αντέδρασε έντονα σε όσα έλεγε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κατηγορούμενου, τότε διευθυντή συντήρησης του ΟΣΕ, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο στο σταθμό της Λάρισας όταν είχε διακόψει σταθμάρχη που εξηγούσε για το χειρισμό του τοπικού συστήματος.
6: Σταθμό που σχηματιστεί και εδώ.
7: Τέλος. Ο δικός σου ήταν άσχετος, ο τυχαίος επιβάτης, αυτός που είπε τη λέξη τέλος.
8: Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη.
7: Ήρθες και εδώ, βλάκα, μυαλό δεν βάζεις. Σύχαμα, αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε. Ήρθε και εδώ ο Βλάκας, αλήτες. Ο μπράβος του Παπαδόπουλου. Αυτούς υπερασπίζεστε. Σας σπούδασαν οι γονείς σας για να υπερασπιστείτε αυτούς. Δεν ήταν άσχετος. Αν ήταν άσχετος, θα καθόταν σπίτι του. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας.
0: Αυτό είναι δυστυχώς κάτι το οποίο δεν έχουν καταλάβει αυτοί που θα έπρεπε να το καταλάβουν και δεν το καταλαβαίνουν γιατί αυτό είναι το συμφέρον τους. Ότι κάποιοι έχουν χάσει τα παιδιά τους. Ό,τι πιο πολύτιμο είχαν.
2: Τις ζωές των παιδιών τους, ναι.
0: Τις ζωές των παιδιών. Ό,τι πιο πολύτιμο είχαν. Γιατί ακόμα και η δικιά τους η ζωή είναι κάτω από τη ζωή των παιδιών τους. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να το καταλάβουν. Δεν πρόκειται να το καταλάβουν με τίποτα. Γι' αυτό στέλναν αυτόνα που είχαν στείλει το λιμοκοντόρο. Τον Θρασίτατο να λέει τέλος και τις υπόλοιπες που έχουμε παίξει ανατριχιαστικές τοποθετήσεις του κυρίου Παπαδόπουλου, ο οποίος παραμένει στον απειρόβλητο. Ναι. Αυτά προς το παρόν. Ακολουθεί ένθετο. Τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου, δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ο Χάρης Ιωάννου. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας ήταν σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, μοντάζ και έρευνα ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιβερόπουλος.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνο τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Τιάκη, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενώψη αυριανής αναμέτρησης με την Μπάξη για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Σε 7 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Γιάκομπ Νέστρουπ. Στην αποστολή συμπερίληφθηκε ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Εκτός έθηκαν οι τραυματίες Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν και οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν και Κυριόπουλος. Ντε Φράι και Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του τριφυλιού με τους Σίγκασον, Κάτρι, Τσέριν, Τσιριβέγια να συνθέτουν την εξάδα της νέας σεζόν. Για την Πολωνία ταξιδεύει ο Λευτέρης Λίρατζης, παρότι αρχικά δεν ήταν στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αυριανό αγώνα με την Δυναμό Κιέβου, καθώς ένας ποδοσφαίρος του κεφάλου του Βορρά ανέβασε δέκατα. Δίλημα για Λουστόντο Χατζηδιάκο, παρτενέρ του Μιχαηλίδη, έχει ο Αλέσιο λύση. Η Ασπανό Ρυπαή διαψεύδεται τα τελικά σενάρια περί συνάντησης με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσέλου στη Μαδρίτη. Την άφεξη του 25χρονου αριστερού Μπακ Ρόκο Γιούρισιτς στη Θεσσαλονίκη αναμένουν οι άνθρωποι του Άρης να ολοκληρωθεί μεταγραφή του από την κροατική Όσιγεκ. Στις 11 παρατέταρτο στην Αθήνα θα βρίσκεται ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Στην απόστολή της Εθνικής Ισπανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθούν 23 με 31 Αυγούστου συμπεριλήφθηκε ο Χουάν Σερνάν Γκόμεθ. Παρελθόν από την ΕΟΚ αποτελεί ο Γιάννης Μπουρούς, ο οποίος δήλωσε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε οικονομικά βελτιωμένη πρόταση στον Ντέο Μαλεντών, με τον γκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να απορρίπτει την εν λόγω προσφορά, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ζουζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές.

είστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Όχι ότι ο επόμενος μήνας, ο Αύγουστος, δεν είναι μήνας διακοπών, έτσι. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, με το Σάκη Μπουσδόνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λοιπόν, το Viber, ο πρώτος τρόπος, 698-45-21-821, με απλή χρέωση μηνύματος, ο δεύτερος τρόπος, 212-20-59-43, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν.

σιγά σιγά η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε, φίλες και φίλοι, στα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς για τη νέα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός αύριο αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Έφυγε το μεσημέρι, ταξίδευσε για την Ουγγαρία, αφού έκανε προπόνηση. Την τελευταία του προπόνηση την έκανε εδώ, στο Γιώργιος Καλαφάτης. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα δώσει συνέντευξη τύπου εκεί μαζί με έναν παίκτη. Νομίζω ότι θα είναι πάνω στην ώρα της εκπομπής μας. Θα τα πούμε.

μέσα στην αποστολή είναι ο Φαν Τρούκελεν πάντως, αφού ήρθε και το δελτίο, όλα κανονικά. Δηλώθηκε και είχε δικαίωμα ο Παναθηναϊκός να κάνει, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες να κάνουν δύο αλλαγές, ένα 24ωρο πριν το ματς. Είναι μέσα ο Φαν Τρούκελεν λοιπόν. Εκτός είναι ο Κρίστιανσεν.

Επίσημα δανεικός ο Λιούμπισιτς στη Λίντσερ για ένα χρόνο με οψιόν αγορά.

εάν θα αποσύρει το ενδιαφέρον της η ΑΕΚ, θα μας τα πει ο Βαγγέλης Δαλαπέρας αργότερα. Και αυτό λόγω της συμμετοχής του παίκτη με τη ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά για τα προγραμματικά του Champions League. Γιατί αν έρθει τώρα στην ΑΕΚ από τη στιγμή που έπαιξε, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω.

σήμερα έχει πάντως παιχνίδια για, για τα προγραμματικά του Champions League. Στις 8 Ομόνια Καϊράτα Αλμάτι, στις 8.30 Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα, στις 10 Εγνάτια Τσέλιε. Για το Conference Link για τα προγραμματικά, στις 7 Ντεύσκι Μπακού Δυναμό Μίνσκ, στις 8 Bohemians Balkany, στις 9 παρατέταρτο Μπασέκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου, στις 9 επίσης, στις 9 παρατέταρτο θα το News. Στις 9 και μισή Σπάρτα Τρνάβα, CSKA Σόφιας 1940.

και στις 10 Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο Μπράγκα. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

επειδή είναι καλοκαιράκι, τι θα λέγατε τώρα να πάμε μια βολτίτσα λίγο μέχρι την όμορφη Χαλκίδα. Να πάμε στο Hotel Antidon Estate. Εκεί είναι πανέμορφα στη Χαλκίδα. Πιστεύω να συμφωνείτε όσοι έχετε πάει. Το κτήμα Ανθιδών λοιπόν στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Είναι πολύ κοντά. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Antidon Estate λοιπόν, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Antidon Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465.

Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου εκεί ένας πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Μαρ Ελ Καντουρί, επιστρέφει στην Τούμπα, ούτε ως αντίπαλος, ούτε ως παίκτης που τον είχαμε συζητήσει, αλλά ως προπονητής τώρα. Προπονητής της ομάδας νέων. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο βήμα που κάνει με αυτή την ιδιότητα. Αναλαμβάνει λοιπόν τεχνική ηγεσία της ομάδας K19, είναι 35 ετών. Φόρεσε τη φανέλα του Διγεφάλου για 6 χρόνια με 173 συμμετοχές, 10 γκολ, 13 ασίστ. Και ξεκινά, από ό,τι σας είπα, την προπονητική του πορεία από την Ακαδημία του Συλλόγου του ΠΑΟΚ. Ο Φακούντο Ντελκάδο θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του. Η K19 του ΠΑΟΚ, που προέρχεται από μια ονειρική, θα έλεγα, σεζόν, καθώς κατέκτησε αίτητε το double σε πρωτάθλημα και κύπελο, Super League, ενώ και τη νέα χρονιά θα συμμετάσχει και στο UEFA Youth League. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει ήδη, η ομάδα είναι στη Σουρωτή και θα πάει για την προετοιμασία στον Βόλακα Δράμας, εκεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων.

Πάοκ, ο οποίος επιχαιρέτησε τον Αλεσάνδρο Μπιάνκο, ο οποίος ήταν στην περσινή σεζόν στο ρόστερ της ομάδας με μορφή δανεισμού. Δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα. 13 συμμετοχές, 4 μόνος βασικός στη Super League. Στη Serie B θα συνεχίσει την καριέρα από ό,τι βλέπω.

Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ράσιο Ακομάντο, και λέει πως θα γίνει συνάντηση της διοίκησης του ΠΑΟΚ με τον Ισπανό Φορ Χοσέλου. Το είπαμε και χθες στη Μαδρίτη. Και από ό,τι διαρρέεται από τη Θεσσαλονίκη, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ότι αυτό δεν ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνει, ενδιαφέρεται να πάρει φόρο ο ΠΑΟΚ, είναι σε αναζήτηση

Επίσης να σας πω πως για τα αγωνιστικά ο Στέφανος Λίρατζης, παρόλο που δεν ταξίδεψε μαζί με την ομάδα για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυναμό Κιέβου, θυμίζω είναι σε ουδέτερο γήπεδο λόγω του πολέμου, το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου είναι στις 8 αύριο και στις 9 είναι το μάτς του Παναθηναϊκού, να θυμίσω. Ταξίδεψε γιατί ένας παίκτης του ΠΑΟΚ είχε μια διαθεσία και γι' αυτό πήγε στην Πολωνία μόνος του ο Λίρατζης, μάλιστα.

να δούμε αύριο την πρώτη επίσημη δεκάδα που θα προτάξει ο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν θα χρησιμοποιήσει τον Ελουστόντο, αν θα πάρει δηλαδή θέση στο αρχικό σχήμα. Αν θα, βασικώς αν θα είναι και ο Χατζηδιάκος ως παρτενέρ του Μιχαηλίδη. Δηλαδή ή Ελουστόντο ή Χατζηδιάκος δίπλα από τον Μιχαηλίδη. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Τώρα για την κορυφή της επίθεσης, Μύθου και Γερεμέγεφ, δεν έχει κι άλλον. Αυτοί οι δύο διεκδικούν φανέλα βασικού. Ζαφίρι και Καμαρά μάλλον θα είναι στα χαφ. Και 30 πίσω από τον Φορ οι παλιοί Τάισον, Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς. Για να δούμε λοιπόν τον νέο ΠΑΟΚ του καινούργιου προπονητή.

στον Άρη να σας πω πως επίσημα ο Ντέλε Μπασίρου ανακοινώθηκε από την Παϊάρης, είναι 26 ετών και ήρθε να ενισχύσει την μεσαία γραμμή του Άρη. Αυτό έγινε πριν από λίγο. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει για τουλάχιστον δύο στόπερ, περιμένει την άφιξη του Ρόκο Γιούρισιτς στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι η βασική επιλογή της ομάδας για το αριστερό άκρο της άμυνας. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την

Καλησπέρα. Προτεραιότητα είναι να ολοκληρώσει ο Άρης και μια μεταγραφή στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις που δουλεύουν οι άνθρωποι του Άρη. Να δούμε σε ποιον θα καταλήξει.

Ηρακλή, δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Βέβαια προετοιμάζεται η ομάδα, δεν το συζητάμε. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Στην το Ελεμαϊδα γίνεται η προετοιμασία του Ηρακλή. Μετά το Μουνιώθ που ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε και ο Μορένο.

έλεγα, χθες ο Νικολός Κύρα είπε ότι ο Ηρακλής ρώτησε για τον Μπελότη. Πολύ πυροσφόρο, Ανδρέα Μπελότη. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.

Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη από τον Πειραιά. Είδατε, λέει, την παρουσία της νέας φανέλας του ΠΑΟΚ. 1, 2, 4. Το 3 δεν υπάρχει πουθενά. Να σου πω την αλήθεια, δεν την είδα, φίλε. Να μην σου πω ψέματα, δεν πρόλαβα. Θα το δω, θα ρίξω μια ματιά. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή και καλό δίωρο να έχει, Σάκη, λέει, η φίλη μας είναι και από τη Λευκάδα. Είναι η συχνότητα που μας αλλάζει συνήθειες. Αναμένουμε να ακούσουμε όλα τα θέματα για σήμερα. Ανήκει από την Λευκάδα με μια πολύ όμορφη φωτογραφία και σήμερα από αυτό το όμορφο νησί. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως από αυτό, να πω καλό απόγευμα και στη φίλη μας τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας και μετά να πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα, Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σήμερα με πολλά σχόλια. Αγωνιώτη θα είναι. Αναμένω, μας λέει, φίλοι μας, η Βίκη. Ευχαριστώ, Βίκη, μας ευχαριστούμε κι εμείς. Έχει αρκετά σήμερα, θα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Εδώ να είσαι συντονισμένοι. Στο Βασίλη, στον Τόλι, στο Λευτέρη και στο Ζήση, να πω καλό απόγευμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Open Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαρόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκιάς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5300.
5: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε, Radio Rumeli News.

λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, να το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Χαιρετίζω τα παιδιά, την Αντριάννα για το Θέμη. Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Σε λίγο θα πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέντε Sports.
0: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε από Πορτογαλία, εκεί όπου ο μεγαλομέτωχος της Νότιχα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επισκέφθηκε την ομάδα του, η οποία προετοιμάζεται στην Πορτογαλία για τη νέα αγωνιστική περίοδο, και συζήτησε αρκετά θέματα με τον αυστριακό νέο της προπονητή, τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Να θυμίσουμε ότι η Νότιχα Φόρεστ είχε προπονητή μέχρι πρότινος τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα, όμως στη συνέχεια έλυσε τη συνεργασία της και έκανε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις, αποκτώντας τον Όλιβερ Γκλάσνερ, τον άνθρωπο που πέρυσι είχε οδηγήσει την Κρίστα Πάλα στην κατάκτηση του Κόφερες Λίγκ, κάτι που σημαίνει ότι της έδωσε το δικαίωμα να εμφανιστεί φέτος στο Europa League. Σημαντική επιτυχία. Και έτσι λοιπόν η διοίκηση των Τιχαφόρες πήρε μετά προπονητή τον Γκλάσνερ, υπερισχύοντας αρκετών άλλων συλλόγων. Τώρα πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του λέει ότι θα προτείνει για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, καθότι η θητεία του τωρινού του Αντώνιο Γκουτιέρες λήγει το Σεπτέμβριο φέτος. Θα προτείνει λοιπόν στη θέση του να αναλάβει γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ο σημερινός πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Φαντίνο. Ενώ παράλληλα από την άλλη πλευρά είπε ότι θα προτείνει τον Αντώνιο Γκουτιέρες να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι ο Φαντίνο θα παραμείνει εκεί που είναι και κάποιος άλλος θα πάει στη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
0: Για να δούμε.
1: Ναι, εντάξει. Κοίτα να δεις. Πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, οι ομάδες της, οι ομοσπονδίες καλύτερα της Αφρικής, είναι περίπου 50, είχαν πει ότι εμείς στηρίζουμε τον Τζιάννη Φαντίνο και για τη νέα εκλογική περίοδο που είναι το 27, και αργότερα είχαμε και την συνομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής της CONMEBOL με πρόεδρο τον Αλεχάνδρο Ντομίγκεφ, που λέει και εμείς στηρίζουμε τον Τζιάννη Φαντίνο, παρά το γεγονός ότι μετά από τρεις θητείες δεν επιτρέπεται να θέσει υποψηφιότητα. Ελείψη όμως άλλου αντιπάλου, είναι λογικό ο Τζιάννη Φαντίνο, λογικό πάντα, θα παραμείνει στον προεδρικό θόκο για μία ακόμη τετραετία. Τώρα έχουμε παρουσίαση Τσέλσι και επισήμως το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, τον 24χρονο διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό, τον Μόργαν Ρότζερς, για τον οποίο έκανε ατομικό ρεκόρ η διοίκηση των Μπλε, έδωσε 137 εκατομμύρια. Είναι τα πιο πολλά που έχει δώσει η Τσέλσι για ποδοσφαιριστή. Μόνο για την Τσέλσι, έτσι, γιατί το ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο το κατέχει η Λίβερπουλ. Όταν πέρσι το καλοκαίρι είχε δώσει 145 εκατομμύρια ευρώ στη Νιουκάστλ και είχε πάρει τον διεθνή Σουηδό Αλεξάνδερ Ισάκ. Βέβαια υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα μέχρι 31 Αυγούστου, ούτως ώστε μπορεί να θα γίνουν εννοείται και άλλες μεταγραφές και πιθανότητα και πιο ακριβές. Θα δούμε, γιατί τώρα εκεί που βλέπουμε τη Manchester City να έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον Ρόντρι, τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, να ανανεώσει το συμβολίο το οποίο λύγει το καλοκαίρι του 27, έρχεται η διοίκηση της Real Madrid και αφήνει να εννοηθεί ότι θα κάνει κρούση προς την πλευρά του Ρόντρι για να τον εντάξει στο έψυχο δυναμικό της. Παράλληλα ξέρουμε ότι περιμένουμε μάλλον να δούμε τι θα γίνει, γιατί άνθρωπος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο αθλητικός διευθυντής, είναι στο Βέλγιο τώρα, έχει τις επαφές με τη διοίκηση της Μπρούγκε, η Σχένκ μάλλον, αρχή της Μπρούγκε, τη Σχένκ, για να πάρει με τη βελτιωμένη προσφορά των 37 εκατομμυρίων ευρώ τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Οπότε ο Μεντζόλη στη νέα αγωνιστική περίοδο θα παίζει στην Άρσεναλ και μακάρι να βρει θέση και στη βασική δεκάδα, κάτι που θα είναι πολύ καλό, ούτως ώστε να τον βλέπουμε πιο συχνά και από την τηλεόραση, έτσι, γιατί μετά έχουμε και τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League, όπου και εκεί ο Τζόλης πρέπει να βοηθήσει περισσότερο την Εθνική Ελλάδα, όπως επίσης ο Καρέτζας ανεξαρτήτως αν μετακινηθεί τώρα ή παραμείνει στην ομάδα του, με την οποία ήδη, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πριν από δύο μήνες περίπου είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με αύξηση των αποδοχών του. Θα δούμε.
0: Μετά άλλα δύο Ελληνόπουλα, φίλε, του Μαυροπάνου και του Κουλιαράκη, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για αυτούς τους δύο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει όμως για τον Γιώργο τον Κούτσια, ο οποίος έπαιζε στην Ελβετική Λουγκάνο και τώρα πήρε μεταγραφή και πάει στην Πορτογαλία, στη Φαμαλισάο. Εντάξει, έχουμε αρκετά Ελληνόπουλα, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται, έτσι.
0: Και είναι και μακρύς ο δρόμος ακόμα των μεταγραφών, έτσι.
1: Ναι, μέχρι 31 Αυγούστου έχουμε
0: δρόμο.
1: Αρκετό δρόμο. Περιμένουμε τώρα, όπως επίσης η Μπαρτσελόνα σύντομα θα ανακοινώσει την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, σχεδόν συμφώνησαν σε όλα και με την Ατλέτικο. Δεν ξέρουμε το πόσο αυτή τη στιγμή, πάντως ξέρουμε ότι τα 90 εκατομμύρια που είχαν προσφέρει την πρώτη φορά είχαν απορριφθεί, αλλά απ' την άλλη η Ατλέτικο Μαδρίτης συμφώνησε με τη Σοσιεδάδ για να πάρει τον Οιαρθάμπαλ, το διεθνή Ισπανοφόρο, οπότε με το που θα μετακινηθεί ο Χούλιαν Άλβαρες θα ενταχθεί στους Ριμπλάνκος ο Οιαρθάμπαλ, ένας εξαίσιος σπουδαίος σεντερφόρ που διακρίθηκε στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο.
0: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Ντελαφουέντε θα ανανεώσει με την Εθνική Ισπανία.
1: Σίγουρο, εντάξει. Ήδη έχουν συμφωνήσει, απλώς δεν έχουν μπει υπογραφές.
0: Εντάξει.
1: Ντελαφουέντε έχει... Ήταν με αυτά που έχει κάνει Ντελαφουέντε πολύ σύντομα, και τώρα μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους προπονητές που έχει μόνο, όχι μόνο η Ευρώπη και ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι,
1: έχει πάρει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, έχει πάρει το K19. Εντάξει, είναι ο άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων και πολύ επιτυχημένος και ιδιαίτερα αγαπητός.
0: Και πολύ γυμνασμένος πάντως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να σου πω, ανανεώνει και ο Μόντριτς. Πάτησε τα 40 του, αλλά δεν μας άγγιξε.
1: Ο Μόντριτς ένα χρόνο ακόμα. Μίλαν όντως συμφώνησε. Εντάξει, και αυτός είναι αϊθαλής, σιδερένιο κορμί, έτσι. Αγαπάει το ποδόσφαιρο, τον αγαπάει και το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Και έτσι λοιπόν, μην τον δούμε να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στην Εθνική Κροατίας, έτσι. Δεν έχει πει ότι αποσύρεται από την εθνική του ομάδα. Αξιμπόριστο, ναι, σε λίγα. Για κάποια παιχνίδια δεν την βοηθήσει ακόμα, αφού θα παίζει και στη Μίλαν.
0: Για να δούμε.
1: Έτσι. Ναι, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως,
0: και να πούμε βέβαια ότι είναι εβδομάδα
1: εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως, ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο με τη Δυναμό Κιέβου, έτσι, στην Πολωνία. Δύσκολο παιχνίδι. Τέταρτη τερμάτισε η Δυναμό Κιέβου στο πρωτάθλημα της χώρας της, πήρε και το κύπελλο. Έχει ανανεωμένη ομάδα.
0: Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια νέα ομάδα. Νέος προπονητής.
1: Το ΠΑΟΚ είναι μια νέα ομάδα, ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, θα δούμε.
0: Σωστό.
1: Νέα ομάδα επίσης και ο Παναθηναϊκός, έτσι, που παίζει με την Πάξη, την Ουγγρική ομάδα, που κατά βάση στηρίζεται
0: σε πιο πολλούς παλιούς ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε αύριο στην Ουγγαρία.
0: Ακριβώς.
1: Ας ελπίσουμε καλή επιτυχία σε όλες τις
0: ομάδες. Βέβαια, βέβαια. Θα μπουν στη μάχη μετά και ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη, για να φέρουν και βαθμούς στη χώρα μας, αλλά και για το δικό τους καλό. Έτσι, γιατί όταν φέρουν βαθμούς, ανεβαίνουν στο ράγκινγκ του ΣΟΕΦΑ.
1: Και έχουν καλή κλίμακα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ακριβώς. Και παίρνουν και χρήματα, εννοείται περισσότερα.
0: Εννοείται αυτό. Έχουμε κάτι άλλο, Μανού?
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Αυτά προς το παρόν. Αύριο πάλι σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα, φίλε.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είμαστε 15 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. Θα αφήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο και θα πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου, Σωτήρη. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς πάτε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις? Σε θάλασσα.
1: Σε πετυχαίνω σε ένα beach bar, με πετυχαίνει.
0: Ακούω, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι, έλα, βγούμε λίγο και πειδή να κάνουμε ένα φάνιο,
0: Σάκη. Δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει. Τι κάνετε, πώς πάει? Έχει ζέστη πολύ ακόμα.
0: Πολύ ζέστη, λίγο... φίλε. Εντάξει. Όποιος μπορεί πάντως να πάει σε θάλασσα, καλό είναι. Απλά γενικά θέλει προσοχή.
1: Τι λέγατε?
0: Δεν βλέπω πάντως και να κινούνται πράγματα έτσι στο μπάσκετ.
1: Δεν νομίζω
0: να
1: κινηθεί. Εμείς τα έχουμε πει από την αρχή, δεν θα κινηθεί τίποτα ούτως ή άλλως. Ναι.
0: Δηλαδή ξέρεις τώρα, οι δυσούλες είναι τα γύρω-γύρω. Τι έκανε ο Χουάνσου που ανέβηκε σε ένα σκάφος και μίλησε ωραία και σε κάτι παιδιά. Δεν ξέρω.
1: Ναι, καλά, αυτά τώρα είναι τα διάφορα.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι τα γύρω-γύρω που σου
1: λέω. Ναι, μπράβο. Ναι, εντάξει, γενικά δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια. Αυτό που λέγαμε προημερών, σήμερα ξέρω να βλέπεις πόσο μπροστά είμαστε εμείς, γιατί αυτό που λέγαμε προημερών, να σου πω ότι έχει ξεκινήσει η λαδροσύζη κιόλας στην Δυτική Ελλάδα, έτσι, έχει αέρα και αέρα κρύο.
0: Ναι,
1: δηλαδή οπότε έρχεται και στην Αθήνα σιγά σιγά, φαντάζομαι.
0: Στείλτε προς τα δώρα, φίλε, δεν μπορούμε να πάρουμε.
1: Τώρα είναι πολύ καλά, είναι δροσερά τώρα, δεν καταλάβεις καμία σχέση με το είχε κάψω να μέχρι το μεσημέρι, τώρα είναι δροσερά. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό που λέγαμε, βλέπεις ότι σήμερα το γράφουν και τα μεγάλα site, δηλαδή τι θα γίνει με το κούμπο.
0: Ναι, ένα θέμα που το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Και εμάς όχι το κούμπο, έχω πει ότι θα πρέπει να μας πει και η Ομοσπονδία, να μας πει και ο κύριος Λιόλιος και η Ομοσπονδία, όποιος είναι εκεί, ποιος κάνει κομμάτι, δεν ξέρω και τι γίνεται και δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται, θα σου πω την αλήθεια, αλλά εμάς εδώ θα πρέπει να μας πούνε τι γίνεται με το θέμα του Αετοκούμπο, τι γίνεται με τους παίκτες των κολεγίων, υπάρχουν παιδιά όπως ο Αμπάλλας, ο Σαββατοκούμπος, όπως να είναι, και τι γίνεται και με τους υπόλοιπους, τι θα γίνεται με τους ομογενείς. Αυτά όλα. Γιατί ο κύριος Λιόλιος είχε βγάλει μια ανακοίνωση που δεν ήταν σαν να την υπάρχει. Δηλαδή, λέει, εντάξει, πρέπει να λαμβάνει την ευθύνη και τι έγινε. Ποια ευθύνη να λαμβάνει, δεν μας έχει πει. Την ευθύνη την ανέλαβες. Τι έκανες, δεν μας είπες. Είχες μιλήσει με τους παίκτες ή δεν είχατε μιλήσει.
0: Ναι, αυτό ποτέ δεν βγήκε προς τα έξω, τίποτα. Ενημέρωση δεν.
1: Κοίταξε, δεν είμαστε. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Τώρα, αν ο κύριος Λιόλιος νομίζει ότι μπορεί να λέει ότι θέλει και να λένε να λαμβάνει την ευθύνη και καθάρισα, εντάξει, ας μην πει τίποτα καλύτερα. Εκτίθεσαι. Η ερώτηση είναι σαφής. Ας μας την απαντήσει κάποια στιγμή και ο Λιόλιος. Τελικά, είναι πάρα πολύ απλό. Εκλήθηκε ο Αντετοκούμπο, εκλήθηκαν οι Νατουραλιζέ, εκλήθηκαν οι παίκτες και είπαν όχι. Δόθη εντολή στον προπονητή, μην ασχοληθείς γιατί δεν θα έρθουνε. Τι απ' όλα έχει γίνει, έχει φύγει ο Σπανούλης, τι πρέπει να καταλάβει. Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν μας έδωσε κανένας απάντηση και επειδή εμείς δεν έχουμε συμφέροντα με κανέναν, οπότε ήμουν αδιάφορος αν θα ενοχληθεί ο κ. Λιόλιος, η απόφαση από εδώ και πέρα που θα πρέπει να μας πει η ΟΚ, που θα πρέπει να έχει πάρει μια απόφαση ο ίδιος, και το ίδιος είναι η ΟΚ, είναι θα κληθούν όλοι για το παράθυρο τέλη Αυγούστου που η Εθνική παίζει με την Λετωνία, με την Ουκρανία και με την Ισπανία μέσα και τα παιχνίδια αυτά αν τα χάσουμε τελειώσαμε, δεν πάμε με το μπάσκετ, θα πλάμε για τα μέγα κάζουμε και στους αμήνους που είμαστε και θα υπάρχει ευθύνη τεράστια και της Ομοσπονδίας. Άρα λοιπόν θα κληθούν όλοι. Για να ξέρουμε αν κληθούν, όχι σημαίνει θα κάνει σωστά τη δουλειά της και θα πρέπει να τιμωρήσει. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Πάντως,
1: αλλά να ξέρουμε τι γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί και ο Γουαμπανιάμα θα πάει. Ο Γουαμπανιάμα τώρα έτσι. Λοιπόν, και αυτός θα πάει. Και οι πιέσεις της Ισπανίας θα πάνε.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Πέντε κιόλας της Ισπανίας.
1: Που δεν μας βλέπουν, είναι πρώτευτοι έτσι. Και θα μπορούσαν να πούνε ξεκουραζόμαστε. Λοιπόν, γι' αυτό τα λέμε, τα είπαμε εμείς προημερό, τα ξαναλέμε τώρα και τα γράφουμε τα site. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κατά άλλα. Ο Ολυμπιακός θα είπαμε και χθες απέρισε εδώ στις Ντουμπάι την πρώτη. Είπαμε είναι παιχνίδια τακτικής, θα επανέλθει στην Ντουμπάι. Θεωρώ ότι ο Γόκαπ θα φύγει και θα πάει στην Ντουμπάι. Άλλωστε κρατήσε κάτι, δεν είπε δεν συζητάμε για τον παίκτη, απέρισε την πρόταση συγκεκριμένη. Αυτό σημαίνει σαν να σου λέει ελάτε με το σώμα, τι δώσε εσύ Γόκαπ κάτι και εσύ και καθαρίζομαι. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα συνεχίσει με τον Γόκαπ, θα ανανεώσει με τον Τόρση, ψάχνει δύο παίκτες ή ένα στο 3-4, ας κρατήσουμε και ένα ονοματάκι τον Μποκουσεύσκι, με ελεύθερο από την Παρτίζαν, ο οποίος...
0: Γιώργη, δεν ακούστηκες καλά, Σωτήρη, ποιο...
1: Τον Μποκουσεύσκι.
0: Μάλιστα, δεν σε ακούσαμε.
1: Ο οποίος ήταν παλιά στον Ολυμπιακό, δεν είχε παίξει ποτέ, είχε απέτυχε στο NBA, είχε τα μεγάλα ταλέντα, πήγε στην NBA της αγαπητής εποχή, έτσι. Αλλά δεν έπιασε και δεν έπιασε στην Παρτίζαν. Είναι 24, παίζει 4-3, δεν ξέρω εάν θελήσει να κάνει ένα restart στην καριέρα του και να έρθει στον Ολυμπιακό που είχε σχέση με τον Ολυμπιακό παλιά, έτσι, γιατί δεν πρόβλημα παίξει, ήταν μικρός εδώ. Λοιπόν, είχε τα δικαιώματα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, το θέμα είναι, ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός θα ψάξει Έχει βγει και το όνομα του Χεζόνια, αλλά δεν προκειτώ κάπως. Αν ήθελα να πάει στο NBA, τώρα βέβαια αν πάει στο NBA και δεν βρει αυτό που θέλει και τον υπογράψει ομάδα, ξαναγίσει για μένα λίγο όλα αυτά περίεργα. Πάει στο Ολυμπιακός, ψάχνει ένα παίκτη θέση του Πίτερς και ένα παίκτη ακόμα πιθανώς, αλλά δεν βιάζεται καθόλου, θα περιμένει καιρό. Και επίσης ο Παναθηναϊκός έχει στο κέφι τον Φρανσίσκο, ο οποίος περιμένει εξελίξεις με τη Βιλερμπάν. Η πληροφόρηση δική μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός πιέζει την πλευρά του παίκτη ότι εφόσον δεν λυθεί το οικονομικό της Βιλερμπάν, δίνουμε και λεφτά στην Βιλερμπάν και στον παίκτη και το θέλουμε τώρα. Γιατί δεν θέλει να πει σε περιπέτεια να ψάχνει. Αν τώρα δεν προχωρήσει το Φρανσίσκο, θα περιμένει κάτι από το NBA. Όπως και να έχει και εδώ υπομονή. Ένα παίκτη ο Παναθηναϊκός, άρα και οι δύο ψάχνουν. Ένα παίκτη ή δύο Ολυμπιακός, έναν ο Παναθηναϊκός, συγκεκριμένη θέση playmaker και καλό πρωτοπλασάτο, είναι ο Ολυμπιακός ψάχνει. Και δεύτερο, γιατί θα είναι από τον πάγκο και καθαρίζουμε τα ρόστερ. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ερνακόμας κλήθηκε και αυτός μαζί με τους 5 NBAers που είπαμε στην Ισπανία. Δεν νομίζω ότι τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
1: Όχι, όχι, το λέω προς τον εκδότη τον Άρη της επόμενης μέρας.
0: Ένα αναμονή είμαστε σε αυτό, ναι.
1: Περιμένουμε τι θα πάει ο Λεμπρόν. Θα πάει σε πέσει το κούπε στο Μαϊάμι. Στο NBA γίνεται αυτό.
0: Τι βλέπεις εκεί εσύ για το Λεμπρόν?
1: Δεν βλέπω, δεν ξέρω. Δεν βλέπεις. Από εκεί πέρα δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις ομάδες της άλλες στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει γίνει κάποια μεταγραφή.
0: Και ένα μήνυμα σου διαβάσω εδώ από το φίλο του Δημήτρη. Ρωτάει για το Σφαιρόπουλο. Αν έχει ομάδα ο Σφαιρόπουλος.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Σωτήρι μου, δεν ακούσαμε καν την απάντησή σου.
1: Πήγε, λέω, ο Σφαιρόπουλος δεν έχει ομάδα. Είχε προταθεί για την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα πήρε το Σέκουλιτς της Σλοβενίας. Ανακοινώθηκε επίσημα, το είχαμε πει. Λάθος για μένα. Επιλογή. Οπότε ο Σφαιρόπουλος παραμένει χωρίς ομάδα. Επίσης ο Παναθηναϊκός αποκλείοντας έχει κάνει μια προσπάθεια και για το Μαλεντόν. Ο Καμπάτσο είπαμε δεν φεύγει από τη Ρεάλ, είναι απίθανο, δεν μπορεί. Ο Μαλεντόν όμως, επειδή δεν είναι και ευχάριστη μέσα από τον χρόνο συμμετοχής, ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί για το Μαλεντόν. Μήπως μπορέσει και γίνει κάτι ανάλογο με άλλους παίκτες οι οποίοι έφυγαν από την ομάδα ενώ είχαν συμβόλαιο και τον θέλει το Μαλεντόν. Δεν νομίζω όμως ότι είναι προτεραιότητά του, προτιμάει το Φραντζίσκο, θα ψάξει κάτι άλλο και δεν το βλέπω και αυτό του Μαλεντόν.
0: Να πάρω τη ραδιοφωνική ευθύνη να σε αφήσω.
1: Ναι, βεβαίως. Να κάτσω να παραδοσιστώ
0: λίγο. Έτσι, να πας να δροσιστείς μια βουτιά και για μας, ρε φίλε.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε αύριο. Σε χαιρετώ.
1: Γεια
0: σου, Σωτήρη. Αυτά είναι. Ο Σωτήρης, παρόλο που είναι δίπλα από τη θάλασσα, μας διέθεσε ένα δεκαλεπτάκι έτσι να μιλήσουμε για μπάσκετ και φυσικά τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι πάντα κοντά μας.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είπαμε, μήνας των διακοπών ο Ιούλιος. Εμείς είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 7. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής και αν θέλετε το πρώτο ημίχρονο. Ο coach της Δυναμό Κιέβου, Ιγκόρ Κόστιουκ, σε δηλώσεις του είπε πως πρέπει να σταματήσουμε τον ΠΑΟΚ με την ποιότητά μας. Στάθηκε και στην αλλαγή προπονητή που είχε ο ΠΑΟΚ και όπως είπε του θολώνει λίγο τα νερά με το πως θα διαβάσει την ομάδα για τις δύο αναμετρήσεις. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα σε όλες τις γραμμές. Στόχος μας είναι να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο τη δική μας ποιότητα και να σταματήσουμε την ποιότητα του ΠΑΟΚ.

Πάοκ, ο οποίος παίζει αύριο στις 8, όπως σας είπαμε, στην Πολωνία με τους Ουκρανούς. Η ρεβάντς θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου, όπου ο Πάοκ θα υποδεχθεί τη Δυναμό στην Τούμπα. Στην οποία συνάντηση αναμένεται να μην παραβρεθούν οι οπαδοί της Ουκρανικής ομάδας. Η ίδια η Δυναμό με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι δεν θα διαθέσει τα εκτός έδρας εισιτήρια που δικαιούται για λόγους ασφαλείας των φιλάθλων της, διότι υπάρχει φόβος για πιθανές προκλήσεις επεισοδίων και συγκρούσεων.

αποχώρησε από τον Ισπανικό Σύλλογο μετά από 2,5 χρόνια, είναι 35 ετών τώρα. Φόρησε τη φανέλα της Μπέτις σε 74 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις. Πέτυχε 15 γκολ και μοίρασε

0: Καλησπέρα Σάκη, μας λέει ο φίλος μας ο Γιάννης από το εξωτερικό. Καλησπέρα Σάκη, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή και τα καλύτερα για όλες τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στα όποια προκληματικά έχουν. Γιάννης από την Αγγλία, από το Στάνφορντ. Τώρα είσαι Ελλάδα. Τώρα ξηροπήγαδο κοινουρίας για μερικές υπέροχες ημέρες και ελπίζω, εύχομαι όλος ο κόσμος να χαίρεται όποιες διακοπές έχουν και ειδικά στην πανέμορφη πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Γεια σου Γιάννη μου, καλά να περάσεις εδώ στην πατρίδα και με το καλό να επιστρέψεις. Ο φίλος ο Γιώργος, την καλησπέρα μου Σάκη στα παιδιά, στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Σε ευχαριστώ για την παρέα και την ενημέρωση. Καλή εκπομπή. Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Γεια σου Γιώργο. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διάλειμμα φίλες και φίλοι. Τελειώνει.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα τελικά τέσσερι και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.

0: Από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210.

0: παλιά χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μπακελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
6: k24.gr.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Είμαι κορυφαίος Έλληνες συνθέτης, η συμμετοχή της στις ιστορικές ηχογραφήσεις στον Επιτάφιο και το Αρχιπέλαγο του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και οι ερμηνείες της έργα του Μάνου Χατζηδάκη απέδειξαν το τεράστιο καλλιτεχνικό της Εύρος. Μετά το χωρισμό της με το Χιώτη ακολούθησε μια απολύτως επιτυχημένη σόλο πορεία. Η ίδια υπολόγιζε ότι στη μακρά της καριέρα είχε ερμηνεύσει περισσότερα από 1200 τραγούδια. Τα τελευταία χρόνια, να πούμε και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, επέλεξε η ίδια να ζει στο γεροκομείο Αθηνών, διατηρώντας πάντα το χαρακτηριστικό της χαμόγελο. Είχε ως τελευταία επιθυμία, σύμφωνα με πληροφορίες, να ψαλεί εξώδιος ακολουθία στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στο γεροκομείο Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει, όπως έχουμε πληροφορηθεί, την Παρασκευή η ταφή της από το πρώτο κημητήριο Αθηνών.
3: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε όλες και όλες εσάς, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Αταλία.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Ερώτηση στον Πρωθυπουργό για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, με την οποία ζητεί εξηγήσεις, κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. Συγκεκριμένα, ο κύριος Βλάχος υπενθυμίζει ότι η προηγούμενη ερώτησή του σχετικά με το σύστημα διαχείρισης του συστήματος ανακύκλωσης παραμένει αναπάντητη και πως δεν δόθηκαν απαντήσεις κατά τη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Ταυτόχρονα ζητεί να κατατεθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν τον διαγωνισμό για τα λεγόμενα πράσινα σπιτάκια, το κόστος προμήθειας και εγκατάστασής τους, τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους συμμετέχοντες και τους αναδόχους, τον τρόπο διαχείρισης και συλλογών των υλικών, καθώς και τον αριθμό των εργοστασίων ανακύκλωσης που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά. Η εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπευθούν σε δίκη άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της πυροσβεστικής, καθώς και την απαλλαγή για ακόμη τρεις κατηγορούμενους. Για την παραπομπή του σημεία αναμένεται να αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η εισαγγελική πρόταση υιοθετηθεί, θα είναι το πρώτο δικαστήριο που θα διεξαχθεί για την τραγωδία των Τεμπών. Την παραίτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ζητεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας στις σοβαρές καταγγελίες που διατύπωσε στη Βουλή ο Μάριος Σαλμάς. Υπενθυμίζεται ότι οι καταγγελίες αφορούσαν ισχυρισμούς περί παθητικής δωροδοκίας και παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, τους οποίους ο Υπουργός απορρίπτει. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε προσωπικές επιθέσεις και επικοινωνία ακούς αντιπερισπασμούς αντί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησής του, διατηρώντας ωστόσο τη βουλευτική του έδρα. Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που όμως δυστυχώς δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου, απαντά το περιβάλλον του τέος Προέδρου του κόμματος και προσθέτει όλους αυτούς αλλά και την κοινωνική απέτηση της ενότητας της αριστεράς εκπροσωπεί σταθερά ο Σοκράτης Φάμελος. Νωρίτερα, κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησαν τον κύριο Φάμελο ότι η απόφασή του συνιστά καθαρά διασπαστική κίνηση, πως έφερε το κόμμα σε αδιέξοδο όντας ο ίδιος το αδιέξοδο. Αύριο συνεδριάζει εκ νέου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζει αύριο το σκηνικό του καιρού, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο καύσωνας υποχωρεί. Σήμερα οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν κυρίως τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στο λευκό χώρι Φθιώτιδας καταγράφει και η υψηλότερη θερμοκρασία, όπου ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Δύο άτομα συνελήφθησαν σήμερα σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη για πρόκληση πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, ιδιαίτερα τις ημέρες υψηλού κινδύνου. Έως τις 9 το βράδυ θα παραμείνουν ανοιχτές οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ μέχρι νεοτέρας η απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια και πληροφορίες στην 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. 8 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι με 177 θύματα. Απόψε στις 9 θα τελεστεί αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής, αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν, αναφέρει σε ανακοίνωση το Σύλλογος Συγγενών, Θανόντων και Εγκαυματιών. Σε πυρηνό κλειό παραμένουν περιοχές Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Στην Ισπανία η μεγαλύτερη.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 0 42 459 ή αν έχετε WhatsApp στο 69.

Υπουργείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ, Toy Story, Benetton, Bakugan, Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες, μία από τις σπουδαιότερες φωνές στο ελληνικό τραγούδι. Έφυγε ξημερώματα από τη ζωή, σε ηλικία 91 ετών, αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, και πραγματικά υπάρχει συγκίνηση για αυτήν την απώλεια που προστίθεται έτσι σε μία σειρά από απώλειες. Μπορεί να ταυτίστηκε αρκετά έως πολύ με το Μανώλη Χιώτη, αλλά νομίζω ότι είχε και μία αυτόφωτη πορεία πολύ σημαντική τόσο στο λαϊκό όσο και στο έντεχνο τραγούδι, με το υπέροχο κελάιδισμά της, ένα αληθινό αηδόνι, με το σκέρτσο της, με το ταπεραμέντο της, με την παρουσία της στη σκηνή. Έγραψε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Σε αυτό το πρώτο ημίωρο λοιπόν, εδώ η γλυκιά συμμορία με τραγούδια αγαπημένα από τη φωνή της. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και στη φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Γλυκιά συμμορία στον Αθήνα 984.

Αποχαιρετώντας λοιπόν την Μέρι Λίντα, ένα ακόμα τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική και το ελληνικό τραγούδι. Γεννήθηκε ως Μαρία Δημητρακοπούλου ή Δημητροπούλου το 1935 στον Πύργο Ηλίας, μια φτωχή και πολυμελή οικογένεια. Αλλά σύντομα ήρθαν στην Αθήνα, στον Κολονό συγκεκριμένα, καθώς ο πατέρας της είχε αρρωστήσει και έπρεπε να νοσηλευτεί. Πολύ μικρή, σχεδόν 7 ετών, άκουσε στο ραδιόφωνο ότι στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ ο Ρέστης Λάσκος κάθε Σάββατο αναζητούσε νέα ταλέντα και έπεισε τους γονείς της να πάει να τραγουδήσει μπροστά σε εκατοντάδες θεατές και εντυπωσίασε, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο της ήταν έμφυτο χωρίς να έχει σπουδάσει μουσική προφανώς σε εκείνη την ηλικία. Στη συνέχεια εμφανιζόταν σε βαριετέ και χώρους έτσι της εποχής και ακολούθησε μια κομβική στιγμή στη σταδιοδρομία της αλλά και στην προσωπική της ζωή, γνωριμία της με τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού και μεγάλο συνθέτη τεράστιων επιτυχιών, τον Μανώλη Χιώτη. Παντρεύτηκαν το 1959, υπήρξαν ζευγάρι σχεδόν 10 χρόνια. Τον συνάντησε στο Πάλκο πάρα πολύ μικρή, όταν ήταν 11-12 χρονών και εκείνος της είπε, αυτή την ιστορία έτσι θυμάμαι από μνήμη, την έχει διηγηθεί ίδια, θα τα πούμε σε λίγα χρόνια. Και όντως έτσι έγινε, η σχέση τους ήταν ταραχώδης, υπήρξε ένα διαζύγιο και οριστικός έτσι μετά χωρισμός. Συναντήθηκαν και πάλι κάποια χρόνια μετά σε ένα κέντρο, το Σεραφίνο, και η ίδια είχε πει σε μια συνέντευξή της ότι ο κόσμος φώναζε στο Χιώτη «φίλησέ τη» και εκείνος πέταξε τον μπουζούκι και έφυγε. «Αν με είχε φιλήσει θα ήμασταν μαζί. Τότε ήταν η τελευταία φορά που τον είδα».

Αυτό ήταν το Γκαρσόνι, ένα από τα πολύ αγαπημένα και προσωπικά δικά μου τραγούδια του Μανώλη Χιώτη με την Μέρι Λίντα, και το έτσι το συνοδεύει και μια μυθολογία ότι ήταν από τα αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης ντίβας, η Μαρία Κάλλας, που εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 60, όταν είχε κυκλοφορήσει στις αρχές του 60 αυτό το τραγούδι, θριάβευε ως Νόρμα στο θέατρο της Επιδαύρου και απασχολούσε έτσι τα φώτα της δημοσιότητας και λόγω της σχέσης της με τον Ωνάση. Βρισκόταν συχνά πυκνά στην Καστέλα, σε ένα χώρο που λειτουργούσε και περνούσαν εκεί πολύ μεγάλα ονόματα του τραγουδιού, και στις επισκέψεις της λοιπόν έβρισκε χρόνο να απολαύσει το αγαπημένο της ντουέτο. Ήταν γνωστό ότι θαύμαζε πολύ τη φωνή της Μέρι Λίντα και της έλεγε συγκεκριμένα: «Ιδόνη μου, θέλω να μου πεις τον Γκαρσόνι, αλλά σε παρακαλώ χωρίς μικρόφωνο». Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το τραγούδι αυτό έχει μια πολύ γλυκιά μελαγχολία. Αναφέρεται ως slow rock στο δίσκο, δίπλα στον τίτλο. Ένα τραγούδι που τους στίχους είχε γράψει ο διάσημος Κομφερασιέ, τραγουδιστής, σεναριογράφος και εκφωνητής Γιώργος Οικονομίδης, και εννοείται τη μουσική ο Μανώλης Χιώτης. Πήγαινε λοιπόν κοντά της, είχε πει η Μέρι Λίντα, και με απίστευτο τράκ αλλά και πολύ συγκίνηση ξεκινούσα να λέω το τραγούδι και την ένιωθα να βουρκώνει. Ύστερα έκλεινε τα μάτια, μου κρατούσε το χέρι και με άκουγε με τέτοιο σεβασμό, σαν να άκουγε λειτουργία.

απαγωγή. Το τραγούδι το οποίο το 1961 απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Και μπορεί βέβαια το κεφάλαιο Μανούλης Χιώτης να ήταν τεράστιο για την πορεία της, μιας και συνδέθηκαν και οι ζωές τους, αλλά στην φωνή της βρήκανε ιδανική έκφραση και άλλοι σημαντικοί συνθέτες, ο Τσιτσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Μιτσάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης που της εμπιστεύτηκε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το Αρχιπέλαγος και πολλά πολύ αγαπημένα τραγούδια. Αν θυμηθείς τον ηρώ μου, τη Μυρτιά, ήσουν καλός, ήσουν γλυκός, σε μια εκδοχή ανεπανάληπτη του Επιτάφιου με την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Και φυσικά και ο Μάνος Χατζηδάκης, μπορεί με έναν τρόπο να χαρακτηρίστηκε η πορεία της από τον Μανώλη Χιώτη, αλλά ήταν μια ερμηνεύτρια που πραγματικά είχε τραγουδήσει.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουλής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν από το μεσημέρι πολλές περιοχές της Αττικής. Οι διαδοχικές βλάβες στο δίκτυο του ΔΔΕ έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, επηρεάζοντας κατοικίες, επιχειρήσεις αλλά και την κυκλοφορία στους δρόμους. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα σε Μαρκόπουλο, Σκάλα, Οροπού και Γέρακα. Νωρίτερα, διακοπές ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε περιοχές της Σαλαμίνας, του Πειραιά, της Δυτικής Αθήνας και του Βόρειου τομέα. Τα προβλήματα ξεκίνησαν από το μεσημέρι σε περιοχές του κέντρου και επεκτάθηκαν σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, αποκατάσταση των βλαβών αναμένεται έως τις 11 το βράδυ. Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Βλάχο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης μία ημέρα μετά την έφοδο κλιμακίων των υπηρεσιών εσωτερικών υποθέσεων σε γραφεία της Τεξάν κατόπιν εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κ. Βλάχος υπενθυμίζει ότι η προηγούμενη σχετική ερώτηση του παραμένει αναπάντητη και ζητεί να κατατεθούν στη Βουλή όλα τα στοιχεία που αφορούν το διαγωνισμό για τα λεγόμενα πράσινα σπιτάκια. Επίσης, να υπάρξει ενημέρωση για το κόστος προμήθειας και εγκατάστασής τους, τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους συμμετέχοντες και τους αναδόχους, τον τρόπο διαχείρισης και συλλογών των υλικών, καθώς και τον αριθμό των εργοστασίων ανακύκλωσης που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιά. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπευθούν σε δίκαια άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της πυροσβεστικής και ζητεί την απαλλαγή για ακόμη 3 κατηγορούμενους. Για την παραπομπή του σημείου αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Την παραίτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ζητεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας στις σοβαρές καταγγελίες που διατύπωσε στη Βουλή ο Μάριος Σαλμάς. Υπενθυμίζεται ότι οι καταγγελίες αφορούσαν ισχυρισμούς περί παθητικής δωροδοκίας και παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, τους οποίους ο Υπουργός απορρίπτει. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε προσωπικές επιθέσεις και επικοινωνία. Αντιπερισπασμούς αντί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Σοκράτη Φάμελο και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησής του και τη διατήρηση της βουλευτικής του έδρας. Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που όμως δυστυχώς δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία, απαντά το περιβάλλον του τέως Προέδρου του κόμματος, και προσθέτει όλους αυτούς αλλά και την κοινωνική απέτηση της ενότητας της αριστεράς εκπροσωπεί σταθερά ο Σοκράτης Φάμελος. Νωρίτερα, κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησαν τον κύριο Φάμελο ότι η απόφαση του συνιστά καθαρά διασπαστική κίνηση και ότι έφερε το κόμμα σε αδιέξοδο, όντας ο ίδιος το αδιέξοδο. Αύριο συνεδριάζει εκ νέου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζει αύριο το σκηνικό του καιρού, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία υποχωρεί ο καύσωνας. Σήμερα οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν κυρίως τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στο λευκοχώρι Φθιώτιδας καταγράφηκε υψηλότερη θερμοκρασία 43,5 βαθμοί Κελσίου. Συνολικά 50 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες σύμφωνα με την πυροσβεστική σε διάφορες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. 2 άτομα συνελήφθησαν σήμερα σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη για πρόκληση πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών. Έως τις 9 το βράδυ θα παραμείνουν ανοιχτές οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε ισχύ μέχρι νεοτέρας η απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Σε πύρινο κλοιό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Στην Ισπανία η μεγαλύτερη φετινή δασική πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 320.000 στρέμματα, ενώ στη Γαλλία συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλων μετόπων. Στην Αλγερία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το τελευταίο δεκαήμερο. Περίπου 150 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές στην επαρχία Νάμπα, όπου στήθηκε επιχείρηση για την απομάκρυνση περισσότερων από 100 ασθενών από νοσοκομείο, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Για την 1η Ιουνίου 2027 προγραμματίζεται.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδα,

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9 και μισή.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Γιάννη,
14: έλα!
13: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
14: Ναι, ναι.
13: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
14: Τα πάντα.
13: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
16: Μας Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
16: Μπιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
17: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
16: Μπιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
16: Μπιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
16: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, το βράδυ, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
16: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
14: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ράδιο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 ξεκαθαρίζει το State Department σε απάντησή του προς το Κογκρέσο. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Επίσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, υπογραμμίζει πως συνεχίζεται ο διάλογος με την Τουρκία για την επίλυση του ζητήματος των S-400 και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Έως τις 11 το βράδυ θα έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Βλάχο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης μία ημέρα μετά την έφοδο κλιμακίων των υπηρεσιών εσωτερικών υποθέσεων σε γραφεία της Τεξάν κατόπιν εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο κύριος Βλάχος υπενθυμίζει ότι η προηγούμενη σχετική ερώτησή του παραμένει αναπάντητη και ζητεί να κατατεθούν στη Βουλή όλα τα στοιχεία που αφορούν το διαγωνισμό για τα λεγόμενα πράσινα σπιτάκια. Η εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπευθούν σε δίκη άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από τον χώρο της πυροσβεστικής, ενώ ζητεί την απαλλαγή για ακόμα τρεις κατηγορούμενους. Για την παραπομπή του σημεία αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Από το Μάτι έως τα Τέμπη και από τη Βιολάντα ως τον Ασπρόπυργο, τώρα δεν είναι η κακιά μας μοίρα που επαναλαμβάνεται, είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, είναι η πολιτική τους που αντιμετωπίζει τα μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς ως κόστος και τις ζωές των εργαζομένων ως αναλώσιμες. Αυτό τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο. Αύριο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Απόψε τελείται αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Στον ίδιο χώρο αύριο το απόγευμα έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών και θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Σοκράτη Φάμελο και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησης του και διατήρησης της βουλευτικής του έδρας. Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που όμως δυστυχώς δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία του, απαντά το περιβάλλον του τέως Προέδρου του κόμματος στις βολές της Κουμουνδούρου ότι η απόφαση του κυρίου Φάμελου συνιστά καθαρά διασπαστική κίνηση. Αύριο συνεδριάζει εκ νέου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στη Μέση Ανατολή κανείς δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν θα μπορεί να το κάνει, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προσθέτοντας πως εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Η εξίσωση αυτού του πολέμου είναι ξεκάθαρη, είτε όλοι είτε κανείς, έγραψε ο Γαλιμπάφ σε αναρτήσή του στο X, προσθέτοντας πως η ασφάλεια του στενού του Ορμούζ εξαρτάται από την απουσία των Αμερικανικών δυνάμεων. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών το αίτημα των Αυστραλιανών Αρχών για έκδοση του James Talamanga. Ο 56χρονος είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στην περιοχή Άλσος της Αιγυαλίας, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τον συνηγορό του, το αδίκημα έχει παραγραφεί βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, ενώ στην Αυστραλία δεν παραγράφεται. Αλλάζει αύριο το σκηνικό του καιρού, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο καύσωνας υποχωρεί. Σήμερα οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν κυρίως τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας καταγράφηκε υψηλότερη θερμοκρασία 43,5 βαθμοί Κελσίου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Σε ισχύ μέχρι νεοτέρας η απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα που μπορείτε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Και βέβαια μην ξεχνάμε και το ellada.tv.gr. Είμαστε live και εκεί με εικόνα και ήχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες στα παιχνίδια και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Παιχνίδια για τα αποκριματικά ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 7 η ώρα, Νεφ Συμπακού, Δυναμό Μίνσκ 2-4. Συνεχίζουμε, Ομόνια Καϊρά Ταλμάτη 1-0. Είχαμε δύο μάτς και από την Νορβηγία. Λίλεστρομ Βίκινγκ 1-2. Μπόντο Γκλιν Χαμκάμ 3-0. Μποέμιαν Μπαλκάνι 2-1. Τελικό αποτέλεσμα. Και από εκεί πέρα έχουμε σε εξέλιξη Λεύκη Σόφιας με την Κραϊόβα 1-0 στο 82. Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου 1-1 στο 68. Βαρντάρ Ρίγα 1-2 στο 51. Σπάρτακ Νάβα Τσέσεκα

Αμπερντίν 1-0 στο 25ο λεπτό. Εγναδία με την Τσέλιε 1-0 στο 11. Και Ζελέζιντσαρ με την Μπράγκα 0-0 στο 9ο λεπτό. Και ένα παιχνίδι από τον σημερινό, Μακαρά Ντεπορτίβο Κουένκα 1-0 στο 10ο λεπτό. Αυτά λοιπόν ήταν τα παιχνίδια που είχαμε τελικά αποτελέσματα και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μεγάλη νίκη για την Ομόνοια. Έπαιζε με 10 παίκτες βέβαια, τελικά κατάφερε, κέρδισε το μάτς. Πάμε τώρα στην επόμενη εβδομάδα να μπορέσει να πάρει την πρόκριση με την Καϊράτ Αλμάτι. Εδώ σήμερα μπαίνει στη μάχη επίσημα πια και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ξεκινάει πρώτα ο ΠΑΟΚ στις 8 με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία και αργότερα μία ώρα μετά, 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη στην Ουγγαρία.

τα δωράκια που έχουμε για τους φίλους και, και τις φίλες. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Σήμερα λοιπόν, μάλλον μέχρι αύριο Πέμπτη, σήμερα, μέχρι αύριο Πέμπτη μπορείτε να στείλετε μηνύματα για τις κυρώσεις που θα πούμε τώρα. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό βέβαια στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δωράκι είναι όσοι δεν πάτε στην Naxo, θα πάτε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνετε μπανάκι στην πολύ ωραία παραλία στην Χιλιαδού, θα απολαύσετε ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κίσος. Και για τα δύο αυτά οι συμμετοχές είναι μόνο από το Viper 69 39 943 943, με όνομα, επώνυμο, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κίσος. Είπαμε μέχρι αύριο, τελευταία μέρα, Πέμπτη, Παρασκευή πρωί, θα γίνουν κληρώσεις 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρνάρα, η Ελλάδα σήμερα.

Μεταγραφικά, φίλε μου, κάτι καινούριο δεν υπάρχει που ρωτάς για τις ομάδες τις ελληνικές. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, πότε είναι το Super Cup? Πρέπει να είμαι εκείνη την εποχή. Νομίζω θα είμαι στο Ηράκλειο. Φίλε μου, είναι 12 Αυγούστου, είναι το Super Cup. Και αρχίζει η σεζόν για την ΑΕΚ και τον Όφι επίσημα με το Super Cup. Τώρα δεν ξέρω αν είσαι εκείνη την ημερομηνία εκεί στο Ηράκλειο. Αν είσαι, μπορείς να πας να δεις τον αγώνα. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το Περίτερο στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

φίλος μας ο Χριστάρας. Καλησπέρα Μπιλάρα και σήμερα εδώ παρεούλα. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μήνυμα. Μας ακούει παρέα με τον Κώστα που είναι αδιούχος. Για ένα φιλαράκο που ρωτάει για ένα παιχνίδι φιλικό, κάτσε να το δω φιλαράκο να σου πω. Το Βρικάμπ Τενερίφη Γετάφε 1-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κάποια αλλαγή δεν έχουμε. Ένας φίλος θέλει γκολ, γκολ και over την Μπασάξεχιρ. Είναι 1-1, έχει πιάσει τον γκολ. Θέλεις ακόμα γκολ. Ένα γκολ ακόμα για να πιάσει το δελτιάκι σου. Είναι στο 75. Βαρντάρ Ρίγα είπαμε 1-2 στο 57.

Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε το μηνυματάκι του. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι. .43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου φιλαράκο, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία, πάντα εδώ στην παρέα μας.

2-10-59-43, 2-15-215-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα, αλλιώς μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 69-39-943-943. Ναι, Φιλαράκο, πάρα πολύ ζέστη έκανε σήμερα, πιο πολύ από την χθεσινή ημέρα. Βάλε σε κόκκινο που λέμε θερμοκρασία. Εντάξει, τι να κάνουμε, καλοκαίρι έχουμε, από σήμερα θα πέσει αρκετά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα πέσει περίπου 7 βαθμούς κάτω από 39 που ήταν σήμερα, 38, θα πάει 31, 30.

Η Ομόνια φίλε κέρδισε 1-0 στο ΓΑΣΥΠΗ, παρά το γεγονός που χρεώθηκε να αγωνιστεί με 10 παίκτες από πολύ νωρίς, από το 33. Έπαιζε με 10 παίκτες, τελικά θα πάει με βαντάζ στο Καζακστάν, στη Ρεβάνς, την επόμενη εβδομάδα, για να διεκδικήσει η παρουσία της η Ομόνια στον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League. Ομόνια Καρέα Ταλμάπη 1-0 με γκολ νομίζω ο Ανδρέου νωρίς το 10ο λεπτό κάπου εκεί. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχει, Στέφανος από τον Ασπρόπληγο. Γεια σου φίλε Στέφανε.

μια ειδησούλα από το εξωτερικό. Στην Ίντερ Μαϊάμι θα παίξει την επόμενη χρονιά που μας έρχεται ο Καζεμίρο. Ο Βραζιλιάνος θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS μετά από την πλούσια πορεία του στην Ευρώπη και θα γίνει συμπαίκτης του Λιονέλ Μέση. Εκεί στην Αμερική τους παίρνουν όλους. Στο MLS λοιπόν ο Καζεμίρο από την επόμενη χρονιά. Ο φίλος ο Αντώνης έστειλε την καλησπέρα του.

12 Αυγούστου, φίλε, είναι ο τελικός Super Cup. Νομίζω βραδάκι θα γίνει, γύρω στις 9 η ώρα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πάντως 12 Αυγούστου είναι η ημερομηνία που θα γίνει το πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ και του Όφη, και αφορά το Super Cup, κυπελούχος Όφη, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Θα παίξουν στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο.

0: Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα, και ο φίλος μας ο Κυριάκος εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Ο Κυριάκος από τον ζεστό Βόλο. Και πάμε στην πρώτη γραμμούλα να πούμε την πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Μπιλάρα.
0: Καλώς ο Χριστάρα, το φίλο μου.
1: Ναι.
0: Καλά, φίλε, εσύ. Γκολ και over. Κάτσε, φίλε, 0 ήταν ένα 0.
1: Ένα 0.
0: Τώρα είναι ένα 0 ακόμα. Παραμένει στο 23ο λεπτό. Ακόμα έχει πολύ δρόμο. Εντάξει.
1: Αυτή η περιμένεια να πείσω. Τα
0: παιχνίδια τελικά,
1: πώς θα
0: βλέπεις? Εντάξει, τον Πάουκ το λέω πιο δύσκολο τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι πιο καλή ομάδα Δυναμό Κιέβου από την Μπαξ. Αλλά ξέρεις τώρα και οι ομάδες, φίλε, είναι και όλες οι ομάδες είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστούν.
1: Όταν περίμενα του Παναθηναϊκού είναι λίγο πάντως εγώ για μένα.
0: Του ΠΑΟΚ ανέβηκε το διπλό, πήγε 2.45, έπεσε ο Άσος του 3. Ναι. Το Χ 3.15 Παναθηναϊκός είναι, πόσο είναι.
1: 55.
0: Κάτσε να το δω μισό λεπτάκι. 1.60 πήγε, ανέβηκε λιγάκι. Από 1.55 πήγε στο 1.60. Εντάξει, αυτά τώρα οι αποδόσεις συλλογικά, ξέρεις, πηγαίνοντας προς τον αγώνα, στην έναρξη των αγώνων, ίσως να ανέβουν, να πέσουν, αναλόγως τι παιχνίδι παίζουν. Ο κόσμος, έτσι πάνε και οι αποδόσεις.
1: Από μεταγραφές τίποτα.
0: Τίποτα, ακούγονται ονόματα διάφορα, αλλά ακόμα έτσι κάτι να πεις ότι είναι κοντά, δεν υπάρχει.
1: Καλά, αυτό που λένε για τον Φαμπίνιο, για τον Ολυμπιακό, δεν παίζει τώρα. Παίζει 14 εκατομμύρια το χρόνο, παίζει.
0: Εντάξει, αυτό λέω, είναι πολλά τα λεφτά. Εντάξει, ακούγονται, αυτό σου λέω, ακούγονται ονόματα, παιδιά, μην τα πολυπιστεύετε και όλα. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Για τον, για αυτό είναι ότι δεν πάει τώρα για αυτό που έπαιξε χθες.
0: Μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει γίνει κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει αύριο μεθαύριο. Τις επόμενες μέρες πάω στο άπρο στο παρόν, δεν έχει γίνει κάτι. Ούτως ή άλλως δεν είχε γίνει ποτέ επίσημη πρόταση για τον παίκτη από την ΑΕΚ. Ό,τι γράφανε τα ρεπορτάζ, εντάξει. Η ΑΕΚ δεν βγήκε ποτέ να πει ότι έχουμε
1: κάτι. Δεν το κάνει ποτέ τώρα η ΑΕΚ.
0: Ναι, λέω, δεν είναι ότι υπήρχε επίσημη ενημέρωση από την ΑΕΚ ότι έχουμε κάνει πρόταση επίσημη στον παίκτη και στην Χάπολ Μπερσεβά. Σενάρια. Είναι από γύρω-γύρω δεξιά-αριστερά. Ούτε έχει πει ΑΕΚ. Ούτε έχει πει ΑΕΚ ότι αποσύρωμαι, γιατί δεν έχει πει ότι ενδιαφέρομαι κιόλας.
1: Ναι. Είχε μια συζήτηση εχθές.
0: Ναι.
1: Για το. Που πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό στο Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Που πήρε το Ευρωπαϊκό στο Πάρκο στο Δήμο του Παναγού.
0: Ναι.
1: Όχι, τι είπα να πει επερσινοντάξει, μην που το πήρες την παιδό σου, είναι εντάξει, κάπως είναι τώρα. Δηλαδή, να φτιάξει γήπεδο Ολυμπιακός το 29, να γίνει πέσα το Europa League και να πάει ο Παναθηναϊκός να το πάρει. Δεν θα βρει. Θα αλλάξω περιοχή να μην τον αγώνα καθόλου, όπως είχε πει και ο Κεντζόγκο, ήμουν στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, εγώ είπα τη γνώμη μου, εγώ δεν απασχολεί. Που πήρε ο Ολυμπιακός και πήρε τον παιδί. Δεν με νοιάζει, παιδί μου. Δεν έπαιζε η ΑΕΚ. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ τιμή για την ΑΕΚ που το γήπεδο το έδωσε η UEFA να γίνει τελικός.
1: Ναι, αλλά μην είναι ελληνική ομάδα όμως.
0: Εσύ είναι και ελληνική, την πειράζει, δεν νοιάζει εμένα. Αφού δεν είναι η ομάδα μου, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Τώρα κάτσε να βάψω μαύρο που πήρε ο Ολυμπιακός στο γήπεδο στη Φιλαδέλφια και τι έγινε.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή.
0: Δηλαδή, αν το έπαινε κάπου αλλού θα ήταν διαφορετικό. Αν το παίρνει στη Γερμανία, ναι, θα ήταν πάλι Κύπρο για τον Ολυμπιακό. Τι αλλάζει.
1: Ρε παιδί μου, πώς λέγεται όταν παίρνει.
0: Δηλαδή, θεωρείς ότι στην Ευρώπη αυτά γίνονται που γίνονται στην Ελλάδα.
1: Πολύ περισσότερο.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Δηλαδή, Ρεάλ Μπαρσελόνα, όταν παίρνει Ρεάλ με ξένη ομάδα, η φίλα του Μπαρσελόνα νομίζει πως είναι Ρεάλ.
0: Δεν υποστηρίζει τη Ρεάλ, δεν τους ενδιαφέρει και αν το πάρουν και μέσα στο κυπελό τους, δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ δεν λέω ότι υποστηρίζει την ομάδα. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Δηλαδή, αν το πάρει Ντόρκμουντ, ας πούμε, αν το πάρει Ντόρκμουντ στο γήπεδο Τζιμπάγκερ, θα βγουν πάλι Τζιμπάγκερ, θα λένε τι κάνατε, γιατί δώσατε το γήπεδο.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Μην τελάτε, αυτά είναι μικροπράγματα, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, από ό,τι ακούω, δηλαδή και παθηνακούς που λέγανε, που βρήκανε για ακόμα που έκανε το αυτό και τέτοια και το πήρε. Εντάξει, είναι σε
0: μερικούς άλλους. Εντάξει, ένα λόγο καθένα πώ σκέφτεται. Εγώ σκέφτομαι έτσι. Ότι δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον δεν παίζει η ομάδα μου, δεν με ενδιαφέρει. Να κερδίσει σε μένα, να καταναχωρηθώ.
1: Εγώ αν εξαιρέσω τον Παναθηναϊκό, πάω και τέλεια όταν παίρνει με ξένες ομάδες, όχι ότι του υποστηρίζω, αλλά να κερδίζουν, δεν με ενδιαφέρει. και ο Πάρτσο στο εξωτερικό. Όταν παίζει ο Παναθηναϊκό, υποστηρίζω την άλλη ομάδα. Με όποια κερά είναι, ρε παιδί μου.
0: Ο καθένα σου λέω όπως το βλέπει. Κάποια στιγμή
1: με τον
0: κορό,
1: η μάνα μου στο σπίτι, χρόνια τώρα, Παναθηναϊκό αυτό είναι τον αριθμό. Και παίζει λιώνει με Ολυμπιακό, λιώνει το 2-1 που κάνει ο Ολυμπιακό που γίνει και λιώνει. Και κάνει γκολ ο Λιόν και λέει γκολ ο Εγκολός. Του λέω Κωστάκη μην ξαναφανηγείς και βάζει τα κλάματα το παιδί και λέει μάνα μου ας σου δώσω μία που μου άλλωσε το παιδί εσύ όταν παίζει ο Παναθηναϊκός δεν είσαι με την άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Εντάξει τώρα εγώ με μεγαλώσαμε, τώρα δεν κοιτάμε τα... Εγώ είμαι 61 χρονών τώρα, έχω περάσει σε άλλο στάδιο, δηλαδή και αυτά. Καταρχήν εγώ όσα χρόνια γιατί έχω πάει σε όλα τα γήπεδα, ένα χαρτάκι δεν έχω πετάξει μέσα στο γήπεδο. Ένα χαρτάκι δηλαδή από αυτό, ούτε σε αυτό, δεν μου άρεσαν ποτέ αυτά τα πράγματα. Τα αντιπαθούσα σαν τον διάλογο με τον Λιβάν, δηλαδή βλέπω μερικούς πιτσιρικάδες που φοράζουν παθρακούς, πάει άλλο στο Ολυμπιακό ένας. Γιατί έχω παλώσει, του λέω ότι ας το παιδί δεν του λέω να παιδί μου λέει ο κόμπος έσχυρο και τέτοια. Δηλαδή δεν μ' άρεσε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, Βασιλάρα, έτσι επειδή.
0: Να είσαι καλά, Ξητάρα μου, να είσαι καλά.
1: Την κέρδη κάνε μου γκολ και over.
0: Ωραία, να είσαι καλά, φίλε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30, τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ, πολύ λίγο.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Η ώρα είναι 10.30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.
4: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 10.30.
8: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι. Είπαμε 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είπαμε είμαστε live και στο Αθήνα TV. Αθήνα, εντάξει, ωραία. ελλάδα.tv.gr. Ο φίλος μου ο Μάνος ο Σταλαμόπουλος μου γράφει: γεια σου Βασίλη. Τέλος η Μπασινάς και Αμανατίδης από τον Ηρακλή. Μια είδηση που τα ακούσατε τώρα από τον κύριο Μάνο Σταλαμόπουλο, το φίλο μας. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Είπαμε λοιπόν από το Ηρακλή, τέλος ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης. Λοιπόν, πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ναι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μπράβο, τώρα σταμάτησε το τούτου.
0: Ναι, ήταν η άλλη γραμμή. Τι κάνεις, φιλαρακό?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Καλησπέρα μου και στο Χουστάρα. Τι το θέλει, ποιο θέλει, την Γκένγκ θέλει.
0: Όχι, δεν την Γκένγκ.
1: Τι σου ζήτησε τώρα, κάτι ζήτησε.
0: Α, την Τσέλη, την Τσέλη, να γίνει γκολ και over. Είναι ένα 0 στο 35 με την αλβανική Εγναντία Ρογκοζίνα. Με την Τσέλη, πες.
1: Δεν ξέρω για τον γκολ over, το βλέπω. Τώρα δεν ξέρω για τον γκολ.
0: Ω, Παναγία μου. Χριστάρα. Χριστάρα μου, καλά κρασιά. Κλείσ' το κοιμί σου, πέρα το δελτίο και αύριο πάλι.
1: Έτσι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω για το φίλο του Δημήτρη του Σαντάκη. Μπήκα μέσα σήμερα και... Ξέρεις, ρε Βασίλη, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Και ισχύει και για σένα αυτό. Δεν ξέρω τώρα, πολλοί μπορεί να σου λένε οτιδήποτε. Εγώ θα σου πω δύο κουβέντες έτσι όπως να ακούω σαν ακροατή σου που σε έχω μάθει το τελευταίο εξάμενο ένα χρόνο τώρα.
0: Τι έπαθα.
1: Και γιατί πριν δεν σε ήξερα.
0: Τι έπαθα ο άνθρωπος.
1: Εγώ να δεις τι έπαθα.
0: Άλλα τρελό.
1: Πρώτα απ' όλα θα κανονίσουμε το γιατρό, γιατί βλέπω ότι έχουν αρχίσει και σε καθυστερούν, δεν σε βγάζουν στην ώρα σου. Σε
0: όχι, εγώ καθυστερώ, γιατί έχω μπλέκω σε κίνηση, έχω αργά, γιατί περιμένω τη γυναίκα να έρθει.
1: Να πάρει τα χαπάκια.
0: Περιμένω τη γυναίκα να έρθει για τα παιδιά τώρα με τη.
1: Να πάρει τα χαπάκια πιο νωρί, σου έχω πει. Αλλιώ δεν σε αφήνουν από το κελί. Στα έχω πει αυτά, θα έχω εξηγήσει. Τα χαπάκια πιο γρήγορα. Λοιπόν, πέρα του καραμπουριού, θέλω να πω για την εκπομπή που έκανε που κάνει τη διαφορά. Ξέρεις, δεν σε έχω ακούσει, έχεις κάνει ποτέ με νέα παιδιά εκπομπή εσύ ή οτιδήποτε άλλο?
0: Τι εννοείς νέα παιδιά?
1: Πλασού. Έχω ακούσει, ρε παιδί μου, και κάνεις εκπομπή με τους Στρατάκης.
0: Πάντα με νέα παιδιά. Όταν ξεκίνησα με νέα παιδιά έκανα πάντα.
1: Τότε ο Βασίλη και τη συγχαρητήρια σε εσένα και στο Στρατάκη. Γιατί το πρωί στο σταθμό σας, ακούγοντας ένα bullying, δεν θα πω όνομα σε δημοσιογράφο, που θέλει να κάνει στον Γιώργο το Ιωνί. Ιωάννου, ένα παλικάρι που οπότε παίρνουμε εμείς τηλέφωνο, εγώ προσωπικά, πολύ ευγενικό. Δηλαδή δεν σε καταξιώνει και δεν σε κάνει μεγαλύτερο δημοσιογράφο άμα θες να τον πατήσεις τον άλλον κάτω, γιατί αυτή τη στιγμή έχεις μια εμπειρία 20 χρόνων και ο άλλος έχει 5. Ούτε πιο μάγκα.
0: Εντάξει, μπορεί όμως και να βλέπετε και το θέμα της πλάκας, αν είναι πλάκα αυτό
1: δεν
0: που
1: είναι
0: γίνεται.
1: Πλάκα.
0: Είναι πλάκα.
1: Γιατί έγινε η πλάκα, μπορεί να το πεις μια φορά, το πεις δύο, άμα το λες μια ώρα συνεχόμενα, γίνεται bullying. Δεν είναι πλάκα.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι πλάκα το συγκεκριμένο που λες, γιατί ξέρω και τα δύο παιδιά και είναι πλάκα. Τώρα από εκεί πέρα πώς ακούγεται, δεν ξέρω πώς ακούγεται, δεν ακούω τα πρωινά, κοιμάμαι.
1: Δεν μου χτύπησε πρωί, πνώ,
0: εντάξει, okay. Μπορεί να μην χτύπησε καλά, αλλά είναι πλάκα. Είναι πλάκα στο λέω με σιγουριά δηλαδή.
1: Εντάξει, γιατί χτύπησε άσχημα. Και το λέω.
0: Εντάξει, μπορεί να χτύπησε κάποιο.
1: Δεν το περίμενα το συγκεκριμένο.
0: Μπορεί να χτύπησε σε κάποιο άσχημα. Δεν διαφωνώ, αλλά σου λέω και πάλι, επειδή ξέρω τα παιδιά, είναι πλάκα που γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν γίνεται τώρα.
1: Εντάξει. Εγώ σήμερα το άκουσα.
0: Ναι, εντάξει, γίνεται τακτικά.
1: Και μάλιστα έχει και μηνύματα μετά από. Που τα διάβασε κιόλας.
0: Ναι. Για να διαβάζει τα μηνύματα, πάνε να πείτε ένα πλάκα. Ρε, φίλε, τα μηνύματα θα τα αποφύγει για να τα διαβάζει.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, εσύ δεν το κάνεις πάντως. Ούτε στρατέκεις.
0: Κι εγώ το κάνω, ρε φίλε, κι εγώ πειράζω τα παιδιά, αυτό πειράζομαι κι εγώ. Τον κάνω στον Κατσάτσο, τον κάνω στον Ιωάννη, τον κάνω στο Ηλία, αλλά είναι στο θέμα της πλάκας. Σαρκαζόμαστε και οι δύο πλευρές, και εγώ και αυτοί.
1: Να έχει το δικαίωμα να σου κάνει και αυτό.
0: Ναι, βέβαια, το βασικότερο.
1: Η πλάκα, φίλε, είναι όταν μπορεί να κάνει και αυτό.
0: Βεβαίως, έτσι, μόνο έτσι. Αλλιώς πάει.
1: Εσύ και κάνεις μόνο εσύ και ο άλλος δεν μπορεί να απαντήσει καθόλου, τι πλάκα είναι.
0: Λέω. Και από δύο πλευρές. Κατάλαβα. Τώρα αυτό το πράγμα δεν αφορά και τον κόσμο που ακούει τώρα. Πάμε παρακάτω. Γιατί είμαι σε δύσκολη θέση και εγώ.
1: Επειδή μου χτύπησε άσχημα και δεν μ' άρεσε. Και νομίζω ότι. Τι να πω τώρα. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα που λέω ότι. Anyway, δεν θέλω να το συνεχίσω. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Για ποια μεταγραφή είπες 14 εκατομμύρια, δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Φαμπίνιο, που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, ένα παίκτη ο Φαμπίνιο και ένα παίκτη από την Μπολόνια. Αυτό βέβαια θα πάει, μάλλον από ό,τι λένε, Σαουδική Αραβία. Από ό,τι άκουσα πριν να δω στο Σαμοθράκη.
1: Άκουσα από το Στρατάκι ότι είπε ότι βγήκε ο Σαμοθράκης και είπε τέλος, γεια σας.
0: Α, για τον Φιλανδό που παίζει στην Πολώνια.
1: Για τον Ελβετό.
0: Για τον Ελβετό, ναι, Φιλανδό, Ελβετό. Αυτός ναι. Ο Φαμπίνιο δεν έχει πάει κάπου, είναι ελεύθερος, αλλά το κασέ του είναι 14 εκατομμύρια. Τόσα παίρνει.
1: Εντάξει. Μπορεί να θέλει και 500.
0: Αυτό λέω.
1: Πόσο χρονών είναι, δεν μας είπε.
0: Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Θα τα βρούμε όλα.
1: Τι θα το δεις, αφού είναι 34-35 δεν είναι.
0: Τόσο ψηλό, τόσο μεγάλο είναι.
1: Πόσο είναι.
0: Κάτσε να το δω. Άμα είναι τόσο, ρε φίλε, φεύγει κατευθείαν, δεν κάθεσε καθόλου. Άμα είναι 34, τι 34, 30 εκατομμύρια
1: και 32 και πάνω τον έχω πάντως. Για
0: λοιπόν,
1: πόσο είναι.
0: 32 ακριβώς, ναι. Το 93. Το 93.
1: Και 32, τι είναι μικρός.
0: Όχι.
1: Για 14 εκατομμύρια.
0: Όχι, όχι.
1: Τρελάθουμε τελείως. Δεν είναι μεγάλος, αλλά δεν είναι και μικρός.
0: Ναι, δεν είναι υπηρετικά, σωστό. Σωστό.
1: Δεν είναι, μα γιατί δεν έχει ούτε μεταπολιτική αξία, δεν τίποτα.
0: Ο Φρόιλερ, φίλε μου που ρωτάς, μάλλον θα πάει σε Σαουδική Αραβία. Θα βρει
1: ο Σαμοθράκης δεν είπε ότι έτσι είπε ο Στρατάκης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εγώ το Σαμοθράκη το άκουσα, το Στρατάκη που είπε ο Σαμοθράκης ότι μάλλον κατεβαίνει προς Σαουδική Αραβία, είναι πολλά τα λεφτά εκεί και μάλλον θα καταλήξει εκεί ο Ελβετός παίκτης στην Πολώνια.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι βλέπεις αύριο τα παιχνίδια.
0: Κοίτα να δεις φίλε, το είπα και πριν με τον Χριστάρα. Θεωρώ τον ΠΑΟΚ πιο δύσκολο μάτς. Γιατί θεωρώ πιο καλή ομάδα Δυναμό Κιέβου. Αλλά είναι οι ομάδες, δεν ξέρω πώς θα πάω σε αυτήν, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: όχι, τι, πώς το βλέπεις στοιχηματικά, ρωτά.
0: Στοιχηματικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι και θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες και θα φάνε γκολ και οι δύο ομάδες.
1: Άρα βλέπεις γκολ και στα δύο, σωστά.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ. Πώς θα βλέπεις τα παιχνίδια. Εσύ το Παναθηναϊκό το θεωρώ πιο εύκολο παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι την εικόνα με τη Ραπίδε. Αυτό είναι ένα στοίχημα.
1: Επειδή δεν. Άκου, φίλε, το Παναθηναϊκό. Και τον ΠΑΟΚ και τη Δυναμό και εγώ τους ξέρω.
0: Να δεν ξέρω,
1: αυτό, αυτό το παξιμάρι δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω, ούτε εγώ ξέρω την ομάδα αυτή.
1: Ούτε την μπάλα. Ξέρω ότι είναι, έχει ουγγρικό στυλ.
0: Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κανένα ξένο. Έχει μόνο Ούγγρους. Προσεχθές.
1: Πρόσεξε, η σχολή το Μαϊ. Άκου που λέει στην Ελλάδα. Τα είχε πει ο Βασίλης κάποτε, θα τα πω και εγώ μια φορά ακόμα. Βασίλης Ιγνάτιου. Στην Ελλάδα. Πολλοί άκουγα τώρα το εραστικό ποδόσφαιρο που είχε κάνει στα τάξη για το δώσω τώρα η προηγούμενη εκπομπή με τη δικιά σου, πιστεύω ακούει και ο Μίτσος, ο Δημήτρης, συγγνώμη. Λοιπόν, εμείς λέγει δεν παράγουμε παίχτες. Μπορείς να μου πεις ρε Βασίλη, στην ηλικία που έχεις φτάσει και σε αυτή που έχω φτάσει εγώ, ποιο είναι το τεχνικό χαρακτηριστικό?
0: Δεν έχουμε, δεν είχαμε ποτέ σχολή. Όχι, δεν είχαμε ποτέ σχολή.
1: Ότι αυτό το στυλ. Δηλαδή, βλέπεις στην Ισπανία, λες τσουκου τσουκου μπολ.
0: Ναι, ναι, παιδί, εμείς δεν είχαμε ποτέ να.
1: Στην Αγγλία, ταχύτητα, δύναμη. Τι βλέπεις, τάκλι στην καροτίδα. Βλέπεις στη Γερμανία, πάντσα να τρέχουν πάνω κάτω. Βλέπεις στη Βραζιλία, τα κουνάκια μην ξεδείξε. Βλέπεις στην Αργεντινή, λατινικό
0: μπολ. Ναι, ναι, εντάξει, είναι, βέβαια το θέμα δεν είναι. Το θέμα δεν είναι όμως ότι δεν έχουμε.
1: Η μαγιάρικη σχολή.
0: Το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουμε. Ναι, το θέμα δεν είναι να έχουμε μαγιάρικες, δεν έχουμε σχολή ποδοσφαίρου. Το θέμα είναι ότι εμείς, όχι οπαδοί, ειδικοί των ομάδων, γενικά θα επασχολούμε το ποδόσφαιρο επαγγελματικά.
1: Όχι, εδώ θα διαφωνήσω.
0: Μέχρι δεν καταλάβω, αφού δεν τελείωσατε την πρότασή μου, πώς θα διαφωνήσω.
1: Είπες για τη διοίκηση.
0: Λέω, ειδικοί των ομάδων, όλων των ομάδων, δεν ασχολούνται με τους αστέγγες ποδοσφαιριστές. Δεν τους ενδιαφέρουν, δεν τους βλέπουν. Υπάρχουν παιδιά που είναι πιτσιρικά 17-16 χρονών, που ξέρουν πολλά καντάρια μπάλα. Αυτά βλέπει κανείς.
1: Συμφωνώ, μισό λεπτό τώρα.
0: Δεν είναι θέμα λοιπόν σχολής.
1: Ναι, άκουσε με λοιπόν, μισό λεπτό. Εγώ είπα θα διαφωνήσω με αυτό που λες για τις διοικήσεις και θα σου εξηγήσω και το λόγο γιατί το λέω. Οι διοικήσεις των ομάδων είναι ανώνυμες εταιρείες. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνες και ο κάθε μία.
0: Ναι, όλοι.
1: Η ΕΠΟ. Η κρατική δομή του αθλητισμού είναι υποχρεωμένη, κατά την άποψή μου, να δημιουργήσει μια σχολή προπονητών για τις ακαδημίες, μια σχολή προπονητών να μπορέσουν να παράγουν νέα παιδιά με αξιολογήσεις. Άκου τι έχει πάθει η Ελλάδα, φίλε. Θυμάσαι κάποτε το 1970, 80, 90 μέχρι που φτιάξε τον νόμο Πεπονής, που είχε στο γνωστό του γνωστού και έπαιρνε στο δημόσιο.
0: Ναι, ο Μπάμπος θα την κορώνει.
1: Έκανε τον νόμο Πεπονής, και λέει υπάρχει αξιολόγηση. Εγώ σε ρωτάω στην Ελλάδα, αν δεν υπάρχει Ολυμπιακός, γιατί τώρα το αξιολογεί μια, πρόσεξε, άλλη αξιολόγηση μιας ΠΑΕ, της ΑΕΚ του Ολυμπιακού, η οποία στην ΠΑΕ υπάρχει και το προσωπικό όφελος της εταιρείας. Δηλαδή ποιο, αυτός ο παίκτης έχει μέλλον, αλλά πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια για να τον πουλήσουμε για να πάρουμε τα λεφτά μας. Ενώ η κρατική δομή θα πρέπει να παράγει προπονητές, το ξαναλέω, προπονητές και παίκτες για να μπορούν να τους παίρνουν οι ΠΑΕ. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι, όχι, υπάρχει φίλε, υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Περίμενε, γιατί υπάρχει αυτό που λες. Αλλά όταν, αν σε έλεγε σε έναν φίλο του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός θα πάρει αύριο το αριστερό μπακ το Γερασίμου, που είναι από την ΑΟ Καρδίτσας, και την άλλη μέρα λέγανε θα πάρει το Γερασίμοφ από τη Ρίο Αύε, θα λέγατε τη Ρίο Αύε. Ποιο Γερασίμα την Καρδίτσα.
1: Ρε φίλε, γιατί πρέπει να βάζει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια, για ομάδες λέω τώρα, μιλάμε γιατί είμαστε. Εντάξει, ποια ομάδα, όλες οι ομάδες κοιτάνε να πάρουν ένα παίκτη το οποίο δεν το ξέρει η μάνα του. Και δεν κοιτάνε τα παιδιά τα ταλέντα που είναι σε.
1: Η Μπαρσελόνα αυτή τη στιγμή, από τα ταλέντα τη πόσοι παίζουν.
0: Πολύ.
1: Και η Ρεάλ.
0: Πολύ.
1: Δύο-τρεις.
0: Ναι, λίγοι. Εντάξει, μα δεν γίνει να παίξουν και 11. Από 11 παίξει, αν βρει 3 είσαι επιτυχημένο.
1: Και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ 2-3 παίκτε βγαίνουν. Και στον ΠΑΟΚ βγαίνουν 5.
0: Δεν λέω να βγουν. Δεν λέω να βγουν από τι ακαδημίε, εγώ. Λέω να δουν οι μανατζαρέ, οι σκάουτερ και τα παιχνίδια των πιτσιρικάτων. Δεν έχει βγάλει από την ακαδημία σου.
1: Εγώ, φίλε, λοιπόν, θα την πω.
0: Έχει ποτέ κανένα μάτζι του Ολυμπιακού εσύ τη ΑΕΚ Μανακού να πηγαίνει να βλέπει το Αχαρναϊκό με την Λιούπολη.
1: Εσύ το πήγε λοιπόν στο τελείωμα, ενώ εγώ θέλω να σε πάω στην αρχή. Συμφωνώ σαν το που λες στο τελείωμα, αλλά εγώ θα σου μιλήσω στη βάση που μιλάω εγώ και γι' αυτό το συνδέω και με το Ραστέχο ποδόσφαιρο. Υποχρεωμένες φίλοι ακαδημίες είναι αυτές οι μικρές ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Κάποτε υπήρχε ένας Απόλλωνας, έβγαζε παίκτες. Υπήρχε ένας Πανιώνιος, έβγαζε παίκτες. Ακόμα και μια Καστοριά. Έβγαλε το Ζαργκάνι, έβγαλε παίκτες. Υπήρχε ένας Ηρακλής που ήταν, υποτίθεται ότι ήταν στις 6, αλλά έβγαζε παίκτες. Υπήρχε μια Δόξα Δράμας, έβγαζε παίκτες. Δυστυχώς, φίλε, οι μικρές ομάδες παίρνουν το πακέτο του στοίχημα από την ΕΠΟ, από αυτά που πρέπει να πάρουν, 5, 10, 15, δεν ξέρω πόσα, αλλά δεν επενδύουν στα παιδιά. Γιατί δηλαδή πρέπει, λέω εγώ τώρα, μια ερώτηση, μια ομάδα που ανεβαίνει από τη Β' Εθνική, η Καλαμάτα, λέμε τώρα μια ομάδα στοίχη, πρέπει να μην έχει 7 Έλληνες για να μπορέσει να τους προβάλλει να τους πάρει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Σε ρωτάω.
0: Δεν έχουν, αυτό είναι αλήθεια. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Ναι, τα λεφτά όμως ξέρω να τα παίρνουν.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Αυτό λέω. Τα λεφτά όμως τα παντελονιάζουν και δεν τα επενδύουν σωστά. Η μη σωστή επένδυση, φίλε Βασίλη, των χρημάτων, είναι προσωπική μου γνώμη, νομίζω συμφωνείς και εσύ και πολλοί που μας ακούνε, η μη σωστή επένδυση των χρημάτων έχει σαν αποτέλεσμα να φτάνει ο Ολυμπιακός. Αυτό γίνεται και στο μπάσκετ, έτσι. Γίνεται και στο μπάσκετ. Βλέπεις, ΑΟ Μικόνου. Πάτε να ανεβάσετε 5 Έλληνες. Μέχρι πέρυσι ο Άρης δεν είχε ένα μαντήλι να κλάψει. Για να ανέβαζε να παίξουν 10 Έλληνες. Ρε. Ο ΠΑΟΚ τα ίδια, μέχρι πέρυσι. Και δεν έβαλε 10 παίκτες από ο Πανιώνιος έβγαλε κάποτε ένα Χριστοδούλου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν επενδύουν σωστά, γιατί φίλε, δυστυχώς, να μην το πω σε χοντρία, γιατί θα δεν θα ακουστεί ωραίο, δυστυχώς δεν υπάρχει οργάνωση και υπεύθυνοι για αυτή την οργάνωση που λέμε συγχωρείς, είναι η κάθε αθλητική δομή του κάθε αθλήματος.
0: Είναι η ΕΠΟ, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.
1: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, Ολυμπιονίκες, λέω τώρα, πώς παράγονται, που δεν... Και μετά όταν παραχθούν και φτάσουν σε ένα αλφα σημείο, πάνε στον Ολυμπιακό, πάνε στον Άρη, πάνε ξέρω εγώ στον Ηρακλή, δουλεύουμε συμπτωματικά. Που είναι πολύ πιο δύσκολα παράγονται, γιατί είναι πιο σωστά οργανωμένες οι δομές. Και πρέπει, και το ξαναλέω, και πρέπει, δηλαδή εγώ ήμουν περήφανος, ο Ολυμπιακός πήρε τους μικρούς. Πρόσεξε φίλε Βασίλη, αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα σου πω. Το Champions League το 24 όταν πήρε ο Ολυμπιακός στο κόφερ, αλλά ξέρεις ότι ήταν η μοναδική ομάδα σε όλη την Ευρώπη που δεν το έχει ξανακάνει καμία. Να το πάρει με 11, με 15-16 γηγενείς, με όλους Έλληνες ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με όλους Έλληνες. Αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία για μένα από ότι το πήρε.
0: Βέβαια, εδώ να δούμε όμως και την πορεία των παιδιών αυτών. Ε. Αν εξαιρέσει 4-5 παιδιά, τα υπόλοιπα δεν ακούγονται πουθενά. Κακώς. Εντάξει, δεν λέω για το. Ακούσανε 5, ήταν 4-5 παιδιά που φάνηκαν παραπάνω τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα, ρε φίλε, όμως κακώς για μένα, τα παιδιά αυτά δεν φαίνονται πουθενά που πήραν ένα κόφερα, εντάξει. Πήραν ένα αυτό το πιτσιρικάδων conference. Πού είναι τα παιδιά αυτά?
1: Λοιπόν, θα σου πω. Μουζακίτης ένας, οι δύο Κοστούλιδες τρεις. Κάτσε, έπρεπε, σου λέω από τους παίκτες που.
0: Αυτοί που είναι στο Ολυμπιακό που λες. Λέω από τους 16 παίκτες, λέω. Τους 22 που ήταν στο Ολυμπιακό.
1: Από τους 16 σου λέω. Σου λέω που πήγαν τα παιδιά αυτά. Από τους 15. Ο Γιατσικούρας έχει πάει με μεταγραφή στην Καλαμάτα.
0: Φέτος πήγε στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Μέχρι πέρυσι δεν έπαιζε πουθενά.
1: Πέρυσι στον Ολυμπιακό Β.
0: Ναι, αυτό λέω ρε φίλε. Τα παιδιά αυτά, δηλαδή, πρέπει να, τα παιδιά αυτά που κάνανε το μεγάλο κατόρθωμα να πάρουν το κύπελο στους πιτσιρικάδες, έπρεπε για μένα να προωθηθούν πολύ περισσότερο.
1: Α, εντάξει. Το να λες να προωθηθούν σε μεγάλη ομάδα. Το θέμα είναι.
0: Όχι σε μεγάλη ομάδα μόνο. Να πάνε και να παίξουν σε άλλη ομάδα, ένα μεγαλύτερο. Στην, αυτό λέω. Γιατί είναι παιδιά που είχαν. Για να πάρει κύπελο πρέπει να έχει ταλέντο.
1: Έχει στείλει, ρε φίλε, έχει τον Μπακαλέλο στην ΟΑΒΕ. Σε διαφορετικό πρωτάθλημα, σε πιο μεγάλο πρωτάθλημα και ας είναι.
0: Γιατί τα παιδιά αυτά που πήραν το κύπελο έχουν μια αξία, δεν είναι ότι είναι, το πήραν στη τύχη. Εντάξει. Άρα πρέπει να βγάλουμε και τα 22 παιδιά που ήταν στην ομάδα.
1: Αυτό.
0: Όχι μόνο τα 5-6-7. Δεν λέω ότι ρίχνουμε ευθύνη στον Ολυμπιακό. Απλά τα παιδιά αυτά δεν προωθήθηκαν σωστά.
1: Προωθήκαν πολύ. Απλά όταν φορέσαν κάποια φανέλα, γονατίσανε. Δηλαδή ο Πακανέλος ήρθε να παίξει τον Ολυμπιακό. Αφού γονάτισε, τι να τον κάνουμε τώρα? Δεν τον έβαλε. Δεν γονάτισε.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά μετά μόνο Ολυμπιακό υπάρχει εδώ ο Πακανέλο. Δεν υπάρχει μια άλλη ομάδα να πάει το παιδί να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Δεν πήγε στη Ρεάβε. Δεν την να κάνει.
0: Ούτε εκεί παίζει. Λέω ότι.
1: Πήγε στη Ρεάβε, πάρ το τον παίρνει Νότιχαμ.
0: Άρα μου λες δηλαδή ότι ο Πακανέλο τυχαία ήταν καλό παίκτη. Αφού πήγε στο Ολυμπιακό, απέτυχε στη Ρεάβε. Απέτυχε. Όλα μου λες, πήγε. Αν τον πάρει Νότιχαμ, τι μου λες.
1: Όχι, έχει να κάνει λοιπόν, άκουσα με. Έχει να κάνει ότι στην ΚΑΠΑ 19 που πήραν τα παιδιά αυτά. Που βγήκαν πρωταθλητές, μπορούσαν να σηκώσουν τη φανέλα της ΚΑΠΑ 19 όταν βρεθήκαν, γιατί αυτά τα παιδιά πήραν το ευρωπαϊκό, το Champions League, και στα τελευταία τρία παιχνίδια είδανε κόσμο στο Καραϊσκάκι. Πήγαιναν πρώτα δημοσιογράφοι και καμιά δεκαπενταριά οι γονείς τους.
0: Ναι, δεν πηγαίνουν.
1: Και υπάρχουν και οι γονείς έχουν ευθύνες γι' αυτό, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Από αυτούς τους παίκτες λοιπόν, κάποιοι μπορέσαν να σηκώσουν τη φανέλα, κάποιοι άλλοι δεν μπορούσαν να τη σηκώσουν. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός να δώσει. Είχε προτάσεις και τους τελείωσε το ποδόσφαιρο? Όχι. Ο ΠΑΟΚ, μου λες, από τα παιδιά αυτά που δεν πήραν κάτι, πήραν ένα πρωτάθλημα. Δεν έβγαλε το Τσόλι, όριστε 40% μια μεταγραφή. Δεν έβγαλε το Τσίμα. Μεταγραφή.
0: Ναι,
1: τηλέφωνο.
0: Ναι, εντάξει, την χτύπησε. Λοιπόν, ναι, δεν έχεις άδικο. Εγώ είμαι για να κλείσουμε, γιατί πάμε στο διάλειμμα για 2-3 λεπτάκια. Ναι, εγώ λέω ότι οι ομάδες επαγγελματικές δεν κοιτάνε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η αλήθεια. Κοιτάνε τον Νίτς, τον Ισπανό, τον Άγγλο, τον Γερμανό. Δεν κοιτάνε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Οι ομάδες οι μεγάλες δεν κοιτάνε τον Έλληνα.
0: Και βλέπεις ότι πολλές φορές αυτοί που φέρνουν είναι από τους Έλληνες πολύ χειρότεροι. Και όμως φέρνουν για να μην πει ο παδός τι μας έβεζε Μελτσανίδη, τι μας έβεζε Μαρινάκη, τι μας έβεζε Κόκαλη.
1: Αυτό είναι ο ένας κανόνας. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω λοιπόν και θέλω να μου το απαντήσεις για να μην σου κοντρώνω τον χρόνο. Εσύ πες μου μια προπονητική σχολή που έχει.
0: Δεν έχει.
1: Που μπορεί να μου πεις ότι το ποδόσφαιρο
0: όχι,
1: είναι ελληνικό.
0: Όχι, δεν έχει σχολή. Ελλάδα ποτέ δεν είχε. Δεν έχει σχολή.
1: Δεν έχει, δηλαδή ένα χαρακτηριστικό το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
1: Ένα του λουμπούκι.
0: Ναι, δεν έχει χαρακτηριστικό όπως έχουν κάποιες άλλες χώρες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτό.
0: Γεια σου Γιώργο Καραμού. Τα χαπάκια σου πάρε τώρα και μετά τη ζώα, ξέρεις.
1: Μην ξαναργήσεις.
0: Ναι, τελείωνε, πάρε τα χάπια σου.
1: Να σου κάνουν την έμεση.
0: Α, ο γιατρός την πάει τηλέφωνο, να ξέρεις. Ο δικός σου. Γεια σου Γιώργο μου, γεια.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, βγάλαμε και τον τρελάρα νωρίς σήμερα. 11 παρά 10. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας στο Σταμάτη. Καλησπέρα Βασίλη. Είμαι στο μπιστρό και πίνω την πύρα μου. Στην υγεία σου, να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι, λέω Σταμάτης. Μπράβο φίλε Σταμάτη. Όχι μόνο πύρα και ποικιλία, ξέχασε να πεις ότι πίνεις, ότι τρως. Και την ποικιλία των κρεατικών. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το διάλειμμα των 11. Καλησπέρα.
2: Γεια σου Βασιλάκη.
0: Γεια σου φίλε μου. Α, Κώστας Σαμοθράκης. Γεια σου Κώστη μου.
2: Πήρα να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί άλλα είπα και άλλα λες τώρα εσύ.
0: Γιατί άκουσα ψατάκι που
2: ακούω εγώ.
0: Για πες.
2: Άλλα είπα στο Στρατάκι, άλλα λες τώρα εσύ.
0: Ναι, τι είπα εγώ παραπάνω, που μας βάζεις χέρι κιόλας.
2: Καταρχάς, τι σου πω στο χέρι.
0: Έτσι μου βάζεις.
2: Πρέπει να αποκαταστήσω την αλήθεια.
0: Βεβαίως, πάμε.
2: Ναι. Πριν μια ώρα
0: ωραία,
2: και άλλα και
0: ωραία, πες το, μη μου λες το όμως έτσι.
2: Θα τα ακούω εγώ.
0: Ναι, μου τα λες όμως έτσι, θα σου ζητήσω συγγνώμη. Και okay, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, ο Φαμπίνιο,
0: ναι.
2: Το συμβόλαιο του Φαμπίνιο είναι 5,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν τα 12 εκατομμύρια. Ήταν 3 χρόνια στην άλλη τη
0: χώρα. Εγώ δεν είπα για το Φαμπίνιο, το είπες 14 εσύ πρώτον λάθος φάρμα σου.
2: Τι.
0: Εγώ δεν είπα για το Φαμπίνιο, το είπες εσύ. Εγώ είπα για το Φαμπίνιο, το διάβασα σε site.
2: Άστο για τον Φρόιλερ, όχι. Για το Φαμπίνιο έχει 5,5 εκατομμύρια συμβόλαιο στην Αλτιχάτ. Είχε μάλλον, γιατί έληξε το συμβόλαιό του, είναι ελεύθερος. Ήταν 3 χρόνια. Το
0: ναι.
2: Όταν ήταν, πήγε στην Αλτιχάτ, ήταν 29 χρονών και το συμβόλαιό του ήταν 5,5 εκατομμύρια. Και τώρα είναι ελεύθερος. Δεν υπάρχουν 14 εκατομμύρια.
0: Εγώ αυτό κάπου το διάβασα, δεν το είπα, είπα το είπες εσύ.
2: Εντάξει, εγώ στο λέω για να
0: δώσω
2: να στο διευκρινίσω. Λοιπόν, για το Φρόιλερ τι είπα. Έχει, ότι έχει μία πρόταση από την ΝΟΑ, αν λέγεται ΝΟΗ, στην Σαουδική Αραβία και μάλιστα στην οποία είναι γενικός διευθυντής ο Κούλης ο Δουέκας.
0: Ναι.
2: Αυτή μια πρόταση, τίποτα άλλο. Ο Φαμπίνιο, σύμφωνα με τον Νίκολα Σκύρα, δεν το λέω εγώ, το είπε ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος είναι πολύ έγκυρος στην Ιταλία, δεν θέλει να φύγει από την Ιταλία και ενώ έχει λήξει το συμβόλαιό του με την Πολώνια, κάνει επαφές, έχουν επανεξετάσει το θέμα και κάνουν επαφές για να θέλει να παραμείνει στην Πολώνια.
0: Ναι. Εγώ τι είπα διαφορετικό δηλαδή.
2: Είπα
0: ότι ο Κώστας Σαμοθράκης είπε ότι υπάρχει πρόταση από τη Σαουδική Αραβία. Αυτό είπα.
2: Είπε ναι, ότι θα πάει στη Σαουδική Αραβία.
0: Δεν είπα ότι θα πάει, ότι έχει μια πρόταση. Λέω και. Ναι, λέω έχει μια πρόταση.
2: Εντάξει, Βασιλάκη, εγώ θα διευκρινίσω γιατί άλλα ακούστηκα πριν και άλλα ακούστηκα τώρα για να ξέρω να ξέρει και ο κόσμο. Γιατί μετά την ακούω εγώ ότι άλλα λέει πριν, άλλα λέει μετά. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό θα λέω. Εγώ δεν πήγα σπίτι, δεν μπορώ να τα διευκρινίσω.
0: Εντάξει, καλά καλά.
2: Ο Φρόιλερ θέλει να παραμένει στην Ιταλία. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Νίκολα Σκύρα, ο Ιταλό δημοσιογράφο. Συνεχίζει τις επαφές με την Πολώνια να κάνει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο.
0: Να μείνει στην ομάδα.
2: Έχει μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία και σου μια ομάδα, δεν ξέρω πώς λέγεται, ΝΟΑ, ΝΟΗ, κάπως έτσι, στην οποία είναι γενικός διευθυντής ο Κούλης ο Δουρέκας, ο παλιός γνωριμός μας, αλλά δεν θέλει να φύγει, θέλει να παραμείνει στην Ιταλία. Και προφανώς δεν έχει επιλογή του να έρθει στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Αυτά λέει ο Νίκολα Σκύρα. Τώρα τι θα γίνει αύριο μεθαύριο.
0: Ναι, θα το δούμε. Ναι, σωστά.
2: Με τις μεταγραφές τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Αυτά θέλει.
0: Οκ, okay, τα λέμε. Γεια χαρά.
2: Καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, εμείς πάμε στο διαλυματάκι. Η ώρα πλησιάζει 11. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου φίλε Γιώργο και σε σένα. Λοιπόν, πάμε στο ΝΕΟΜ λέγεται η ομάδα. Με ενημερώνει ο Μάνος Σαραμόπουλος. Η ομάδα λέγεται ΝΕΟΜ, αυτή που έλεγε ο Κώστας Σαμοθράκης. Μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, το όνομά της είναι ΝΕΟΜ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαφημιστικό, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 11 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λαμία, 98 στα FM.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε και πάλι 3 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ, συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η τρόπη επικοινωνίας είπαμε γνωστή, τους ξαναλέμε μια φορά ακόμα, τα τηλέφωνα 210-220-59-43, 215-215-59-43. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια μην ξεχνάτε το ellada.tv.gr ζωντανά και ήχος και εικόνα. Να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το φίλο μας το Χρυστάλα, ισοφαρίζει Τσελίε 1-1 και πάμε στο ημίχρονο. Με τον Κβέσιτς Μάριο 1-1 στο 45. Χριστάρα μου, ένα γκολάκι θες ακόμα και πληρώθηκες. Το άλλο μάτς το Ζερέζιτσαν με την Μπράγκα παραμένει το 0-0 στο 46. Το διπλό του 1-25 δεν έχει γίνει κάτι. Μπασάκ Σεχίρ με την Ίντερ Τούρκου τελείωσε 1-1. Βαρντάρ Ρίγα 2-3. Τελικά αυτά. Σπάρτακ Νάβα με Τζέσεκα 1948 παραμένει το 0-0 στο 75. Το φιλικό μάτς που ενδιαφέρει ένα φίλο Τενερίφ και Τάφε είναι 1-1 στο 75. Ένα και δύο φιλικά, μάλλον ένα φιλικό μάτς Ζιλ Βισέντε Πόρτο 0-0 ημίχρονο και το Μακαρά Ντεποτίβο Κουένκα είναι 1-0 στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα και η φίλη μας η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή που έστειλε μήνυμα

Λοιπόν, και μια πρόταση για μια πολύ ωραία απόδραση μπορείτε να κάνετε και μόνο ημερή. Το χτίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα συναρπάσει η θέα του στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια και μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate, Χαλκίδα, περισσότερα στο site ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 210 96 465 22 210 96 465 ή το site για περισσότερες πληροφορίες.

είδα και εγώ έτσι από τα παιχνίδια σήμερα του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού. Τα βλέπω γκολ-γκολ και τα δύο. Και για είπαμε, τα παιχνίδια τώρα αυτά είναι και μάθηση τώρα που δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Όλες οι ομάδες είναι σε προετοιμασία. Τα πόδια πιασμένα που λένε και οι ειδικοί. Δεν έχουν ακόμα οι ομάδες φτάσει το 100% της φόρμας τους. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει φαβορεί ο Παναθηναϊκός. Το άλλο μάτς για μένα ο ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολο με την Δυναμό Κιέβου. Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολο έργο θεωρητικά πάντα με τους Ούγγρους.

ο φίλος ο Γιώργος. Καλησπέρα Πινάρα και από εμένα. Νωρίς σήμερα. Ο Γιώργος από την Ρόδο που μας έστειλε το μηνυματάκι του. Η Ομόνια φίλε Κώστα κέρδισε 1-0. Νομίζω το γκολ το έβαλε ο Ανδρέου, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Μισό λεπτό να το πούμε σίγουρα. Το έβαλε το Κώστα 13, ναι, ο Παναγιώτης Ανδρέου, το 1-0. Έπαιζε με 10 από το 33, τελικά άντεξε η Ομόνια 1-0. Την άλλη εβδομάδα θα πάει στο Καζακστάν να παίξει τον επαγγελματικό.

φίλος ο Νικόλας. Καλησπέρα, μπιλάκια από εμένα, από την εξωτική Αρτέμιδα, γνωστή ως Λούτσα. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον, και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Τα παιχνίδια τα σημερινά και τα δύο θα τα ακούσετε εδώ από τον

αύριο μάλλον θα είναι καλύτερη, γιατί θα πέσει αρκετά. Γιατί δύο μέρες τώρα μας έκανε αρκετά. Μας έκαψε αρκετά. Σήμερα από ό,τι βλέπω. Σήμερα, ναι, αύριο Πέμπτη θα έχουμε από 22 βαθμούς έως 33, εντάξει, σε σχέση με το 39 που είχαμε σήμερα Τετάρτη, μια χαρά. Παρασκευή βλέπω βροχούλες όμως. Παρασκευή βλέπω 20 έως 30 βαθμούς και πιθανότητες να έχει βροχούλα την Παρασκευή. Σάββατο δεν μεγαλώνει πολύ, 31, και Κυριακή 32 βαθμούς. Καλά είναι, καλά είναι. Μπιλάρα, πότε με το καλό φεύγεις, Γιακοπούλες? Φεύγουμε, παιδιά, 1η Αυγούστου αναχωρούμε για καλοκαιρινή αδειούλα και γυρνάμε 23 του μήνα, Κυριακή βράδυ, που θα έχει τελειώσει, θα τελειώνει μάλλον η πρώτη αγωνιστική για τη Σούπερ Λίγκα. Ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια αναχωρεί αυτός την Παρασκευή, φεύγει για Κέρκυρα. Καλά να περάσεις, φιλαράκο μου. Καλά μπάνια, καλές διακοπές.

φίλος μου Γιώργο, ναι, φίλε μου Ολυμπιακός, έχει κάνει επαφή με τον Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος είναι Ελβετός, έπαιξε και στο Μουντιάλ, είναι 1,84 και 34 ετών, έχει κάνει μια επαφή μέχρι εκεί, κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, γιατί έχει τελειώσει το συμβόλαιό του με την

και μια άσχημη είδηση που βλέπω τώρα εδώ, ότι πέθανε η μεγάλη κυρία, μια από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, σε ηλικία 91 ετών. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, διαβάζω, άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα και στον αδερφό μου που ακούει καθημερινά

για το φίλο τον Δημήτρη που είναι Ολυμπιακός και είναι από το Περιστέρι. Για το WOCAP, φίλε, τα είπαμε και χθες. Ο WOCAP δέχτηκε Ολυμπιακός μάλλον μια προσφορά 600.000 δολαρίων από την Dubai BC, η οποία απορρίφθηκε μπαμ μπαμ, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ο φίλος ο Γρηγόρης έστειλε μηνυματάκι, μπιλάρα βάλαμε για την κληροσούλα, για την Άξο και για την στενή Ευβοίας. Φίλε, μπήκες, παιδιά, είπα μέχρι αύριο, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, μέχρι Πέμπτη. Παρασκευή είναι το πρωί, κλήρωση 10 με 11 με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Έχουμε και το δωράκι μας για το μπιστρό, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Εδώ η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή, λίγο πριν τις 3 το πριν κλείσει η εκπομπή της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, και μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας επόμενης θέλετε εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Δεάκι και Κνωσού.

για τα δημοσιεύματα που γράφαν ότι ο Ολυμπιακός, μάλλον για το Χεζόνια, ο οποίος θέλει να φύγει από τη Ρεάλ, και ακούστηκε το όνομα του Ολυμπιακού, διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σκέψη και ενασχόληση για τον Χεζόνια, κάτι που όμως δεν αποκλείεται υπό προϋποθέσεις να αλλάξει στο μέλλον. Αυτά είπαν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Πληρώθηκες, Γναντία, με την Τσέλιε 1-2 στο 55. Ένα παιχνίδι από το Λικάπ Σκωτίας, από ό,τι βλέπω, Queen of South Aberdeen 1-2 και αυτό στο 72. Από εκεί πέρα, Ζελέζιν Τσάρ με την Μπράγκα παραμένει το 0-0. Μακαρά, Δεπορτίβο Κουένκα 1-0 στο 51. Αργότερα έχουμε ματσάκια, αρκετά ματς, πολλά ματς έχουμε αργότερα. Έχουμε παιχνίδια για το Copa Libertadores, μάλλον Copa Sudamericana, συγγνώμη. Δύο ματς, η Independiente με τη Vasco da Gama στη 1:00. Και άλλα δύο ματς, 3:30 από ό,τι βλέπω, τα οποία είναι Lanús Senciano και Sporting Cristal με την Red Bull Bragantino. Από εκεί πέρα έχει πολλά παιχνίδια από την Αμερική, την πρώτη κατηγορία. Μετά τις 2 ξεκινούν, έχει παιχνίδια από τη Βραζιλία, Κοριτίμπα Παλμέιρας, κάποια μας βραζιλιάνικα β' κατηγορία.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Στέφανο που μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλά μου είπες καλά νέα με την Τσέλιε. Το έχω παίξει διπλό και over 1,5. Είσαι κομπλέ μέχρι τώρα, να μείνει έτσι και να πληρωθείς. Είναι στο 60 βρισκόμαστε, ακόμα έχει δρόμο βέβαια. Στο 61-2 μπροστά η ομάδα της Τσέλιε. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλησπέρα Μπίλη, καλή εκπομπή από το κέντρο. Ο Αποστόλης ο φίλος μας μας έστειλε μηνυματάκι. Βλέπω πολλά παιδιά ετοιμάζεστε για διακοπούλες, λογικό είναι να πάρετε κι εσείς να κάνετε τα μπάνια σας, να ξεκουραστείτε, να γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες που λέμε. Λογικά την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα αδειάζει και η Αθήνα.

φίλος ο Ανδρέας μου στέλνει μήνυμα και μια φωτογραφία από μια ωραία έτσι περιοχή. Τώρα, Ανδρέα μου, δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι. Στείλε με ένα μήνυμα να μου πεις. Πάντως φαίνεται πολύ όμορφα με τη θάλασσα μπροστά σου. Ο φίλος ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι, το ζεστό Χαϊδάρι, όχι μόνο το Χαϊδάρι, όλη Ελλάδα σήμερα ήταν με καύσωνα. Κι άλλος Αποστόλης, Μπιλάρα, καλή εκπομπή, γεια σου φιλαράκο μου και σε εσένα. Τρίτο γκολ για την Αμπερντίν, καθαρίζει το ματσάκι σιγά σιγά. Queen of South Aberdeen, 1-3 για το League Cup Σκωτίας. Φαβορή ήταν η Aberdeen με 1-34. Το διπλό ισοφαρίζει Εγναντία την Ρογκοζή, την Τζέλιε, 2-2 στο 62. Με τον Μεντέιρος, Φερνάντο Μεντέιρος στο 58 ισοφάρισε 2-2. Η Μπράγκα δυσκολεύεται, παραμένει το 0-0 με την Ζελέσγιντσαρ στο 65. Το φιλικό Ζιλβιθέντε Πόρτο δεύτερο ημίχρονο 0-0 και Μακαρά με την Deportivo Cuenca για το Εκουαδόρ είναι στο 1-0. Τα παιχνίδια αυτά είναι σε εξέλιξη, αργότερα έχουμε και άλλα μάτς. Αχ, και Τενερίφ Χετάφε, καθυστερήσεις παιχνιδιού 1-2 για την Χετάφε. Φιλικό παιχνίδι αυτό. Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Έχεις βγάλει τίποτα παιχνιδάκια για σήμερα, για το κουπόνι μάλλον το αυριανό εννοείς? Όχι φίλε, δεν έχω δει τίποτα. Θα τα δούμε στην πορεία, παιδιά. Έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες να δούμε κάποια παιχνίδια στο στοίχημα. Έχει πολλά, έχει πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα. Για το Conference περισσότερα, λιγότερα για το Europa. Αλλά έχει πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Ξεκινούν, τα πρώτα ξεκινούν από τις 5:30. Κάνει η πρεμιέρα το Μαλίσεβα με την Χιμπέρνιαν. Θα τα πούμε και στην πορεία τα παιχνιδάκια. Παίζουν και δύο ομάδες από την Κύπρο. Η ΑΕΚ Λάρνακας παίζει με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στη Λάρνακα.

Μεσού παίζει σε 7 η ώρα με την Ντίλα Γκόρη εκτός έδρας. Ντίλα Γκόρη από όλο Μεσού 7 η ώρα. Είπαμε σε 7.30 ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και στις 10 το παιχνίδι Χάιντουκ με την Πάφου. Και βέβαια τα δύο παιχνίδια τα δικά μας, τα ελληνικά, με ελληνικό ενδιαφέρον. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 και στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός. Εδώ και τα δύο παιχνίδια τα ακούσετε από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ώρα πλησιάζει 11.30. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και παραχόμαστε. Και πάλι σε λίγο θα είμαστε σε περίπου 4-5 λεπτάκια και πάλι στην παρέα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

Πάνω εδώ είμαστε, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπίλαρα καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Στο φίλο μας τον Μάκη που μας έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλή εκπομπή. Να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Το κάνει η Τσέλιε, εγναντία Τσέλιε 2-3, στο 75 μπήκαμε. Πάλι με τον Κβέσιτς Μάριο, το 2-3, στο 66. Το Αμπερντίν, εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Queen of South Aberdeen League Cup Σκωτίας 1-4, λίγο πριν το τέλος. Γκολ για την Μπράγκα με την Ζελέζνιτσαρ, με την Μπράγκα 0-1 στο 75. Το γκολ από το 67 με τον Όρτα, Ρικάρντο Όρτα, με πέναλτι προηγείται η Μπράγκα. Το φιλικό της Ιλβιθέντε με την Πόρτο είναι στο 0-0 στο 60 και το Μακαρά Δεπορτίβο Κουένκα στο 69 είναι στο 1-0. Η Δεπορτίβο Κουένκα παίζει με 10 παίχτες.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Γερμανία. Γεια σου Γιάννη μου. Μπιλάρα, εμείς ερχόμαστε 10 Αυγούστου Ελλάδα με την οικογένεια, θα πάμε στην Αμοργό. Καλά να περάσει φιλαράκο. Τώρα λέει σε βλέπω από το ελλαδατv.gr.

καλησπέρα στην παρέα. Ο Μαρίνος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ρέτσο, σε κάποιες έτσι δηλώσεις που έκανε μετά την κλήρωση για την ΑΗΜΕΓΕΝ, είπε, και σωστά είπε ο άνθρωπος, να μην υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, να παίξουμε με δυναμική και συγκέντρωση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Champions League με την ΑΗΜΕΓΕΝ. Είπαμε, η ΑΗΜΕΓΕΝ, μια ομάδα η οποία πέρυσι έκανε την έκπληξη στην Ολλανδία. Μετά την Eindhoven και τη Feyenoord βρέθηκε τρίτη θέση. Η τελευταία αγωνιστική έγινε όλα αυτά, εκεί που ήθελε να χάσει τη Βέντε από την Eindhoven και να κερδίσει να ημέγει την Go Eagles. Το έκανε και έρισε 2-1. Έφαγε 5 τη Βέντε και τελικά η ημέγει πήρε το τρίτο ειστήριο προκληματικά για Champions League και βρέθηκε απέναντι στον Ολυμπιακό.

που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, φέτος βλέπω να ανεβαίνει ο Πανιώνιος. Μάλλον ο Πανιώνιος είναι ο φίλος. Ναι, εντάξει, φτιάχνει μια ομάδα ο Πανιώνιος φέτος για να πρωταγωνιστήσει για την κατηγορία. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ομάδες. Υπάρχει και η Λάρισα, υπάρχει και ο Παρσεραϊκός, υπάρχει η Νίκη Βόλου. Ο Πανιώνιος, νομίζω αυτές τις τέσσερις ομάδες και μαζί με τον Μαρκό που κάνει και αυτός καλές μεταγραφές, κάνει καλούς παίκτες τον Μαρκό. Αυτές τις πέντε ομάδες νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη τους για να ανέβουν στα μεγάλα σαλόνια, εκεί που το κατάφερε πέρυσι ο Ηρακλής από τον έναν όμιλο και Καλαμάτα από τον

για τον Χεζόνια Φιλαράκο, ναι, το είπαμε και πριν, ότι δεν είπε στη Ρεάλ ότι θέλει να φύγει, θέλει να πάει να παίξει στο NBA, αλλά εκεί δεν έχει βρει ακόμα κάποια ομάδα. Από ό,τι διαβάζω, απόλυτος χαμός γίνεται με τον Μάριο Χεζόνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, και το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Ο Κροάτης, όπως έγινε γνωστό, πλήρωσε τη ρήτρα που είχε με τη Real Madrid για να μπορέσει να πάει στο NBA, όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία τα πράγματα αλλάζουν. Η Μάρκα αναφέρει ότι όχι μόνο δεν έχει πληρωθεί η ρήτρα, αλλά ο Χεζόνια δεν έχει βρει κάποια ομάδα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να παίξει. Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα μπλέκει και δύο ομάδες της Ευρωλίγκα με τον Κροάτη. Συγκεκριμένα υπάρχει μια αναφορά στο Ολυμπιακό και στην Dubai BC που παρακολουθούν στενά την υπόθεση. Όλα αυτά βέβαια είναι από τη Μάρκα, από την Ισπανία έρχονται. Ο φίλος ο Τόλης, γεια σου Μπιλάρα, καλή συνέχεια. Γεια σου φίλε Τόλη.

Πρέπει να γίνεται χαμό στο Εγναδία με την Τζέλη. Γίνεται 3-3 παρακαλώ στο 80. Με τον Ιμπραχήμ Διαμπαντέ, αν δεν κάνω λάθος, Διαμπαντέ, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο γκολ για τους Αλβανούς, σοφάρισαν 3-3. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλησπέρα Μπιλάκη από εμένα, εδώ γείτονας, το φιλαράκι μας ο Δήμος από το Ηλιόν. Ολυμπιακός φίλε Γιώργο από την Ηλιούπολη που έστειλε μήνυμα, νομίζω ακόμα έχει δύο φιλικά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Το ένα είναι με την Αντβέρπ στο Βέλγιο και το άλλο είναι με την Αλκμαρ και μετά επιστρέφει στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, Αντβέρπ το ένα φιλικό στο Βέλγιο και το άλλο με την Αλκμαρ, και αν θυμάμαι καλά το είχε κάνει και πέρυσι, τελευταίο φιλικό ήταν με την Αλκμαρ την Ολλανδική και μετά επιστρέφει εδώ στην Ελλάδα.

Γεια σου Μπιλάρα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Λέω φίλος ο Βαγγέλης, τον αγώνα θα τον έχετε σήμερα κανονικά και τους δύο αγώνες παιδιά. Εδώ 9.43 να είστε συντονισμένοι. Και τους δύο αγώνες και του ΠΑΟΚ με την Δύναμο Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚΣ. Θα τους ακούσετε εδώ.

φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρ, ωραία ήταν, λέει, με το Μουντιάλ. Πέρναγε η ώρα μας και τα βράδια μας. Τώρα τι κάνουμε. Εντάξει, τώρα πέρασε το Μουντιάλ. Καλά ήταν. Περάσαμε ένα μήνα και κάτι με παιχνίδια. Ειδικά εμείς οι βραδινοί που είχαμε και εκπομπές, είδαμε και τα βραδινά παιχνίδια, τουλάχιστον τα περισσότερα. Καλά περάσαμε ένα μήνα και κάτι. Τώρα, παιδιά, υπομονή. Σήμερα έχουμε παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Σιγά-σιγά μπαίνουν τα πρωταθλήματα σε ρυθμούς. Έχουμε παιχνίδια ευρωπαϊκά. Μπαίνουμε κανονικά στο κλίμα. Καλά περάσαμε το καλοκαίρι. Ένας μήνας ο Ιούλιος έφυγε με μπαλίτσα. Φαντάζεστε να μην είχε Μουντιάλ. Τα είχαμε τον Ιούλιο. Τίποτα. Ησυχία. Τώρα είχαμε ένα μήνα. Είδαμε μπαλίτσα. Μουντιάλ. Το πήρε η Ισπανία βέβαια. Δίκαια. Αλλά πέρασε ο μήνας εύκολα. Τώρα να. Φτάσαμε στα 20 Ιουλίου. 22 Ιουλίου. Φεύγει και ο Ιούλιος σιγά σιγά. 12 Αυγούστου, μάλλον σήμερα παίζει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ευρωπαϊκά μάτς. 12 Αυγούστου, Super Cup ΑΕΚ Όφι. Σιγά σιγά τα παιχνίδια των ομάδων στην Ευρώπη και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Όφι έρχονται. Ο Μπιλάρας, ο φίλος μου, ο γραφίστας, τι έστειλε εδώ. Ναι, το διάβασα, μια που είπα για τον Μαρκό νωρίτερα. Γράψανε σε κάποια site στο ίντερνετ ότι ενδιαφέρεται να ρίξει μια μεγάλη βόμβα για τη Super League το Μαρκό, και ακούστηκε το όνομα του El Arabi. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Μαρκό να έρθει αυτός σπουδαίος ποδοσφαιριστής να παίξει πάλι στην Ελλάδα Super League 2, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση. Βέβαια είναι 39 ετών, αλλά νομίζω μια χαρά θα τα καταφέρει στη Super League 2. Για να δούμε τελικά. Θα γίνει αυτή η βόμβα από το Μαρκό. Από την Μαρκό μάλλον. Θα είναι μεγάλη επιτυχία αν καταφέρει και έρθει και παίξει στην Μαρκό ο El Arabi. Σπουδαίος προσφεστής. Τον είχαμε δει με τον Ολυμπιακό στα γήπεδα. Θα είναι μια μεγάλη κίνηση για την Super League 2.

Λοιπόν, εδώ διαβάζω για τα μεταγραφικά, για τις ομάδες. Η ακριβότερη μεταγραφή της ΑΕΚ φέτος είναι 4 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε για τον Καϊρίνεν, από τον Φιλανδό από τη Σπάρτα Πράγας. Η ακριβότερη πώληση του Πινέδα με 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός, η ακριβότερη μεταγραφή, δεν λέμε για μεταγραφές όλες, την ακριβότερη μέχρι τώρα είναι του Κάρμου 9 εκατομμύρια ευρώ και η ακριβότερη πώληση είναι του Κωστίνια με 12,7 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Η ακριβότερη μεταγραφή μέχρι τώρα είναι του Αλή 2 εκατομμύρια ευρώ και η ακριβότερη πώληση είναι του Σάντσες, πουλήθηκε με 3 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε και στον Παναθηναϊκό. Η ακριβότερη μεταγραφή είναι 5 εκατομμύρια ευρώ του Φαν Ντρόγκελεν και η ακριβότερη πώληση είναι του Σβιντεύσκη με 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτές οι μεταγραφές, βέβαια μιλάμε για τις ακριβότερες, εντάξει, γιατί έχουν κάνει οι ομάδες και άλλες μεταγραφές. Αυτές είναι ακριβότερες μεταγραφές και πωλήσεις των ομάδων Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Άρα έχουμε και ακόμα δρόμο για μεταγραφές. Όλες οι ομάδες ψάχνουν, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ψάχνουν και καινούργιους παίκτες, νέους παίκτες. Ακούγονται, παιδιά, πολλά ονόματα. Θα ακουστούν κι άλλα, θα παρελάσουν κι άλλα ονόματα. Θα δούμε τελικά που θα κάτσει η μπίλια για τις ομάδες μας. Ο φίλος ο Χριστάδας που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι, σύνορα Χαϊδαρίου λέει, αν μπορείς μπιλά βάλαμε για το μπιστρό να πάω την άλλη εβδομάδα να πιω την πιδίτσα μου και να φάω την ποικιλία μαζί με τη γυναίκα, φίλε μου Χρήστο Σέβαλα. Είπαμε, κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, λίγο πριν τις 3. Μια ποικιλία κρεατικών, 2 άτομα και 2 μπύρες παγωμένες κρύσταλλο σε μεγάλο ποτήρι εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού.

καήκαμε λέει σήμερα και εμείς τα ίδια εδώ καήκαμε. Κάποια στιγμή παιδιά μπορεί να έχει 40 βαθμούς. Κάποια στιγμή το μεσημεράκι εκεί γύρω στις 1.30-2 ώρα δεν καθόσουν με τίποτα στον, μάλλον όχι στον ήλιο, καλά στον ήλιο δεν καθόσουν ποτέ, αλλά και υπό σκιά έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Από σήμερα το πράγμα αλλάζει. Καλυτερεύει αρκετά, πέφτει η θερμοκρασία αρκετά, πάει 32-31 βαθμούς, μια χαρά θα είμαστε και από την νέα Παρασκευή θα έχουμε κάποια μπουρίνια.

για τον φίλε μου, για τον Μπέκ, τον Ρόδρυ που λες, για τη Ρεάλ, εδώ είπαμε και χτες, είναι το μεγάλο κόστος που θα κληθεί να πληρώσει η Ρεάλ για να πάρει τον παίχτη, ο οποίος έκανε μια, έχει μπει στο μάτι της Ρεάλ και από ό,τι λένε, κάτσε να δούμε, α, και ο ίδιος ο παίχτης, από ό,τι διαβάζω κάποια ρεπορτάζ, επιθυμεί να επιστρέψει στην Ισπανία. Το συμβόλαιο με τη, μάλλον με τη Manchester City, λίγη του χρόνου, το καλοκαίρι. Η City έχει καταθέσει ήδη πρόταση ανανέωσης, ενώ αν η Real το θέλει, εδώ και τώρα πρέπει να βάλει το χέρι βαθιά, αλλά πολύ βαθιά, στην τσέπη, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Θα δούμε για αυτό το σύριαλ με τον Ρόδρυ, τη Real και τη Manchester City, τελικά αν θα μείνει στην Αγγλία ή θα πάει να παίξει στην Ισπανία και πάλι. Πολλά τα λεφτά όμως, πολλά τα λεφτά πρέπει να μπουν, να βάλει ο Πέρεθ το

τώρα τη Δυναμό Κιέβου σε δηλώσεις που έκανε ο Ιγκόρ Κόστιουκ ενώπιση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, είπε να σταματήσουμε τον ΠΑΟΚ με την ποιότητά μας. Ένα ωραίο μου στέλνει ο Γιώργος, το δωμάτιο περιλαμβάνει πρωινό, όχι αλλά έχει φούρνο δίπλα, πάρκινγκ, όχι αλλά έχει χώρο μπροστά, air condition.

Στην Άντ έπαιξε 27 παιχνίδια, 4 γκολ και 2 ασίστ. Μια χαρά για 39 χρονών για τον Ελ Καμπί. Ναι, θα είναι μεγάλο όνομα για τη Super League. Θα είναι μεγάλη μεταγραφή. Θα είναι μάλλον μεταγραφή της χρονιάς για τη Super League 2. Αν καταφέρει η Μαρκό να πάρει τον Ελ Ραμπί και να παίξει μπάλα. Μια χαρά χρονιά έκανε εκεί στην Άντ που ήταν. Θα είναι διαφορά μεγάλη στην Super League 2. Ένας πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Τον θαυμάσαμε στον Ολυμπιακό, έκανε φοβερή καριέρα.

Ο φίλος μας ο Αντώνης από την Ηλίουπολη έστειλε μήνυμα στο περίπτερο. Μπιντάρα και καλησπέρα από μένα, Γιώργος και άλλος περιπτεράς. Ο φίλος μας από το Ιγαλό. Βέβαια τα περίπτερα τώρα μια χαρά είναι. Δεν είναι όπως παλιά που δεν είχαν κοντήσουν. Τώρα μια χαρά τα περίπτερα. Γιατί αλλιώς δεν παλεύεται να είσαι στο περίπτερο και να είσαι μες στον καύσο, να δεν παλεύεται ποτέ. Α, τώρα αν πας στο περίπτερο να πάρεις κάτι και βάζεις το πίσω στο περίπτερο, δώσουμε ένα πακέτο τσιγάρα, ένα κάτι τέλος πάντων, αν βάζεις το κεφάλι κοντά στο εκεί που πληρώνεις, φεύγει, έχετε μια δροσιά. Ναι, φίλε μου Κώστα, οι άτυχοι είμαστε εμείς, λέει ο Κώστας, που είμαστε στο φούρνο. Ναι, οι άτυχοι του καλοκαιριού, τώρα με τους καύσονες, είναι οι φίλοι μας στους φούρνους. Οι φίλοι στις πισταριές, και αυτοί είναι πολύ άτυχοι, γιατί και αυτοί έχουν μπροστά τους φωτιές που καίνε μαζί με τον καύσο να γίνεται χειρότερα, και οι φουρναρέοι βέβαια, τα φιναράκια μας εκεί με στους φούρνους, αλλά γενικά τα παιδιά που δουλεύουν τώρα στους δρόμους είναι δύσκολα πράγματα με τους καύσονες και αυτά, και έχουν βγάλει απαγορεύσεις, δηλαδή από τις 12 μέχρι τις 5, χθες σήμερα μάλλον δεν είχαν απαγορεύσει τα delivery και τα υπόλοιπα δουλειές σε εξωτερικό χώρο. Αλλά οι φουρναρέοι και οι φίλοι μας πισταριές είναι δύσκολα το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα όμως είστε καλά, ε! Το χειμώνα οι φίλοι μου φουρναρέοι με κοντομάνικα, με στο φούρνο. Ο φίλος μας ο Λάμπρος έστειλε μηνυματάκι, καλημέρα πιλάρακι από εμένα. Ο Σταύρος ο φίλος από το Παγκράτη, και στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την συντροφιά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε με καινούργια μέρα να ξημερώνει και να λέμε πια καλημέρες. Η Τσέλιε τελικά 3-3 με την Εγναντία. Τσέλιε 3-3. Η Μπράγκα κέρδισε για αυτή 0-1 με γκολ του Όρτα με πέναλτι στο 67. Μακαρά Ντεμποτίβο Κουένκα είναι 3-0 λίγο πριν το φινάλε, και το φιλικό Ζιλ Βισέντε Πόρτο 0-0 στο 80. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: K24.gr.
4: Βραδινές, βραδινές. Να και ο φίλος μου Νικολάκης, που είναι εποχή τώρα, είναι φούρναρης, αεκάρα μόνο καματερό στο φούρνο, αλλά είναι και ψαράς το καλοκαίρι. Κονομάνε οι ψαράδες των νησιών από τα ψώνια του φίλου μου του Νικόλα. Νικολάκη μου, άντε, καλές ψαριές να έχεις. Χάσαμε τα κάρβουνα όμως, θα βάζεις κανένα κάρβουνο, ναι ή όχι? Μην γελάς καθόλου.

που έχουμε για την παρέα εδώ, για τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Τρεις ημέρες, δύο διαϊντερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, το πρώτο δωράκι μας. Το δεύτερο, για όσοι δεν πάτε Naxo, θα πάτε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνετε μπανάκι στην Χιλιαδού και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για όλα αυτά, συμμετοχή είναι στο Viper, απλά ένα μήνυμα, δωρεάν, 6939-943-943, όνομα επώνυμο, επιλέξτε Naxos ή Κισός ή και τα δύο αν θέλετε. Μέχρι σήμερα η τελευταία μέρα. Παρασκευή πρωί γίνεται κλήρωση, 10 το πρωί, 10 με 11, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πώς να βάλω κάρβουνα, λέει. Να βάλεις κάρβουνα. Τι πώς να βάλεις κάρβουνα. Είσαι και στο δρόμο και να βάλεις την πισταριά να ψήσεις. Καλά περνάμε, λέει, τώρα με τους φούρνους. Μέσα στους φούρνους. Τώρα περνάτε καλά. Καλοπερνάμε, λέει ο φίλος μου. Ζέστη,

0: Πι, καλημέρα σε όλη την παρέα. Πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Βασίλη.
1: Τι κάνουμε?
0: Τι κάνεις, ονόματε, τι είναι τα μέγαρα? Ζεσταίνονται.
1: Τα μέγαρα πριν από καμιά ώρα.
0: Ναι.
1: Φύσαγε ένας δίβας. Μιλάμε λες και ήσουν σε σεσουάρ.
0: Ναι, ναι, ήταν σήμερα η μέρα δύσκολη. Εγώ πιστεύω
1: τώρα
0: ότι...
1: Τώρα φυσάει κατά διαστήματα, αλλά δροσερό αέρα.
0: Ναι, ναι, είπανε από σήμερα θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Πάντως δύο μέρες τώρα, ειδικά Τετάρτη, εχθές δηλαδή, που πέρασε η μέρα, είχε πάρα πολύ ζεστή. Δηλαδή, κάποιες φορές μπορεί να ήταν και 40-42 βαθμούς.
1: Εντάξει,
0: ήταν καλοκαίρι, ναι, αλλά ήταν.
1: Εγώ την αντέχω τη ζέση, εντάξει, δεν είναι. Αλλά.
0: Ναι, αντέχει τη ζέση, αλλά στο κοντίσιο.
1: Αυτός ο αέρας που ήταν ο καυτός τώρα το βράδυ ήταν άλλο πράγμα, έτσι, καμιά ώρα. Δηλαδή κατά τις 11 η ώρα και είναι η ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έχει στρώσει κάπως.
0: Σήμερα θα είναι καλά. Αρκετή, θα είναι καλά σήμερα.
1: Κατά διαστήματα έτσι φυσάει.
0: Θα είναι καλά, λες.
1: Αύριο την ημέρα έτσι και έχουμε φωτιές.
0: Είπε θα είναι 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Σήμερα μια χαρά δηλαδή για την εποχή. Μια ωραία θερμοκρασία, 32 βαθμούς είναι πολύ καλά σχέση με το 40.
1: Να φυσάει όμως γιατί.
0: Ναι, μην έχουμε και αυτά. Γιατί όταν ξεκινάει να φυσάει λιγάκι λες και είναι ραντεβού έχουμε.
1: Είπε προηγουμένως για την Μπουκάτι του Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Για ξαναδεί το νούμερο, μήπως είναι 3,5 εκατομμύρια.
0: Όχι, 350.000 ευρώ.
1: Μπουκάτι.
0: Ναι,
1: τι
0: 3,5 εκατομμύρια να μας τρελάει. Όχι, 350 ευρώ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εκτός θα μπορεί να πάρεις εσύ με 350 ευρώ.
1: Οι Μπουκάτι ξεκινάνε από 2,5-3 εκατομμύρια.
0: Όχι, 350.000 ευρώ. Τι 3,5 εκατομμύρια.
1: Τόσο έχει μια Πόρσε, μωρέ.
0: 350.000 ευρώ έχει μια Πόρσε. Όχι, βρε. Όχι, βρε.
1: Τόσο, δε στη μέση.
0: Πόρσε. Ναι. Μια Πόρσε καγέννη δεν κάνει από αυτόν πάνω από 80-90.000.
1: Γεννιάται κανένα καρέρα.
0: Ναι, πού πόσο να κάνει. 200-250 παραπάνω δεν κάνει. Τι 3,5 εκατομμύρια.
1: 300 είναι καινούργιε.
0: 3,5 εκατομμύρια.
1: 92.
0: Εντάξει, τόσο είναι και. Τι 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητο δεν έχει πολλά.
1: Υπουκάτι τόσο. Άμα χτυπήσει, θα δει τόσο. 2,5-3 εκατομμύρια μιλάω.
0: Κάνει, μπορεί να κάνει λάθος, φίλε, δεν μπορεί. Αυτό είναι αεροπλάνο, μπορεί να είναι αεροπλάνο, Μπουκάτι. Μπορεί να είναι για καράβι.
1: Τα σούπερ
0: κάρ. Τα σούπερ κάρ, ναι, εντάξει, τώρα μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο που είναι παραγγελία για τους Άραβες να κάνει τόσο.

0: Γιατί κανονικά από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Εκεί πρέπει να κανονικά, εκεί πρέπει να ξεκινάς. Από τον μπερλόκ πρώτα. Πού τα βάζεις τα κλειδιά.
1: Αυτό που λες, μιλάμε τώρα πιτσιρικάδες, στα 25 περίπου, ένας φίλος μου, πάμε να δούμε τη Φεράρι, άντε πάμε, πάμε σε αντιπροσωπεία εδώ στην Αθήνα, κάπου από την Κυψά πάνω ήταν, λοιπόν, τότε κάπου το 87-88 τότε. Και πήρε ένα μπρελόκ, μιλάμε τότε, έδωσε σχεδόν μισό-μισό.
0: Ναι.
1: Καμιά 20.000, δηλαδή ο μισθός τότε ήταν, ο βασικός μισθός ήταν 80.000 δραχμές. Λέω ρε εσύ, μου λέει από εδώ θα ξεκινήσω από τον μπρελόκ. Βέβαια έμεινε ακόμα με τον μπρελόκ εκεί μείνει, έτσι. Ο φίλος.
0: Ναι, σωστό, σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Για πες τι γίνεται, τι βλέπεις εκεί τώρα, για την ομάδα σου.
1: Για την ομάδα μου, εντάξει, περιμένω να δω κινήσεις, έτσι, και θα δούμε. Θέλω στα αυριανά παιχνίδια να είναι νικηφόρα και για τον ΠΑΟΚ, δύσκολο, και η Δυναμό Κιέβου είναι καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω να περάσει.
0: Αν και ναι, ο Παναθηναϊκός θεωρητικά είναι πιο εύκολο το μάτς από του ΠΑΟΚ, γιατί η Δυναμό Κιέβου είναι μια ομάδα που την ξέρουμε. Επειδή μπορεί να μην είναι η Δυναμό Κιέβου του παρελθόντος, που ήταν μια ομάδα που παίζει κάθε χρόνο τη Champions League, αλλά είναι μια ομάδα που την ξέρουμε. Αν και δεν παίζει στην Ουκρανία, παίζει εκτός έδρας, οκ, στην Πολωνία, υπάρχει μια ομάδα πιο χαμηλής δυναμικότητας, τουλάχιστον θεωρητικά,
1: Και ο ΠΑΟΚ έχει μειονεκτήματα φέτος. Δηλαδή αλλάζει σαν ομάδα, αλλάζει προπονητή.
0: Βέβαια, αλλάζει team, βέβαια. Μετά και ο Παναθηναϊκός το ίδιο έχει, αλλάζει προπονητή, αλλάζει και αυτός φιλοσοφία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ο Παναθηναϊκός τον βλέπω καλύτερο από πέρσι, κάπως έτσι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι μια καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός, πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει, νέος προπονητής, εντάξει, είναι και αυτός ένα στοίχημα φέτος ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δηλαδή οι δύο ομάδες που λες ότι έχουν, παιδί μου, μια συγκεκριμένη νοοτροπία, φιλοσοφία είναι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, που δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι. Ειδικά η ΑΕΚ. Οι άλλες δύο ομάδες αλλάξαν πολλά. Ειδικά ο ΠΑΟΚ.
1: Εμείς θα κάνουμε με τα προκριματικά εκεί πέρα, ξέρω εγώ.
0: Δεν νομίζω να ασχοληθεί με την ΑΕΚ. Δεν νομίζω. Δηλαδή έκανα την έκπληξη πέρυσι, αλλά δεν διαβάζω και ότι είναι. Ότι θα κάνει πάλι το ίδιο πράγμα φέτος. Έτυχε πέρυσι να κάνει μια χρονιά καλή. Δεν νομίζω ότι θα έχει Ολυμπιακός. Θα δυσκολευτεί να την περάσει. Εντάξει, δεν είναι. Πάντα πρέπει να παίξει καλά για να περάσει μια ομάδα, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Αν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβόρι να περάσει την Αϊμέγκερ.
1: Πάντως, στο θέμα του Ολυμπιακού, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε τον Ελκαπή βασικό και τον Γιάρεψουκ να φεύγει για Λιόν. Έτσι, δεν ξέρω, δεν τον.
0: Κοίτα, ο Γιάρεψουκ δεν είναι να φύγει για Λιόν. Ο Γιάρεψουκ, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν μιλάει να είναι βασικός. Να μην είναι τρίτη επιλογή θέλει ο άνθρωπος. Όπως ήταν πέρυσι με τον Ταρέμ, που ήταν τρίτη επιλογή. Που θεωρώ ότι ο Γιάρεψουκ έπαιξε καλύτερα από τον Ταρέμ.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όπως είπε και.
0: Πάντως ο Ελκαμπή, ρε φίλε,
1: έπαιξε από το Λονδίνο και εμένα με τσάντισε που έχασε τις ευκαιρίες.
0: Εντάξει, οκ, εντάξει. Αλλά
1: τα πλασαρίσματα αυτά έπρεπε να τα κάνει.
0: Ο Ελκαμπή, ας πούμε, από την 11 του Ολυμπιακού.
1: Για Άγιαξ μιλάω τώρα, έτσι.
0: Ναι, το φιλικό. Ο Ελκαμπή από την ομάδα του Ολυμπιακού είναι 11, ο Ελκαμπή ο καλός δεν βγαίνει. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Και πιστεύω που είναι, πόσο είναι, 15 μέρες θα είναι έτοιμος.
0: Ναι.
1: 15 μέρες προπόνηση θα είναι έτοιμο. Ναι. Έτσι. Με 15 μέρες.
0: Εντάξει, για τον Ελκαμπή πέρυσι, μετά το Κόπα Αφρικα που γύρισε στο Ολυμπιακό, δεν ήταν ο Ελκαμπή που ξέρουμε.
1: Εντάξει, ταλαιπωρημένο.
0: Εντάξει, υπάρχουν δικαιολογίες, δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Απλά δεν ήταν αυτό που ξέρουμε για Ελκαμπή, δηλαδή δεν ήταν καλός.
1: Όχι. Να τον δούμε και τώρα, έτσι. Παρόλο που δεν έπαιξε στο Μουντιάλ, δεν έχει σημασία. Προπονιόταν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βγάζει μια κούραση.
0: Μετά από πρωτάθλημα πήγε κατευθείαν να πάει στο παγκόσμιο. Άστα δεν έπαιξε. Ήτανε.
1: Ναι. Και στο θέμα αυτό που κουβεντιάζατε για τους παίκτες του Ολυμπιακού από την ΚΑΠΑ 19, επειδή καθόμουν και τους θυμάμαι όλους,
0: ναι.
1: Έχουν πάει σε καλές ομάδες. Δηλαδή δεν τους έχει πετάξει ο Ολυμπιακός και έργο στην ανυπολυπησία. Δηλαδή ο τερματοφύλακας ο Σίνας πήγε στη Ρίο Άβε. Ο Κοσογούλας πήγε στο Πανσεραϊκό και έπαιζε βασικός, δεξί μπακ. Ο Κώστας Κοστούλας που ήταν το center back πήγε στον Όφι, είναι στον Όφι.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά
1: πολύ. Ο Κουτσίδης έκανε το αγροτικό του, είναι στον Ολυμπιακό. Τώρα πέμπτος, δεν έχει σημασία, πέμπτος. Μετά Μουζακίτης Μπακούλας στον Ολυμπιακό. Ναι, καλά λέω. Ο Λιατσικούρας που ήταν αναπληρωματικός, Ολυμπιακό, Β' Καλαμάτα.

0: Καλαμάδα πήγε τώρα. Καλαμάδα πήγε τώρα.
1: Brighton.
0: Καλαμάδα πήγε τώρα.
1: Ναι. Πέρσι ήταν Ολυμπιακό Β. Έπαιρνε παιχνίδια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι τα παιδιά αυτά για να πάρουν ένα κύπελο στην ΚΑΠΑ 21, ποια είναι τα παιδιά αυτά, 19, πάνω απ' ότι έχουν ταλέντο. Δεν λέω για 5-6 παίκτες, 7 που μου είπε τώρα εσύ, στο Ολυμπιακό την εποχή εκείνη ήταν.
1: Έχει παράδειγμα στον Ατρόμητο.
0: Ήταν όμω.
1: Ήταν
0: πολύ. Δεν είναι.
1: Αλλά πρέπει να βοηθήσουν και αυτό τον εαυτό. Δηλαδή ο Βακανέρο, επειδή έτσι και είδα κάποια παιχνίδια και στη Ρίο Άβε, δεν έκανε και τίποτα. Ήταν πολύ βαρύ, πολύ. Δεν ξέρω τι συνέβαινε.
0: Και να πούμε ότι δεν είναι αυτοί οι 7-8 παίκτες που είπε, είναι 16-18-20 παίκτες. Οι άλλοι που είναι.
1: Οι άλλοι είναι.
0: Δηλαδή μου θυμίζει, ας πούμε.
1: Θέλω να πω,
0: θυμάσαι κάποτε την εθνική.
1: Ο Δάμας στην ΚΑΠΑ 19 είναι ακόμα. Είναι γύρω σε 7-8 ακόμα είναι στην ΚΑΠΑ 19.
0: Στην ΚΑΠΑ 19, ναι. Θέλω να πω ότι μην γίνουν τα παιδιά αυτά. Γιατί είναι αμαρτία. Όπως κάποτε θυμάσαι, είχαμε μια εθνική Ελπίδων που ήταν έβγαζε φωτιές.
1: Α, λες τότε με Καρασαβίδη.
0: Ναι, θυμάσαι. Πιτσιρικά στην Ελπίδων. Τα παιδιά αυτά χάθηκαν τα περισσότερα.
1: Ναι, ναι. Να σου πω τι γίνεται. Συμβαίνει και το εξής.
0: Τώρα πας τώρα στα παίξεις στη Ρίο Αβε. Όταν έχεις πάρει κύπελο, δεν είναι και, πώς το λένε, δεν ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Ανεβαίνεις. Αν έχεις καλό προπονητή, ανεβαίνεις. Ας είναι μικρή ομάδα. Παίρνεις παιχνίδια, ανταγωνίζεσαι πιο δυνατές ομάδες. Ανεβαίνεις.
0: Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά αυτά του Ολυμπιακού, πολλά από αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να πάρουν παραπάνω ευκαιρίες στον Ολυμπιακό. Σε σχέση με κάποιους παίκτες που είχε ο Ολυμπιακός που δεν έκαναν και έφυγαν.
1: Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ δύσκολα μπορούν να βγάλουν, να πάρουν παίκτες. Πρέπει δυστυχώς.
0: Δύσκολα είναι, φίλε, γιατί.
1: Κάνουν πρωταθλητισμό.
0: Βασίλη μου, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί οι οπαδοί δεν αντέχουν.
1: Ναι, ρε παιδί, με αυτό σου λέω. Κάνουν πρώτα.
0: Δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Όμως οι ομάδες δεν είναι μόνο οι οπαδοί. Δηλαδή, θα πει ο οπαδός. Δηλαδή, εντάξει.
1: Αλλά θα μπορούσαν, παράδειγμα, όπως οι Ισπανοί προπονητές το κάνουν. Ο Μεντιλίμπαρ το έκανε. Έτσι με τον Μουσακίτη, με τον Κοστούλα το έκανε. Αλλά θα πρέπει και οι διοικήσεις, αυτό που είπες και εσύ, συμφωνώ, να βοηθήσουν. Και ο κόσμος, πιστεύω, στέκεται δίπλα τους. Δηλαδή, όταν θα δουν τον Πιτσιρικά, στεκόμαστε δίπλα μας.
0: Το θέμα, ρε φίλε, όμως, ναι. Το θέμα όμως είναι ότι αν ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, λέω, που είναι μια χρονιά ότι εμείς θα βάλουμε μέσα στην ομάδα 7 πιτσιρικάδες.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Ο κόσμος θα πει, θέλουμε πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κάνει υπομονή. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες. Μπορεί αυτοί οι παίκτες, 5-6-7 που θα μπουν σε μια ομάδα από τις μεγάλες που λέμε, μπορεί αυτοί 7-8 παίκτες σε διάρκεια 2 χρόνια να φτιάξουν ομαδάρα.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά ο παδός και εγώ, ας πούμε, και εγώ. Θα πω τι μου έφερε τώρα τις ψηρικάδες. Πρωτάθλημα θέλω. Έχουμε την νοοτροπία αυτή, καταλαβες.
1: Ακριβώς. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν το άλλο όμως. Ένα παίκτη κάθε χρόνο. Και σε βάθος δεκαετίας το έχει κάνει αυτό.
0: Ναι, και αυτό. Και αυτό.
1: Έτσι, ένα παίκτη κάθε χρόνο.
0: Αλλά βλέπεις όμως ότι. Βλέπεις όμως, Βασίλη, ότι και τα ιστηρίνες από το εξωτερικό είδαν τον Κοστούλα Μπαπ το τσιμπίσαν, καταλαβες. Δεν αφήνουν και δεν αφήνουν.
1: Αυτό λέω. Πρόσεχε να δεις. Εγώ φέρω παράδειγμα τον Αντετοκούμπο. Ήρθε ο σκάουτερ τη Μιλγουόκη, από το Μιλγουόκη τώρα εκεί πέρα, εδώ στην Ελλάδα και τον ευρύκε στον χρόνο που ήταν σε Β' Εθνική εκεί πέρα λοιπόν και έπεσε Β' Γ' Εθνική και έπεσε και του λέει Ελλάδο, εσύ είσαι για NBA. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ξέρω εγώ, υπάρχουν όπως είπες και εσύ πάρα πολλά ταλέντα, παράδειγμα στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν υπάρχουν πολλά παιχτάκια καλά.
1: Έτσι. Εκεί πέρα δηλαδή δεν μπορούν να το δουν αυτό.
0: Όχι, γιατί.
1: Οι δικοί μας.
0: Δεν το βλέπουν, όχι.
1: Που τα έχουν. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Εγώ αν θα ήμουν, ξέρω εγώ, λέμε τώρα έτσι, η Super League. Και θα μπορούσα να επέβαλα. Αυτό που κάνουμε στο κύπολο ΙΕΠΟ που λέει υποχρεωτικά 2 πιτσιρικά, ΚΑΠΑ 19, θα έλεγα υποχρεωτικά 2 πιτσιρικάδες να παίζουν 90 λεπτό. Στους αγώνες.
0: Ναι, γιατί σου λέω και πάλι ότι αν δεις παιχνίδια τεχνικά, ας πούμε πήγαινα πέρυσι πολύ. Έβλεπα αρκετά παιχνίδια, αρκετά όσα μπορούσα. Πήγαινα εκεί στην γειτονιά, έβλεπα τη Νέα Ιωνία. Και όχι μόνο την Ιωνία, και άλλες ομάδες που χώρισαν να παίξουν με την Ιωνία. Ξέρεις, ρε φίλε, ότι υπήρχαν πολύ καλά παιχτάκια. Πολύ καλά παιχτάκια. Αν μπορούν να δουλευτούν σωστά, πιο επαγγελματικά. Γιατί αυτά τα παιδιά, ξέρεις, πάνε από το σχολείο, παίζουν μπάλα. Αν τα παιδιά αυτά δουλευτούν σωστά, σε προπόνηση, σε αυτά και το ένα και το άλλο, μπορούν να κάνουν καριέρα.
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι όπως λες, να δουλευτούν σωστά. Είναι μετά ορισμένα κορμιά που δεν αντέχουν. Είναι ορισμένα κορμιά που τα 18 βλέπεις έχουν πρόορη, να το πούμε, ανάπτυξη και μετά παθαίνουν καθίζηση. Είναι μέχρι εκεί. Δηλαδή μου φτάσει τα βάνη.
0: Δηλαδή, ας πούμε τώρα, ο Αετοκούμπο, θεωρείς ότι αν ο Αετοκούμπο έμεινε στην Ελλάδα θα έπαιζε σε μπάσκετ?
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Όπως έπαιζε τώρα. Απλά τον είδα στην Αμερική, πήγε ένα παιδάκι αδύνατο και έγινε ντούκι.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, θέλουν και βοήθεια οι παίχτες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά δεν τα έχουμε ακόμα στην Ελλάδα.
0: Αν το 2026 φτάσαμε, ρε φίλε.
1: Τώρα τα φτιάχνει, έτσι. Ο Ολυμπιακό και ΑΕΚ που τώρα τα φτιάχνουν Παναθηναϊκός, οι άλλες ομάδες τίποτα. Τίποτα, καμία ομάδα άλλη.
0: Να βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια ποιος έχει κάνει κάτι από ακαδημίες. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
0: Παναθηναϊκό Ακαδημία του, που ήταν καλή Ακαδημία κάποτε στην Παιανία που λέγαμε.
1: Διέλυσε η ΑΕΚ ποτέ.
0: Ναι, η ΑΕΚ δεν είχε ποτέ Ακαδημίες καλές. Είχε, αλλά δεν βγαίνανε παίχτες.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Κωνσταντέλια και τα πιτσιρίκια που έβαλε και μετά ο Ολυμπιακός με την ΚΑΠΑ 19 που πήρε το 8. Δεν έχουν.
1: Ναι, ναι. Και αν δεν έπαιρνε το κύπελο αυτό το ευρωπαϊκό, η ΚΑΠΑ 19, πάλι έτσι χαμένη θα ήταν στο διάστημα.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι όχι θέμα ομάδας, τι ομάδα είσαι, είναι αμαρτία, πολλά παιδιά να χάνονται.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Απογοητεύονται μετά σταματάνε το ποδόσφαιρο, σου λέει εντάξει, απογοητεύτηκα, δεν
1: πέσω. Γίνεται, εδώ στην Ελλάδα έχουμε την εξής νοοτροπία, την εύκολη λύση. Να κάνουμε ασχοληθούμε τώρα, τέτοια, φέρε εδώ πέρα έτοιμο από το μάνατζερ να πούμε, να κάνουμε τα μάνατζερ, ηλίκια μας εκεί πέρα, ξέρεις, να πούμε τα κονέ μας, φέρε τον παίχτη τον έτοιμο. Το κατάλαβες.
0: Ναι, γιατί έρχονται πολλοί παίχτες, όχι μόνο στις μεγάλες και στις μικρές ομάδες.
1: Ναι.
0: Σε πιο χαμηλής κατηγορίας, δηλαδή από την πέμπτη θέση και κάτω, βλέπεις ότι έρχονται φουρνιές, μάλλον καραβιές παιχτών.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι αμφιβόλου ποιότητας, δεν παίζουν ποτέ. Και δεν παίζουν τα νέα παιδιά. Ας πούμε, βλέπεις τον Άρη πέρυσι, έφερε 17 παίχτες, ρε φίλε.
1: Εσύ, άσε τον Άρη, Αλφα Εθνική. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα Γάμα Εθνική και έχουν καραβιές ξένους, Αφρικανούς, ξέρω εγώ, Γάλλους, Άγγλους, Πορτογάλους, ό,τι να είναι. Εγώ στη Β' Εθνική, ειλικρινά, θα απαγόρευα ξένο οποιοδήποτε, ούτε κοινοτικούς, μόνο Έλληνες. Δηλαδή θα βρεις κανένα τρόπο να δίνω κίνητρα, δεν ξέρω, με φορολογικά κίνητρα, δεν ξέρω πώς θα το έκανα, έτσι, να μην έχουν, η Β' Εθνική να έχει μόνο Έλληνες. Μετά, πάρ' την Καλαμάτα, είχε, ξέρω εγώ, 10 Έλληνες, 15, θα δεις που θα ανέβει τώρα πάνω, θα έρθουν 2-3 καράβια. Με ξένους στην Καλαμάτα.
0: Ναι, μα με αυτό σου λέω ότι οι ομάδες πάνω, το πάνω ράφι θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Γι' αυτό παίρνουν παίχτες και δεν ποντάρουν στα πιτσιρικά. Δηλαδή να πάει 15 χρονών, δεν ποντάρουν σε νέα παιδιά και οι κάτω ομάδες θέλουν να σωθούν. Και σου λέει ότι αν πάρω το ξένο θα σωθώ. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, θυμάμαι παράδειγμα ένα παίχτη, Χατζή Σταυρός, έτσι, στο Πατσαραϊκό που έπαιζε.
0: Ναι.
1: Ένα φοβερό εξτρέμ και ήταν και 30 χρονών. Ο άλλος, πώς το λένε, που είχε πάει Πας Γιάννενα, μετά είχε πάει Τρίπολη. Πέπεζε μέχρι τα 37 του, σαν εξτρέμ.
0: Ποιο λες?
1: Δεν θυμάμαι τώρα το. Έλληνα. Πεθαράτε, εντάξει, μπορεί να μην έκανε για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό την άκρη. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, δεν είναι με αυτές τις ομάδες. Το κέντρο του κόσμου.
1: Ακριβώς. Δεν γίνονται, δε. Και πρόσεχε να δεις, και τον έχεις τσάπα, έτσι, φτηνά. Αλλά δεν ξέρω τώρα.
0: Κοίτα, μαναζιλίκια, νοοτροπία των ομάδων, γιατί και οι ομάδες επηρεάζονται πολύ από τους οπαδούς που σου λένε θέλουμε πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Κατάλαβε, σου λέει δεν με νοιάζει, τα κάνεις όλο πρωτάθλημα. Και αν βάλει το πιτσιρικά και δεν πάει καλά η ομάδα, θα αρχίσει να κράζει ο οπαδός.
1: Έλα μωρέ, θα σου πει ποιος Γερασίμου.
0: Ναι, αυτό. Αν το λέγανε Γερασίμοφ, θα ήταν πεθαράς.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αλλά ο κόσμος δεν έχει υπομονή. Εγώ πιστεύω αυτό. Βλέπω και τον εαυτό μου, όχι μόνο για τον κόσμο. Και εγώ, αν μου πάρει 5-6 παίκτες ΑΕΚ πιτσιρίκια, από τώρα εντάξει. Δεν πάμε για πρωτάθλημα.
1: Λευκή πετσέτα πετάει.
0: Ναι, δεν πάμε για πρωτάθλημα. Δεν κοιτάμε δηλαδή τι είναι, μπορεί να γίνει στο μέλλον τα παιδιά.
1: Πράγματα, αλλά βάζοντας ένα ναι κάθε χρονιά.
0: Ναι, να μπορεί να βάλει ένα δύο πέσει. Ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ το έκανε.
1: Ναι, έτσι, έτσι ξαφνικά, δηλαδή σε 2-3 χρόνια έχει γεμίσει με Έλληνες και με κορμό ελληνικό και σοβαρό.
0: Και είναι, ελληνικό, και είναι ρε φίλε, και στο φινάλε, αν το πάρει και ψυχρά, αυτή η παίχτες, ας πούμε, να, τώρα ο Κοστούλας. Ο Ολυμπιακός πήρε 40 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Είναι και θέμα χρημάτων, οικονομικό, ότι αν βγάλεις παιχτάκια θα πουλήσεις μετά ακριβά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Η ομάδα, είτε μας αρέσει είτε όχι, με 6-7 Έλληνες, αυτό το έχω παρατηρήσει στον Ολυμπιακό. Με 6-7 Έλληνες μέσα, κάτω παρελθόν, έτσι. Πάντα έκανε καλές πορείες στην Ευρώπη, έτσι έπαιζε καλή μπάλα και χτύπαγε τα πρωταθλήματα το ένα πίσω από το άλλο. Επειδή είχε ένα κορμό 6-7 Ελλήνων, που ήξεραν λοιπόν τι σημαίνει ο Ολυμπιακός και μπαίνανε και οι ξένοι και τους λέγανε μάγκες εδώ, αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Παρατήρησε το αυτό. Ενώ ο ξένος πρέπει να κάνει 4-5 χρόνια να ενσωματωθεί, να δει ποιος, ξέρω εγώ, να γίνει ΑΕΚ ή να γίνει Ολυμπιακός. Κατάλαβες πως το λέω?
0: Ναι. Κατάλαβα. Εγώ...
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα και βέβαια το μεγάλο κακό το έχει κάνει αυτός ο Μπόσμαν, έτσι, αυτός ο Μπόσμαν.
0: Εντάξει, οκ. Okay,
1: που έκανε, αλλά πρέπει οι ομάδες να το ξανακοιτάξουν αυτό.
0: Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη, εγώ λέω, και σε νέα παιδιά.
1: Ακριβώς, αλλά και να πω και μια κουβέντα.
0: Εντάξει, δηλαδή είναι καλό να βλέπεις νέα παιδιά, ρε παιδί, με Ελληνόπουλα. Βλέπεις την Ευρώπη, πώς παίζουν στην Ευρώπη τα Ελληνόπουλα. Ο Καρέτσα, πώς παίζει. Ο Τζιόλης με τα Γραφάρα τώρα στην Άρσεναλ. Ο Κιζερίδης, μια καλή χρονιά. Δεν ήξερα ότι υπάρχει πέρσι Κιζερίδης. Και όμως η Χάρτς παίζει παραδείγμα να πάρει πρωτάθλημα. Και άλλα παιδιά στο εξωτερικό που παίζουν.
1: Εγώ πάντως θα χτύπαγα τέτοια Ελληνόπουλα.
0: Εντάξει, αυτά είναι ακριβά.
1: Αν δεν μπορεί.
0: Είναι ακριβά.
1: Μπορεί να το πάρει.
0: Και αυτό ακριβώς θα είναι. Τώρα πια.
1: Έτσι, θα χτύπαγα. Δηλαδή, μου αρέσει η επιστροφή Σάλιακα εμένα πάρα πολύ. Πόσο χρόνο είναι τώρα, είναι να είναι 28-30.
0: Τώρα σπίτι ο Σάλιακα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, κάτσε να σου πω αμέσως. Περίμενε. Μισό λεπτάκι. Είναι 29 χρόνων. 12 Σεπτέμβριο του 96 γεννήθηκε.
1: Ναι. 29 στα 30. Λοιπόν. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια, τα παιδιά που ήταν εδώ και φύγανε στο εξωτερικό, τώρα δεν μπορεί να τα πλησιάσει για να πάρει μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μα πάει να πει τώρα το. Θέλω το Τζόλι. Ούτε το Τζίμα. Ούτε το Τζίμα που έφυγαν τσάμπα.
1: Ναι, που είναι ο Τζίμα.
0: Εντάξει, θα σου πούνε λεπτά πολλά. Εντάξει.
1: Δεν του ξεχνά αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: και μα και τα παιδιά αυτά δεν θέλουν να έρθουν να τα ρωτήσεις το βάθος μέσα τους. Σου λέει όχι, θα κάτσουμε στην Ευρώπη.
1: Εμείς πάντως, επειδή μιλάγατε για σχολή και για τέτοια, σχολή προπονητών και τέτοια υπάρχει. Απλά.
0: Ναι, υπάρχει, αλλά.
1: Προπονητές καλοί δεν βγαίνουν.
0: Ναι, προπονητή σχολή υπάρχει, αλλά δεν έχουμε την. Το που ο Γιώργος, κάτι να μας. Παιδί μου. Να λέμε ότι είμαστε αυτό, έχουμε άμυνα, έχουμε επίθεση, έχουμε κέντρο, κάτι
1: δεν
0: τέτοιο.
1: Δεν έχουμε προπονητές.
0: Ενώ στο μπάσκετ έχουμε σχολή προπονητών.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε προπονητές υψηλού επίπεδου.
0: Ναι, στο μπάσκετ βλέπεις ότι είναι υψηλού επίπεδου προπονητές που έχουμε.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε. Εκεί πέρα να βολευτούμε στο τοπικό και στο τέτοιο, έχουν και αυτή την οτροπία οι Έλληνες, έτσι. Δηλαδή, ο Παπαδόπουλος του Λεβαδιακού κάπως ξεχώρισε πέρσι. Το θέμα είναι εάν μία-δύο-τρεις χρονιές πάει έτσι καλά και φτιάχνει καλές ομάδες και παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο, θα βγει. Αυτό είναι που θεωρώ πιο πετυχημένο προπονητή από όλους είναι ο Δόνης, έτσι εγώ αυτή τη στιγμή, που κάπως έχει ξεχωρίσει από τους παλιούς. Αλλά δεν έχουν υψηλό επίπεδο οι δικοί μας προπονητές.
0: Εντάξει, για να τους κρίνουμε, δεν διαφωνώ αυτό που λες, για να κλείσουμε, για να τους κρίνουμε αυτούς τους προπονητές που λες, πρέπει να δούμε και σε ποιο ομάδες έχουν πάει. Δηλαδή, ο Αναστασίου...
1: Πρέπει να δείξουν έργο στις ομάδες που έχουν πάει.
0: Ναι, λέω, όμως, να δείξουν και... Μάλλον να πάρουν και την ευκαιρία του σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Αναστασίου πήγε στον Παναθηναϊκό, πήρε το κύπελλο με τον ΠΑΟΚ τότε, 4 που του ρίξε του ΠΑΟΚ. Με τον αφήσανε να δουλέψει άλλη χρονιά.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Η ώρα είναι 12:30.
0: Δηλαδή, όταν λέμε προπονητέ Έλληνε, μιλάμε τώρα πάνω στο Λεβαδιακό, στην Τρίπολη. Δεν του έχουμε δει σε μεγάλη ομάδα.
1: Δεν του έχουμε δει σε μεγάλη ομάδα.
0: Δεν του έχουμε δει σε
1: μεγάλη ομάδα. Στο Πανετολικό Αναστασίου δεν έδειξε τίποτα.
0: Λέω, δεν του έχουμε δει όμω σε μεγάλη ομάδα, με μεγάλο μπάτζετ και με άλλου ποδοσφαιριστέ. Για να ξέρουμε αν έχουν αξία. Τώρα να περιμένει τον Αναστασίου να σπάει ο Πανετολικό στην Ευρώπη είναι δύσκολο. Με τον μπάτζετ που έχει.
1: Πάει ο Φάντροκ. Ο Φάντροκ νομίζω λεγόταν. Όχι στην ΑΕΚ, στο Πανιόνιο. Φάντροκ λεγότανε. Τέλος πάντων, αυτή την ιστορία την έχω ακούσει. Και καλή ομάδα οι Πανιόνιες ήταν μερικοί που ήταν, το παίζανε βεντέτες και λέει: ακούστε, τον βλέπουν γερούλι έτσι όπως ήταν ένας. Έτσι μεγάλος ηλικία ήταν. Και λέει: ακούστε, ναι, εγώ στην Αγγλία τόσα κύπελα, τόσα πρωταθλήματα, στη Λίβερπουλ, στη Μάντσεστερ, στη τέτοια. Αμέσως όλοι του Μπεκί, να το πω έτσι, χοντρά. Έτσι, όλοι τους οι παίκτες. Σεβασμό κατευθείαν. Πρέπει να κερδίσεις καταρχάς το σεβασμό των ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι τα αποδυτήρια. Να κερδίσεις το σεβασμό. Οι Έλληνες ακόμα προπονητές δεν μπορούν στον Ολυμπιακό να κερδίσουν το σεβασμό, παράδειγμα, αυτών που θα έρθουν. Πιστεύω. Και γι' αυτό και δεν τους προτιμούν. Τα πειράματα τα είχε κάνει παλαιότερα ο Κόκαλης, δεν θυμάσαι. Με Ματσουράκι, με τον Σταυρόπουλο, που λέγονταν από τον Βόλο, το Κοντρούλι έτσι, το...
0: Ναι.
1: Το Διαμαντόπουλο. Τα είχε κάνει τις προσπάθειες. Ακόμα και ο Αλέφατος είχε έρθει, δεν... Θέλουν προπονητές που να έχουν κύρος.
0: Ωραία. Τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Για χαρά, γεια σου, μιλάρα μου, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 12:30. Να πούμε, βλέπω εδώ πέρα μια στοιχηματική εταιρεία. Πριν από λίγο, βλέπω, έβγαλε αυτό το. Ανέβηκε μια από στοιχηματική εταιρεία. Έχουν τις αποδόσεις για πρωτάθλημα. Λοιπόν, έχει τον Ολυμπιακό 32% να πάρει πρωτάθλημα με απόδοση 2,55. Την ΑΕΚ 33% με απόδοση 2,65. Δηλαδή. Τα ίδια πάνω κάτω. Πιο χαμηλά το Παναθηναϊκό στο 17% με 5 απόδοση και πιο χαμηλά ο ΠΑΟΚ με 16% στο 5,5 και μετά είναι άλλες ομάδες, δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτές οι ομάδες είναι 4 πρώτες, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό να οριακά μπροστά με 2,55 έναντι 2,65 της ΑΕΚ. Μιλάμε για στοιχηματική εταιρεία, εντάξει, που έχει βγάλει κάποιες αποδόσεις για το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο, εντάξει, οι αποδόσεις αλλάζουν. Αν ο Ολυμπιακός πάρει παίχτες, δεν πάρει ΑΕΚ, ήταν τα ανάποδο, ίσως να πάνε ανάποδα τα προγνωστικά των στοιχηματικών εταιριών. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνύματα. Ο Νικολάκης τι λέει εδώ. 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάω να πάρει μια μπουκάτι, λέει ο Νικολάκης ο Ψαράς. Ναι, και άλλοι φίλοι μου βρήκαν εδώ πέρα 3 εκατομμύρια και πάνω. Μήπως έκανε λάθος στο site που διάβασα, γιατί έγραφε 350.000. Και εκτός άμα έκανα λάθος εγώ και είδα, έχασα ένα μηδενικό. Μου πεις μηδενικό έχασε τώρα, τι μηδέν, τι μηδέν είναι. Καλησπέρα Μπιλάρα από Google τιμές στο, ναι, μου στείλατε πολλά φιλαράκια μήνυμα. Μάλλον έκανα λάθος εγώ ή διάβασα λάθος την είδηση. Γράφει λάθος το site για το Γιαμάλ. Οι τιμές είναι εκεί που λέει ο Μπίλαρος πριν. Τσάμπα πράγμα δηλαδή. Πάρουμε μία-δύο. Να έχουμε. Ρολόι είναι αυτό που μου στέλνει φωτογραφία ο φίλος Βασίλης. Το ρολόι του Γιαμάλ λέει. Jacob Ed Co η μάρκα. Τι είναι αυτό το Jacob Ed Co? Το κάτι Seiko. Αυτά δεν σου κάνουν, κύριε Μπίλαρο? Δεν είναι και ωραίο το ρολόι αυτό που μου έχει στείλει φωτογραφία του Γιαμάλ. Μια ιδέα είναι τώρα. Ο Βασίλης ο φίλος μας. Καλημέρα φίλε Βασίλη, καλή εκπομπή. Γεια σου Μπιλάκο μου, γνωστός ως Ναυάγιο. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr και είπαμε ελladatv.gr. Εδώ πέρα διαβάζω ότι για τον Μαρτίνες, τον ομοφύλακα της Αργεντινής, που έκανε σπουδαία εμφάνιση, ειδικά στον τελικό, έπαιξε ολόκληρο το Μουντιάλ με σπασμένο δάχτυλο, λέει, κάνοντας μάλιστα 11 επεμβάσεις στον τελικό. Ήταν φοβερός στον τελικό. Παίκτης ο οποίος είναι στην Aston Villa, πήρε το Europa League φέτος με την αγγλική ομάδα. Ο φίλος ο Γιάννης Ολυμπιακός από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη βγήκε. Ναι, βγήκε νωρίτερα ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη, φιλαράκο μου. Τώρα το βάλανε μέσα πάλι. Τον είχα να μολύσει λιγάκι, κανένα μισά ώρα, 20 λεπτό. Του λέει πήγαινε πάρε τηλέφωνο. Μετά πάλι μέσα στο κελί. Άσπρη μπλούζα, τα χεράκια πίσω. Για χαρά είναι. Τώρα δεν ξέρω εκεί η Νέα Υόρκη που είναι, αν φοράνε μπλούζες άσπρες ή άλλο χρώμα. Πάντως οι μπλούζες δεν είναι πίσω, πιστάγωνα. Μια που λέγαμε για τον Καρέτσα, η Ντόρτμουντ ανέβασε και άλλο την προσφορά της, λέει, και είναι πολύ κοντά να γίνει η πώληση, να γίνει το happy end. Ο Σπύρος, καλημέρα φίλε μου. Νέα Ιωνία, μένεις ή εμένες μένω. Μένω Νέα Ιωνία τελευταία 13 χρόνια. Τον Κώστο Βουγιούκα τον ξέρεις? Τον Κώστο Βουγιούκα τώρα δεν μου λέει κάτι το όνομα. Βουγιούκα, μπορώ να τον ξέρω τον άνθρωπο σαν Κώστα, επώνυμο δεν ξέρω, πες μου κάτι παραπάνω. Να σου πω φίλε Σπύρο,

Μαρκό, η οποία κάνει προσπάθεια να κάνει δικό της τον Ελκαμπή, τον Ελκαμπή μάλλον, όχι Ελκαμπή, τον Ελκαμπή. Είναι θεματάκι μεγάλο, έχουν γίνει χαμός στο social media.

Φιλαντώνη να έχει έχει δίκιο, το είπαμε και νωρίτερα. Υπάρχει μια ομάδα την Ουγγαρία η οποία έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει παίκτης που να μην είναι από την Ουγγαρία. Μια ομάδα χωρίς ξένους.

το φίλο εδώ πέρα μου στέλνει μία μπουκάτη, μου λέει Μιλάρα, μεταχειρισμένη είναι, 2023 μοντέλο, σε σούπερ τιμή, σε καλή κατάσταση, μόνο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Φέρε μία φίλε μου, φέρτε από εδώ, φέρε μου το από εδώ το εργαλείο, σιγά σιγά μου, φέρε μου πρώτα τον μπρελόκ, σιγά σιγά, πάμε το σχηματάκι μετά,

είμαστε 20 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τασούλη που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Έχει γενέθλια σήμερα ο Τασούλης, ο φίλος μας. Να του πούμε χρόνια πολλά και καλά με υγεία.

Καλημέρα στην ονόματε. Ο Βασίλης από τη Δραπετσόνα έστειλε μηνυματάκι. Και ο φίλος ο Ηλίας από την Νέα Ιωνία και γείτονας. Μπιλάρα, καλημέρα από μένα. Αν μπορείς βάλουμε για το μπιστρό. Σε έβαλα φίλε μου, είπαμε κληρώσει για το μπιστρό. Παιδιά, γίνονται κάθε Παρασκευή, δηλαδή αύριο, ξημερώματα Παρασκευής, λίγο πριν τις 3, για ένα φίλο ή μια φίλη, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες. Εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον περιπατητή, στο Περιστέρι το μπιστρό. Βεάκι Κέκνο σου. Μηνυματάκια στο Viper, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό.

Μπίλαρος τη μου στείλε μια φωτογραφία. Εγώ βολεύομαι, λέει, μισό λεπτό, οργαλείο αυτό. Βολεύομαι εδώ και 34 χρόνια με την Α33, τη γριούλα μου, μοντέλο 1992. Αυτά είναι, εργαλείο, φιλαράκο μου. Εργαλείο είναι. Μπιλάρα μου, τι άλλο θέλεις. Μπουκάτι, να την κάνεις την Μπουκάτι. Και η πολύ. Σαν την πάρεις με γκάζι, με υγραέριο. Ωραίο αυτό, να παραγγείλεις μια Μπουκάτι και να πεις τον κατασκευαστή και θα ξαναδείς, να μου βάλεις και αέριο. Όχι μόνο βενζίνα, και αέριο. Ο φίλος ο Λάμπης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Φίλε μου, Μπάμπη, είσαι οκ.

Η φίλη μας η Γεωργία μας έστειλε μηνυματάκι από την μάλλον από τα Σεπόλια. Να πούμε για το χθες την δολοφονία του ποινικολόγου. Βρέθηκε ο Αιγύπτιος, 28 χρονών είναι. Αυτός ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο. Διάφορα λέγονται, διάφορα γράφονται. Ένα δίκλινο δωμάτιο θα ήθελα, μα είστε 4 άτομα. Οι 2 κοιμούνται όρθιοι. Λοιπόν, ο φίλος ο Μπίλαρος μου στέλνει πάλι κάτι. Το Γιακούτσκ στη Σιβηρία παρουσιάζει από τις μεγαλύτερες επίσης θερμοκρασίες, θερμοκρασιακές διαφορές στον κόσμο, η οποία ξεπερνά τους 100 βαθμούς Κελσίου μεταξύ χειμώνα και καλοκαίρι. Χειμώνας ο υδράγειος πέφτει συχνά έως 64 βαθμούς κάτω από το 0 και το 1791 έχει το ρεκόρ μείον 74 βαθμούς. Ωραίο πράγμα, δροσούλα θα είχε. Το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει μέχρι και συν 38 βαθμούς. Το Γιακούτσκ στη Σιβηρία. Καλοκαιράκι καλά είναι. Το χειμώνα τώρα μείον 65 βαθμούς.

και είναι για τους τρελούς. Να πάω να κάτσω. Και εγώ, εκεί θα πας. Στο Γιακτσούκ, μείον 65. Εκεί την τρέλα σου, εκεί φτάνει. Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση με πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την παρέα. Ναι, είπαμε, το είπα και πριν, μου στείλε μήνυμα ο Μάος Ταραμόπουλος από τον Ηρακλή. Δεν μακροημέρευσαν ούτε ο Μαλατίδης, ούτε ο Μπασινάς. Δεν κάτσαν, πόσο κάτσαν, κανένα τρίμηνο, τετράμηνο, φύγανε.

3 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, τελείωσε το μάτς Μακαρά Ντεποτίβο Κουένκα 3-0. Τελείωσε και ένα μάτς στην Πορτογαλία, φιλικό βέβαια, Ζιλβιθέντε Πόρτο 1-0 με γκολ στο 90 για τους τυπικά γηπεδούχους. Και η Ντεπεντιέντε Ντελβάγε με την Τέκνικα είναι 0-0 στο 18ο λεπτό, και αυτό πρωτάθλημα από το Εκουαδόρ. Σε λίγο ξεκινάει το πρώτο μάτς για το Copa Sudamericana. Η Independiente Medellín με τη Βάσκο Λαγκάμα, οι Κολομβιανοί με τους Βραζιλιάνους.

είπαμε μια πολύ ωραία καλοκαιρινή πρόταση για τους φίλους και τις φίλες στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα. Βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, pool bar, πισίνα και υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Στο κλίμα Ανθιδών θα απολαύσετε διαμονή με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό για, και για πάση φύσης εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Πληροφορίες στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465. Και ο Μπίλας μου λέει, πάλι μου στέλνει ένα Fiat 124 Sports Spinder, μου γράφει αυτό το κομμάτι, ήταν το όνειρό μου πιτσιρικάς και, και όταν γνωρίστηκα με ένα παλικάρι στην Μπάντιο Σχολή το 1979, είχε ένα τέτοιο και το οδήγησα, τρελάθηκα, λέει ο φίλος μας ο Μπίλαρος.

φίλος ο Κώστας Μπιλάρα, καλημέρα. Μια που λέτε για αυτοκίνητα, εμένα λέει ήταν έτσι, παιδικό μου, ο παιδάκι μου άρεσε πάρα πολύ το Miraflori, το Fiat. Εσένα, ναι, και εγώ είχα έλεπα τα αυτοκίνητα στον δρόμο, πάνω πιτσιρικά, 15-16 χρονών. Ήθελα να πάρω, μου άρεσαν πολύ τότε εκείνη την εποχή τα Mini Cooper. Όχι τα τωρινά που είναι τώρα τα πιο εξελιγμένα, τα μικρούλια, θυμάστε. Μ' άρεσε πολύ αυτό το αυτοκίνητο, το χάζευα στους δρόμους όταν ήμουν ο πιτσιρικάς, το Mini Cooper, το μικρούλι.

ναι, και ο Αμανατίδης και ο Γεμπαστινάς. Είπαμε η ομάδα, ο Ηρακλής δεν τους κράτησε για πολύ. Ο Μπαστινάς ήταν αθλητικός διευθυντής. Ο Γιάννης Αμανατίδης ήταν τεχνικός διευθυντής. Είχαν πάει 26 Μαΐου. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιο. Δηλαδή τέλη Μαΐου, Ιούνιος, Ιούλιος. Βγάλανε δύο μήνες.

από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Φίλια για το Λούμπης, εσύ είπαμε πήγε στην Λάσκ Λίν, στην πρωταθλήτρια Αυστρίας με μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και οψιόν αγοράς. Αν οι Αυστριακοί τον κρατήσουν και την επόμενη χρόνια, πρέπει να δώσει την ΑΕΚ περίπου στα 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Κάπου εκεί είναι η ρήτρα, η οψιόν αγοράς. Μιλάρα, καλημέρα. Ακούστηκε για το Λάρκιν για τον Παναθηναϊκό. Ισχύει, φίλε μου, ο Λάρκιν έχει υπογράψει συμβόλαιο. Φωτογραφήθηκε ήδη με φανέλα της Φενέρμπαχτσέ. Δεν ξέρω που το διάβασες. Ο Λάρκιν είναι παίκτης της Φενέρμπαχτσέ. Έχει φωτογραφίες κιόλας με τη νέα του ομάδα. Για το Λεπά με ρωτάει ο φίλος που, παιδιά, το Λεπά ο φίλος μου, τα λέγαμε χτες με το φίλο μου το Λεπά, πίναμε καφεδάκι. Τώρα ξεκουράζεται, ξεκινάει τώρα αυτό το μήνα, τον Αύγουστο έχει 12-14 συναυλίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και από το χειμώνα, από τον Οκτώβριο θα είναι στην Ιερά Οδό, σε μαγαζί εκεί στην Ιερά Οδό, με τον Πάνο Κιάμο. Λεπά Κιάμος. Αυτά έμαθα.

Five. Να τους παιδιά, ο Παναγιώτης Μπιστρό πανησυχήσαμε χτες εξαφανίστηκε, χτες είχε μάλλον πολλές δουλειές. Φυγαίνετε στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Όλα καλά γίνονται κύριε Παναγιώτη από το Μπιστρό. Καλησπέρα στους φίλους της εκπομπής και σένα Βασίλη. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, καλή ξεκούραση, καλό περπάτημα μας συνεχίζεις. Είπαμε παιδιά και από Σεπτέμβριο έχονται νέα κόλπα εκεί στο Μπιστρό, νέα ονόματα, τρελά πάρτι Σεπτέμβριο και αυτά θα τα πούμε όλα όταν έρθει εκείνη η μέρα. Είστε όλοι καλεσμένοι. Ναι, αυτό το Mini Cooper είχα έτσι από παιδάκι, μου άρεσε. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τη μία. Ξημερώνει καινούργια ημέρα, είπαμε, πέμπτη ημέρα των ελληνικών ομάδων του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ για το Europa με την Δύναμο Κιέβου, 8 η ώρα, ο Παναθηναϊκός με την ΠΑΚ στην Ουγγαρία για το θεσμό του Conference. Να πούμε, ο Παναθηναϊκός δεν έχει αύριο που λέμε. Αν δεν περάσει, αποκλείεται τελείως από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Αμό Κιέβου, ούτως ή άλλως θα παίξει στη League Phase του Conference. Το ίδιο γίνεται με Ολυμπιακό ΑΕΚ. Αν δεν περάσουν τα αποκριματικά του Champions League, πάνε κατευθείαν στους ομίλους του Europa. Το ίδιο ισχύει για τον Όφη, αν αποκλειστεί από το Europa, παίζει κατευθείαν στους ομίλους του Conference. Μόνο ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλη ευκαιρία. Να πω καλημέρα στη Μερούλα, στη Σταυρούλα και στη Γεωργία, εκεί τα κορίτσια του Παναγιώτη, στο Μπιστρό, μας ακούνε καθημερινά. Μιλάω ποιοι θα δείξουν τα παιχνίδια σήμερα των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ είναι στο Open TV, το κανάλι του κύριου Σαββίδη, 8 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός στο κανάλι του κύριου Ραφούζου, στον Sky στις 9, και βέβαια και τα δύο μάτς θα τα ακούσετε εδώ από τον 943 Interweapon Ελλάδα Sports. Έχεις φιλιά κατά κορίτσια, Βασίλη μου, έτσι, φιλιά. Μία από τον Αμάγλο, μία από την άλλη και άλλη στο κούτελο. Τρία φιλιά.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, εδώ πάντα συντονισμένοι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε κι άλλα κορίτσια, μου λέει, στον πιστρό. Πρέπει να δώσουμε φιλιά κι άλλα. Δώσε φιλιά εσείς. Τα κορίτσια με γεμίσετε φιλιά. Φιλούρες. Θα περάσω, Παναγιώτη μου, από εκεί. Θα περάσω μια μέρα να πάρω τα φιλιά μου από τα κορίτσια. Και αυτό που χρωστάς, με ξεχνιέμαι, ξεχνιέσαι. Η κυρία Κρεατικών ήταν jackpot. Μία μας έφερες με το στρατάκι, η άλλη έλειπε. Πρέπει να περάσω μία από αυτές τις μέρες. Να κάνω μία έφοδο. Να δω και τα κορίτσια, να πάω τα φιλιά μου και να πάω και την ποικιλία των Κρεατικών. Κύριε Μπιστρό,

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, το βράδυ, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
5: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: through the night. Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ. Fever, the morning, fever all through the night. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Άστο, stop. Δεν θέλω να καταπιέζεσαι. Εντάξει, σάμα της και εγώ δεν τα λέω τα αγγλικά τίποτα σοβαρά. Πάμε να το πούμε όπως ξέρουμε. Έλα, Θανάση, δώσε

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι, ναι!
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ρούμελι. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το απόγευμα αναμένονται βροχές. Το βράδυ αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.